0: Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε παλιά. Για πάρε με στο τηλέφωνο.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμινα στους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτηση το Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά τουρμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι εξεκατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να περίχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του και αδιεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις και βεβαίως θα διαβάσουμε και ό,τι άλλο στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Και πλούσια η θεματολογία, πολλά τα θέματα και έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και τις 6 που θα είμαστε εδώ. Και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε την ανακοίνωση πριν από λίγο του Αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά σε στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση της κεντρικής πάντοτε διοίκησης των ΗΠΑ της Αμερικής. Θυμίζουμε ότι οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρριψη που είχαμε του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου εχθές. Υπόλοιπα βεβαίως, κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Έκλεινε ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη του και μου δείχνει του στυλ κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Όλα αυτά τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, τις πολυοδομίες, όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αποκαλύψεις και βεβαίως με την διαδικασία που έχουν πάρει και την πορεία την αστυνομική και την δικαστική που έχουν πάρει όλοι όσοι απολογήθηκαν εχθές, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι. Από την άλλη βεβαίως, στην πολιτική επικαιρότητα είμαστε αφοσιωμένοι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και στην κυρία Κριστιάνα Μαμπούρ, σε εκδήλωση του Economist, επαναλαμβάνω, και του η εφημερίδα. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα εύπεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού. Όλα αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γραβετρίτης, στη χθεσινή εκδήλωση της Θεσσαλονίκης της Grand Thornton. Υποστήριξε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο και μετά από μια επώδυνη οικονομική κρίση για όλους μας. Αυτά και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα με την πραγματικότητα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά. Ήρθε η ώρα του Πασόκ που έχει πολιτικό ήθος και πρόγραμμα, αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή. Δήλωσε χθες το βράδυ στο ΟΑΝ, στον Ρενάτο Λέκα, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Φούλοι μηχανές από όλους και από όλες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις κάλπες όταν αυτές βεβαίως τις προκηρύξει τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, μένοντας στις δηλώσεις του για το 2027. Την ίδια ώρα βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr, μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε χθες, παρουσίαση αυτών κλείνοντας τα 6 χρόνια του gov.gr και το πώς άλλαξε την καθημερινότητά μας και ιδίως πώς άλλαξε, πώς μίκρυναν οι χρόνοι, πώς η ευκολία ήρθε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά βεβαίως τα 6 χρόνια του gov.gr. Επίσης έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σοκ το οποίο υπάρχει στην Πάτρα και εκεί στο Λογκό, στην διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Έχουμε την διαδικασία βεβαίως με την υπόθεση Λιγκερίδη που βρισκόμαστε και όλα αυτά θα τα ακούσετε από τα σχετικά ρεπορτάζ εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε στην έναρξη του νέου μας πρωινού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και νομίζω ότι μπορούμε αμέσως και ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και φυσικά η ακρόαση μετά όλων των ρεπορτάζ. Σε δεδομένο σκηνή είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο, να ξέρετε ότι όπως είπαμε, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας πάντοτε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στο στενό του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και του ναυτικού των ΗΠΑ της Αμερικής.
Εντάξει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί τη επανάσταση του Ιράν προειδοποίησαν πω η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρέ απαντήσει αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Νωρίτερα είχαν ισχυριστεί ότι επιτέθηκαν και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν με μία επαδρωμένα αεροσκάφη σε απάντηση στι αμερικανικέ επιθέσει που είχαμε στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διεμήνυσε σε άρτηση του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αργατσί, μετά την Αμερικανική επίθεση. Σε δηλώσεις τώρα στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξηγούσε ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο εχθές. Όλα αυτά πραγματοποιούσε περιπολίες ασθενά τορμός, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν και ήρθε αυτή η απάντηση τα ξημερώματα σήμερα. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πολυοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο, να ξέρετε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι έξι συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όλες οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει τώρα από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτηση που είχε χθες με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του I Εφημερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Εκλογές, το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας εχθές ο κ. Γεραπετρίτης κατά την εκδήλωση Θεσσαλονίκη της Grand Thornton. Ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια. Μετά από την έξοδο, μετά από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση και παράλληλα, με συγχωρείτε, διαθέτει το ισχυρότερο διπλωματικό αποτύπωμα των τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τις χώρες του κόλπου, την Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής, ενώ συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών και στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τον ίδιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλεια στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του Πασόκ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντίον του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και οι δύο πρόσωπα και τα δύο πρόσωπα αυτά κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του Πασόκ που έχει και πολιτικό ήθος και πρόγραμμα, αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, επισημένοντας τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα το πρωί στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Σήμερα επίσης συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει για την επιλογή του, αλλά και βεβαίως να τονίσει ότι αυτή σηματοδοτεί την ανανέωση και την
ανάδειξη ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου υπουργού σε επενδυτικό υπουργείο. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, όπου έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεπλάκη σε καυγά με τον γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής χθες το νομοσχέδιο του κ. Πλεύρη του Υπουργείου Μετανάστευσης για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ερώτημα του κ. Μάκη Βορύδη, θα τη βολιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βολιάξουμε, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Για ακροδεξίες κορώνες, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιό τείχος ρητορικής. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Αφορμή το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ύσπαρξη των αυξημένων δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος, οι προμηθευτές επανέρχονται ακόμη μία φορά και επαναφέρουν το αίτημα, το πάγιο αίτημά τους για απαλλαγή του λογαριασμού από φόρους και τέλη υπερτριτών. Καθώς το καλοκαίρι είμαστε και μπαίνουμε και οδεύουμε κανονικά σε αυτό και οι ελεγκτές δεν θα ξεχυθούν και ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές, όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί και η φοροδιαφυγή, ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας επιχείρησης του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Επίσης, με λουκέτο κινδυνεύει έως και για 2 χρόνια να βρεθεί όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Ακόμη και για μία έκδοση αποδείξεων, το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 ημέρες. Μεγάλη άνοδος παρατηρείται και καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ. Τάση που αποδίδεται στο αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της νέας γενιάς, της Gen Z, αγαπητέ Παναγιώτη, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στην πνευματόδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Τρεις νεαροί τώρα, ηλικίες 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο του Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν 3 πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 2 άτομα συνελήφθησαν σε οικισμούς της Παλίνης για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξύλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονή ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκτησαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο την επόμενη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθαναν κατά επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Καθυστερήσεις, να ξέρετε, αναμένονται σήμερα και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν από εχθές θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο, από τις 3 τα ξημερώματα μέχρι τις 3 το μεσημέρι, όσο και τις 6 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας.
και στην αθλητική επικαιρότητα να περάσουμε. Και το τέταρτο με το ταξίδι του τελικό δίνουν απόψε σε 9 ώρα το βράδυ στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά στο πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν τώρα από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αστέρας αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η συμπολίτησα Ρεάλ.

0: 100,3 λοιπόν. Πάμε στην παράθεση για ακρόαση και το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την Μέση Ανατολή, διότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Έχουμε πριν από λίγο τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα τα οποία είχε κατά και έκανε κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμυνας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρηση κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη δήλωση τη κεντρική πάντοτε διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρρευση του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι δυνάμεις της CENTCOM ανέφεραν ότι έμπλεξαν ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα, σταθμούς ελέγχου εδάφους και ραντάρ επιτήρησης κοντά στη στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενα πυρομαχικά τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας όσο και από τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ της Αμερικής. Και πάμε για όλα αυτά να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ και πώς προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν και ήρθαν τα ξημερώματα. Ο Μιχάλης Γνατιώδης, ο αναλυτής μας και ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν. Θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πανεπιστημιάρχης έκανε ο ίδιος ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά. Αναφέροντας
2: ότι. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι.
1: Σαφής.
2: Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
1: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι πληροφορίες, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο, τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, λένε. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
2: και
1: αυτή η εξέλιξη. Και πόσο θα τα αλλάξει. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει και λένε αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε.
2: Είναι βέβαια, πολύ δυσαρεστή. Μιχάλη, λέμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι απάντησε, έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
2: Απειλές τις απειλές.
1: Προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο έλογο κύριος γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
2: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέριψαν.
1: Σωστά.
2: Μιχάλη, βέβαια, λοιπόν, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειριά. Εάν λοιπόν.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονταν να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνισαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα, μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε. Καλημέρα στο 10ο πρωινό του Ιουνίου, Τετάρτη, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά. Για να γνωρίζετε, δύση του ηλίου 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο θα μετανομαστεί αργότερα σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για δολοφονία του αρχιναζί Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίσταμα και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του λόφου του Λυκαβίτου με την κατασκευή τελεφερίκ αλλά και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Πάμε στο 1967 όπου λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλών επί των Αράβων. Το 1915 γεννιέται ο Ζολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, μεταξύ άλλων τιμήθηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1931 γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Φασμπίτερ, Γερμανός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση θα χορέψει τώρα, πρόσεξε πώς οδηγείς, διότι σαν σήμερα το 1922 ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Hollywood, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδίστρια, τα πάντα όλα, πολύ πολύ όμορφη και όλα. Σαν σήμερα το 1922 γίνεται η Judy Garland.

Γιατί όχι, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Καλημέρα, καλό πρωινό, Σωτήριο τα Μελίσια. Καλή δύναμη, να σε καλά. Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό, καλό πρωινό και εσάς. Και σαν σήμερα όμως, επίσης, το ημερολόγιο, στο ημερολόγιο μάλλον μπαίνει μεγάλη σφραγίδα, διότι ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδιστές, πιανίστες, συνθέτες, διαμορφωτές της σόουλ μουσικής, και αν έχει ακούσει ο Θεοδόσης που γνωρίζει από μουσική, τώρα δεν ξέρω τι κάνει ο Μάνος και ο Γιάννης, είναι φίλοι και κολοκυθάς. Καταρχάς πάνε στον Αναούτογλου και τα λένε και εκεί κιόλας. Οπότε μια χαρά, έτσι τα ακούς, Θεοδόση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2004 ο μεγάλος

Και σας σήμερα στην εγχώρια εδώ μουσική σκηνή και στα εγχώρια μουσικά πράγματα φεύγει ένα από τους μεγάλους συνθέτες της χώρας μας. Φεύγει το 2023 σε ηλικία 84 ετών ο μεγάλος και μοναδικός εδώ. Μας τιμούσε και με τις συνεντεύξεις του και με τις δηλώσεις του και ιδίως με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: είσαι, Γιάννης Μαρκόπουλος, καφενείο Ελλάς. Γιατί και αν έχουν ζήσει και αν έχουν ζήσει τα καφενεία μας.
1: Ασώματος η κεφαλή.
0: Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα καφενεία, όλα αυτά τα θυμάστε σε παλαιότερα χρόνια και τι κι αν έχουν ακούσει και τι κι αν έχουμε ακούσει από τα καφενεία και ένας ο οποίος πραγματικά σε περιόδους έντονης και πολιτικής αλλά και όχι μόνον στιγμών ένας από τους μεγαλύτερους επίσης ανθρώπους της ελληνικής μουσικής τιμάται φέτος από το όλοι μαζί μπορούμε. Έτσι λοιπόν φέτος 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού εκεί είναι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, 15η ημέρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε να διοργανώνει τη μεγάλη του συναυλία στο Παναθηναϊκό Καλαμάρωνο Στάδιο. Φέτος λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε τιμά τον Μάνο Λουίζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία ακόμα, την έχει τη δική του ιστορία και τη γράφει για πολλά χρόνια θα τη γράφει ο Μάνος Λουίζος.

0: αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
1: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες. Φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Sky φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
2: Η άλλη δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουν καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
3: Όποτε θέλεις πέρα να πιούμε έναν.
1: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δωσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Από έτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει:
4: «Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου».
1: Λίγα λεπτά μετά, οι άνδρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Οι ταρίφες για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
5: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω,
3: ναι, αγόρι μου,
5: σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
3: Ναι, ναι.
1: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
6: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
7: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
1: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
8: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την Τραμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
10: Η παραίτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην πολεοδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα της κυβέρνησης.
1: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Πάμε στα πολιτικά τώρα. Στον χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί και η συμβουλική δήλωση του στενού συνεργάτη που έδωσε νέα όθηση σε σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τον κύριο Τσούτσια χθες, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου το μεσημέρι. Από την κυβέρνηση πάντως παρακολουθούν τη με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον κύριο Κομψοντάκη να λέει ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
11: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
12: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
11: Μια ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
13: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
11: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάσταση.

0: Καλή στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
2: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
2: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
3: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
0: Στάση αναμονή στηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει. Γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς, κάποια ίσως.
0: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
5: Κέντρο αριστερή πολυκατοικία τώρα πάμε και που κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, τα νέα κόμματα και τις φουρτούνες στο εσωτερικό τους. Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, το σκηνικό είναι πολεμικό με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και τη μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σωκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Πραπάντος βάζουν στο μικροσκόπιο από τον Μπαζόκ που αναζητούν βηματισμό και στρατηγική συσπήρωση και μια νέα δημοσκόπηση χθες ξανά. Τρίτο το Πασόκ, με δεύτερο το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Με τεράστια διαφορά από τον πρώτο, τον Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δες να βλέπεις το ρεπορτάζ.
0: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα αιχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
6: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις.
0: Δεν βγάζει ανακοινώσεις. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
7: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
0: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
8: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Εθίστο την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξαν.
10: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτες. Ο Ανδρέας Μανδρέας.
0: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
12: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
0: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο Πασόκ οι δημοσκοπήσεις.
13: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
14: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
5: Ψηφίστηκε τώρα επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Να θυμίσουμε ότι καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ Πασόκ Κινάλ δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Και πάμε στα του κ. Μητσοτάκη και σε όσα είπε χθες στο συνέδριο του iEfemerida και του Economist. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε. Η Ελλάδα ήταν πάντα στην πλευρά της ιστορίας.
15: Την Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα. Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
5: Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη και να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά. Επισήμανε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνέδριο τη Grand Thornton στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γεραπετρίτης προστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω τη χειρότερη γεωπολιτική συγκυρία και παράλληλα είπε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, χώρες του κόλπου, Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής.
16: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει πληθωρισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
17: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
5: Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τόνισε μιλώντας εχθές σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
18: Είχαν ευκαιρίας και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους. Τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και ενώ οι πολίτες, τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
5: Και πάμε στο σοκ το οποίο έχει σκορπίσει και, υπάρχει πάνω στην τοπική κοινωνία του Αιγείου με το διπλό έγκλημα για θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, Γιώργος Πρωτοψάλτης.
19: Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το σπίτι που εντοπίστηκε νεκρή η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της και διεξάγουν έρευνες αναζητώντας στοιχεία. Λίγα λεπτά πριν, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας που ενημέρωσε τις αρχές για το άγριο έγκλημα, οδηγήθηκε στο τμήμα για να εξεταστεί. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πατρών που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας το μεσημέρι βρήκαν το χώρο ανάστατο. Έπιπλα οικιακές συσκευές, ένας φορητός υπολογιστής και άλλα αντικείμενα ήταν πεσμένα στο έδαφος. Ο 26χρονος εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του στο διάδρομο του σπιτιού. Οι συγγενείς μητέρας και γιου είναι συγκλονισμένοι.
20: Και σκότωσε! Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν την Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
19: Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ο 65χρονος εξεταζόμενος από τις αρχές ως βασικός ύποπτος αρνήθηκε ότι σκότωσε μητέρα και γιο. Φέρεται όμως να υπέπεσε σε αντιφάσεις, μεταξύ άλλων ανέφερε.
21: Κοιμόμουν και ξύπνησα στις 7.30 το πρωί. Στις 10 πήγα να μιλήσω στη σύζυγό μου γιατί είχε γιατρό. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του δωματίου.
19: Οι γείτονες προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.
22: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό της, κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ήσαντε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
19: Στο σπίτι έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι δύο σωροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Το όπλο εντοπίστηκε μέσα σε χώρο της κατοικίας. Στις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην αυλή του σπιτιού βρέθηκε ένα μαχαίρι καρφωμένο μέσα σε μία γλάστρα. Μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το άγριο έγκλημα.
20: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μία φρικτή δολοφονία.
23: Το πατρικό της σπίτι δεν της ήταν παντρεμένοι με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος γιος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες.
5: Και κλείνουμε με τα ρεπορτάζ μας με όλη την υπόθεση και την εξέλιξη στη δίκη Λιγκερίδη Έλληνα Γαλάρη.
24: Υπάρχει μια σιωπή των αμνών. Ποιους λύκους φοβούνται? Υπάρχει και λύκος σε αυτή την υπόθεση.
25: Το παράπονο του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει και ακόμη μια φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
24: Αυτή η δίκη δεν ξέρω από ποιους και πώς και ποιους φοβούνται, δεν έχει τη δημοσιότητα που πρέπει. Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας, που θέλει η κοινωνία μου, η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πάνε στη Βενεζουέλα.
25: Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.
26: Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα, τι φοβούνται, ποιον προστατεύουν, τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη, ποιον καλύπτουν, τι γίνεται.
25: Ο φυσικός χώρος αυτού του δικαστηρίου δεν είναι η δικαστική φυλακή Κορυδαλλού. Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει το Λιγκερίδη που καιγόταν από την ναυτική φωτοβολίδα.
26: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και καιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί.
25: Δεν άκουσαν
26: ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους?
25: Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
27: Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα.
24: Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούνε. Θα το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντικιά.
25: Έτοιμα στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.
5: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Κουράγιο. Μας λέει ενημερώνει Αλεχάνδρο ότι η εταιρεία που εργαζόταν έκλεισε, έμεινε άνεργος σε μια μέρα όλα ξαφνικά. 52 ετών, ψάχνω τώρα για εργασία ξανά. Έπρεπε να ήμουν Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Γιώργος Κότσερης, Γιώργος Νεδρινός, Γιώργος Σίσκας. Καλημέρα, Γιώργη Σεστιέσης, ο Άγγελος από το Παγκράτη. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι έχετε πολλά να ακούσετε σήμερα στον Sky με όλα τα ζητήματα τα δικά σας και τα ερωτήματά σας τα οποία έχετε θέσει ιδίως και στον Άρη. Προτίζω όμως ο Γιώργος Σέλτης να ασχοληθεί με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν μονολογικά. ομολογεί εδώ ο πολυλογάς. Δεν σταματάει ο στόμας του. Έχουμε τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τι γίνεται με τις τιμές, τις αυξήσεις που έχουμε, αλλά και για την απεργία των δικαστικών υπαλλήλων. Όλα αυτά στο δίωρο Γιώργο Σέλτη ασχοληθεί. Επίσης και τα σχόλιά του και τα τραγούδια του και τα ηχητικά του. Δύο ώρες εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Σκάου, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, 8 με 10. Με τα ζητήματα όπως είχε δεσμευτεί, θα είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. 10 και 4 ο κύριος Πλεύρης, τον Παύλο Τσίμα, για τα ζητήματα του μεταναστευτικού και όχι μόνο ξεκινάει την Παρασκευή. Ενώ 1 με 2 στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky με τον Βασίλη Χιώτη και τον Τότη Παπαδόπουλο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πολλά επίσης να πούμε και να απαντήσει τα ερωτήματα των δύο συναδέλφων και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Sky με τον Μάνο Βουλαρίνο και φυσικά το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Εμείς ραντεβού αύριο στις 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ στην τσέ.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φαίνονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, δήλωσε παρόν. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά στις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφήξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αύριο αρχίζει το ματσόκι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά για κάτι, έβλεπα κάτι τιμέ σε εισιτηρίων. Τώρα θα μου πει αυτό σε κέιψάλτι, όχι, αλλά θέλω να σα πω τώρα. Πριν από. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 25 δολάρια λέει ήταν τέλο πάντων και έχει φτάσει οι τιμέ των εισιτηρίων να είναι δυσθεώρητε. Θα μου πει γιατί δεν το περίμενε, ενδεχομένω. Κάποιοι λένε να ξέρετε. Τώρα θα μου πει πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε μάρα. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι. Δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία, διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό, εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ, είναι ο τέταρτος αγώνας. Α, όχι ωραία, ο τέταρτος, ο τρίτος αγώνας. Τρίτος δεν είναι, ένα, δύο, τρία, τρία. Λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός, ορίστε το βρήκα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center. Πάνω στο ΆΚΑ, Το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων. Και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο. Με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ ισχύει, γιατί μου λένε οι αθλητικοί, αλλά εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και τους αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ότι μάλλον φεύγει, λέει, και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μου λέγανε. Όντως. Έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής. Τα μάθατε, νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε λέει και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως της χώρας. Και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα. Στενά του Ορμούζ. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, οι Ιρανοί. Αλλά σαν να φαίνεται, ρε παιδί μου, ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως και έστειλαν μέσω Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει, από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Γι' αυτό και χθες οι Ιρανοί ανακοίνωσαν με μια δική τους πρωτοβουλία ότι σταματούν τα χτυπήματα, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ χτυπούσε το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν εγγύηση, λέει, ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι μέσα στην ημέρα χθες ξανά άρχισαν τα χτυπήματα. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μέσω Πακιστάν, αλλά είναι και μέσω, λέει, Κατάρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν, λέει, από το Αμπού Ντάμπι με αεροσκάφος, παρά, λέει, τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι. Και τα μαθαίνουμε, αν τα μαθαίνουμε, με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις, ψάλτη πόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πει, συνδυάζονται όλα αυτά, ρε ψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως, ας πούμε, ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά, εντάξει, χαμηλά. Με βάση τα του πολέμου, στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και η σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει, λέει, σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Όπως θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2022
Και σήμερα, σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος της Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο άλλος βάζει στο χέρι του επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα λέει να περνάνε μέσω υπολογιστών και να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, όχι ο γνωστός Πολάκης, το Πολάκης, πολλές φορές, παιδί μου, μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα. Πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά. Αλλά έρε το χρήμα από κάτω, δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος λέει επένδυε γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια λέει το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι λέει στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε, λέει, άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό, λέει, δεν μπορούσε να δοθεί, λέει, και πρέπει να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα παδόκια, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι ορθές, είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε νόμιμες. Γίνεται, ας πούμε, κάποιος έλεγχος έτσι, που και πού είναι, παιδί μου, που για περνάει κάποιος απ' έξω, παιδιά, να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη, ρε παιδί μου, κάτω-κάτω του φακέλου, να δω, υπάρχει ο φάκελος. Λέω, ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα, λέει, πάλι ότι... Θα πεις πάλι στα διεγρήσεις ψάλτη. Με αυτά που μας απασχολούν, ξέρω εγώ. Ότι γίνονται, λέει, διαβουλεύσεις. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ ωραίο. Για συμφωνίες κυρίων, λέει, για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πόσο λέγαμε ότι 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν. Καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά... Και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος, λέει, οι πάροχοι ζητούν με τεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση, λέει, οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον, και τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα, αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει, λέει, υπέρ της περιφέρειας. Τέλος, λέει, περιφερίας. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Και θα μπουν και αυτοί, λέει, οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε, λέει, και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλτε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν και τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα, λέει, ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αναταραχή που υπάρχει με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο που, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μπει για τα καλά μέσα κλπ. Κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έχει τίποτα.
Να σας πω τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογενείας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης λέει μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα, οι μικρότεροι, καλά είμαστε αλλά αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι ας πούμε στο σπίτι ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέσαι, το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα λέει ερευνών διαβάζω που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα λέει, όταν είναι μικρά. Να, και τα φέρνουν μεγάλοι, ε. Οι γονείς λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου, τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο. Αυτά γίνονται σε έρευνες, ε. Αλήθεια λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου, ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα, όντως, ε. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίας για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή τέλος πάντων και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει λέει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία η Λιβύη, ξέρετε τώρα, έχει συγκεκριμένα θέματα ας πούμε και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκολιβικό. Ναι, επίσης. Α, επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί λέει θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, θα δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα τον Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο Δένδιας είπε ότι, ο υπουργός άμυνας για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Είναι στο εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. Πολλά λεφτά δίνουμε. Όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου, που έλεγε με αφορμή τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις, κυρίως λέει στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία, με τα drones κλπ. Κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι. Στη Σόφια λοιπόν, όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι λέει η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε λέει το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον λέει είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου, έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα
τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου λοιπόν έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384. Δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή σήμερα μήνας έχει 10. Άρα υπολογίστε, χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά. Μου είπαν ότι πάλι είμαστε full. Στα Χανιά εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα λειτουργικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να του δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κύριος Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση. Και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα. Και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό τις υποχρεώσεις που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάς μοδικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτικό. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω, είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο, μπράβο. Μ' αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εντωμεταξύ κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη, πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της, των Φυρών. Μόνο που το βλέπω. Των Φυρών, υπέροχα, άσυρο υποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα, ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι σωμαλός, σας το έλεγα και χθες, δεν του επέτρεψα να μπει μέσα στη... Γιατί είναι σωμαλός, λέει, και λοιπά, και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της... των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, εσύ περίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Καλά, επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουμε καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ. Παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκληση, και αναγκάστηκε, λέει, να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα. Τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω, τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δω, μα πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν. Εξευτελιστικός διαχαρακτηριστήκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, εδώ και ερχόμαστε για άλλα και για άλλα, ψαλτή. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει τον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθος στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγάρ έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη. Η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού,
εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε. Διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε λέει και έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι λέει δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλντιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε λέει μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πώς, θα ήθελα να δω και τι, είναι και τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πεις, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία,

Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν, ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι να τους υποστηρίξουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τελείως ανάποδα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να σας λέω νούμερα για να σας ζαλίζω πρωί-πρωί. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, χαίρομαι πάρα πολύ, την καλημέρα μου σε όλους σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θυμίζω ότι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι σήμερα, ψέματα, η κυρία Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δίπλα έπεσα, 210-48-00-170-174, για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, αν κάτι υπάρχει στον δρόμο, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να συνδράμετε για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί-πρωί, μια μοτοσυκλέτα. Με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάνα περίπου 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει, σου λέει δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά που θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ, η κυρία Βαρσάμι όπως σας έχω πει στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου το Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου γειτόνισσα, μπάπας και στη Λαϊκή στην Πεύκη. Τι λες ρε παιδί μου, είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές, ε. Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκης, σε βολεύει. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζεται, ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι, με, τι λέει το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή καταρχήν. Ωραία, παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τη Λαϊκή τα λέω εγώ πάντα έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης διαβάζω, Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος, Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών, 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6:03 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9:13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά, ε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι, θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι ίσως και 5 από το απόγευμα. Από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6:03 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λύπη πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσαι όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα. Που ξέρεις τι μπορεί να είναι τα ευτράπελα αυτά, ε. Αλλά πόθεν έσχες, πραγματικό όμως πόθεν έσχες. Και έλεγχος, όχι απλώς υποβάλλουμε πόθεν έσχες. Έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω μεγάλο δύναμο, δεν έχουμε ζητήματα με τα κυκλώματα. Προφυλακίστηκαν όλοι της πολλοδομίας, ε. Όλοι. Ούτε ένας δεν γλίτωσε. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γεώργια, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ο Γιάννης μου λέει με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ. Τα μικρότερα παιδιά όπως είναι λέει και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέω, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτότοκι γάρ. Ωραία, και λεξοπανίλε, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νόμος Βασίλης μου λέει: αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά.

0: σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που συμβαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι ίδια. Αλλά αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό που αναφέρουν ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει, τις έχουν καλωδιώσει με λίγα λόγια και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα. Από αυτές 171 είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα με κάποιον τρόπο πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω, προσφάτως εδώ στη περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό νύχτα, τέλος πάντων, που εγώ κυκλοφορώ και λοιπά, εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και πρέπει από κάτω και πρέπει από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαπτόρια κλπ. Είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και ελέγανε τις γέφυρες. Τώρα θα μπει, σε ελέγανε με, με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω, να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω ότι είδα. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα και ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα και 30%, καλύπτει service ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι τάχοι φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα... για τη σχέση με τα αδέρφια σας. Κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι. Δευτερότοκοι, τριτότοκοι. Το πας σωστά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το παλάθος το Λέοντα. Πάπας Λέοντας, ο 14ος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, Γιώργη.
18: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
18: Το βασικό είναι η έρευνα που έγινε από το Αστροσκόπιο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε και χθες, ότι η οσμή πιθανότητα που είχαμε 19 Μαΐου στην Αθήνα,
0: ναι,
18: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας.
0: Μάλιστα.
18: Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Βέβαια, είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή.
0: Μάλιστα.
18: Που είχαμε για αυτή την οσμή στην
0: Αθήνα. Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα, ναι, της Εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνον που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο, λέει, δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρω πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
18: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
0: ναι,
18: σε όλη τη χώρα ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
0: okay,
18: η χημική σύνδεση από αυτές τις καταστάσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
18: λοιπόν,
0: με τους ανελκυστήρες, βασικά να πούμε ότι...
18: Αλελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
0: ναι,
18: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
0: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι αλκυστήρες που υπάρχουν είτε σε σπίτια, είτε σε, μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι αλκυστήρες.
18: Παντού, δηλαδή νοσοκομεία,
0: τα πάντα,
18: κέντρα υγείας, πολυκατοικίες.
0: Μέχρι 30 λοιπόν, του μηνός λοιπόν.
18: Μέχρι 30, όμως προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 750.000.
0: Μάλιστα.
18: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία και 15 Ιουνίου σας θυμίζω σε λίγες μέρες
0: τη Δευτέρα.
18: Τελειώνει τη Δευτέρα
0: τα
18: και τα καθάριστα οικόπεδα, όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
18: Γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
18: Που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
12: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Στο Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο
20: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
21: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
20: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
21: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
22: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
23: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
24: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέρια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
29: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
30: Το καλοκαίρι φέτος.
31: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στον Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμού με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του ορμού, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήρωση μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον αποέχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραζινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει πληθωρισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν, ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν τα επιμέρους. Τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες, τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμβου, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γαβδού. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίζει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
5: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοηθείες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους.
6: Άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο για θα χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε διάμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
8: Ο Μπαρμπού Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, μερανιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθετε προς το Νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδου Κυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, τμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Ένα χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: βασιλιάς της Σκόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα, Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται, λέει, με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο λέει: θα βάλουν δύο νέους φόρους, λέει, από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει αυτοί? Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα. Να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα, για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό, πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και, πώς το λένε, και χωράφια. Πρέπει για, εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά λίμονό μας μετά, δεν για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρια απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
1: Είμαστε τώρα, σε λίγο θα είμαστε έξω από το εφετείο.
0: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες? Άρα, μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες?
2: Το πρώτο είναι για τις 4 συναδέλφουσες που πυροβολήθηκαν.
0: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη, με το όπλο και λοιπά.
2: Από τα σκάλια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Και για τις 4 συναδέλφουσες που πυροβολήθηκαν.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό θέλω να πω.
2: Κάτσε το διακόπτηκε, έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι. Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που οποίοι.
2: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφύλακτα, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομής της δικαιοσύνης που δεν είναι καινούργια. Και μερικά που είναι καινούργια, αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα. Ναι. Να σας πω πάλι σας χάνω, πρόεδρε, σας χάνω, δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
2: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρος Κορίνθου, τους οπάδες που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο, και το είπαμε στον Υπουργό, είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείται μια πίεση σήμερα με την.
2: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι, των Οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
2: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια, όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
0: Ναι.
2: Που πρέπει.
0: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
2: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσουμε που λέμε και αργίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
0: Ναι.
2: Δεν πληρωνόμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται
0: ναι,
2: παράξενο αυτή η πραγματικότητα.
0: Ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το. Ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό απεργούμε.
0: Uh-huh.
2: Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή, η οικονομική κατάσταση όλων μας. Και
0: μέσω ΑΣΕΠ.
2: Μέσω να μας ακούσει και να.
0: Ναι, πρόεδρε, μέσω ΑΣΕΠ.
2: Καταλάβει το.
0: Ναι, μέσω
2: το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον Νίκη. Γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες και για τους συναδέλφους και
0: κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
2: Όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της σχολής των δικαστικών λειτουργών.
0: Μάλιστα.
2: που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές.
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή, εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά, και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
0: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
2: Ναι, είναι προειδοποιητική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν στη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα? Άραγε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να περάσουμε σε... επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει, σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, λέει, στη Βιανέξη και τον Παναθηναϊκό είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος και ο Θανάσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρο. Οδοφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes! Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: Υποδήματα STEM. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Να μην δεχτούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά.
5: Mm-hmm.
4: Πάει τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Ναι.
4: Και αφού το κάνουν αυτό ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν, διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία. Ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα, για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό,
5: ναι,
4: για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά όταν βγουν οι βαθμοί μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζομαι με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω.
5: Mm-hmm.
4: Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
5: Okay.
4: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
5: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
4: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά.
5: Ναι.
4: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο, 30 δευτερόλεπτα χρειάζεσαι. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
5: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι, σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
4: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
5: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
4: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, διαβάζουμε τα πάντα.
5: Okay.
4: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς, για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις, έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
5: Okay, συμφωνώ.
4: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2012 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες, τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurt Weill, ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας. Και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε «Μπα, αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες» κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα απολύτως.
5: Και την εξέλιξή της προφανώς.
4: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να

0: ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στη δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μια σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγοι από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους. Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι σ' αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι. Τότε δηλώνει αυτή τη σχολή. Δεν του αρέσουν. Δεν ασχολείται μαζί της. Δεν πάει να του λένε ότι αυτή η σχολή έχει πολύ καλές προοπτικές. Ξέρετε πόσα παιδιά συναντώ τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις πρωτοκλασάτες σχολές απλά επειδή έχουν τα μόρια και ξαφνικά γύρω στο Φλεβάριο, όχι ξαφνικά, γύρω στο Φεβρουάριο παρατάνε τη σχολή και λένε εγώ δεν μπορώ. Το έχω δει να συμβαίνει στη νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε στο φυσικό της τάδε πόλης βγήκε, μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια και 3 χρόνια μετά μου στείλε ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική ή θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
1: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτο Στρατηγάκη, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω και μια κουβέντα. Γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή αυτά τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρεις στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξεις το χώρο σου όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Δημιούργησε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σου ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν αυτή την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα σας σε μια πώληση των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά.

0: Εγώ θα σου τα βρίσκω όλα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
8: Εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Και επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
9: Στα γρήγορα Γιώργο μου, καλημέρα. Στο νέο Φάληρο εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύμα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά. Γιώργο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
10: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτόν θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολέων αυτών.
10: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΕΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε, ναι. Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε θα κάνω ένα νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή δείκτης αύξησης με αποτέλεσμα.
8: Μισό λεπτό. Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω. Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος?
10: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές κατανοητικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει.
8: Διαμαρτυρήθηκαν, σωστό, σωστό.
10: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή, ναι, ναι. Να έχει τετραπλασιαστεί
8: τα σύμφορα,
10: η τιμή.
8: Ας πούμε, για τις εταιρείες υποψιάζουμε συμβόλαιο.
10: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες. Τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει σαν αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα ότι ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%. Γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει στη μέση ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
8: Ναι, εγώ να μου επιτρέπετε.
10: Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
8: Ναι.
10: Αυτό επίσης δεν λύεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα λιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέχουμε αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχεις αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα το χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε μαμά όπως το είπατε, είναι μηδέν. Παρατηρείται
8: αυτό.
10: Γεγονότα,
8: είναι συλλογιστικό,
10: δηλαδή
8: το γεγονός. Θα μου πεις, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
10: Όχι, υπάρχει μια διαφορά. Στην αρχή του χρόνου είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος ο Ζωριάκος, θα επιτρέψω μέχρι 7% αύξηση.
8: Μα αυτό θυμάμαι και πέρα.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
11: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
11: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
11: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες
6: εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
12: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
15: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
16: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
15: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
16: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
15: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: σας έχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρωμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε εφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές και συνεπιές τα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
0: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο για Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλέφωνο μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Πανελλήνιο συνέδριο καρδιολόγων στην Πρέβεζα. 10 μήνες μετά τις φωτιές έφτασαν οι οικίσκοι για τους πυρόπληκτους του δριόφυτου. Στις κάλπες την Κυριακή και οι γιατροί της Πρέβεζας. Το θεσπρωτικό τιμά το Χρήστο Μάτι. Αδύναμο το τουριστικό ξεκίνημα στην Πρέβεζα. Παράταση για τα αυθαίρετα οικόπεδα ζητάει υπομοιδά. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε.

0: Καλοκαιρινό θα είναι το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας, με γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όσο πλησιάζουμε όμως στις θερμές ώρες της ημέρας, το σκηνικό θα αλλάζει σταδιακά στα ηπειρωτικά και θα αναπτυχθούν εφώσεις οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Ήπειρο. Το βράδυ τα φαινόμενα στα ορεινά θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί παντού.
1: Δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως.
0: Αύριο ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο και η αστάθεια θα περιοριστεί, δίνοντας μια πρόσκαιρη ανάσα σε όλη τη χώρα. Η αστάθεια όμως θα επανέλθει. Θα επανέλθει Παρασκευή και Σάββατο, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κατά τόπους και ισχυρά φαινόμενα, με έντονες καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί, 21 βαθμοί στο Θεσπρωτικό, 22 στο Λούρο, στη Φιλιππιάδα, στην Πάργα και στο Καναλάκι.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αλέξανδρο και Αντωνίνα, τους μάρτυρες, των οποίων η κοινή θυσία αποτελεί μία από τις συγκινητικές μαρτυρίες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Παράλληλα, τιμώνται ο Άγιος Σάββας, ο Σταγυρίτης, καθώς και ασκητικές μορφές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό. Έτσι λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στην Αντωνίνα, στον Κανίδη, στον Πάνσεμνο και στην Πάσεμνη. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα σε περιμένει το Empower Forward Woman in Sports.

0: Έλεγα λοιπόν για το Empower Forward Woman in Sport που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Πρέβεζα, μια δράση γεμάτη αθλητισμό και έμπνευση. Από τις 10 παρατέταρτο έως τη 1 στο δάκτυλο της Πρέβεζας, γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, ταγκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυφασκία, και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων Φώτη Ζησόπουλο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Είναι μια συλλογική δράση το Empower Forward με επίκεντρο τον αθλητισμό, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή που φέρνει κοντά τα παιδιά. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Από την αρχή ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, στόχος να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία. Δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
10: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
12: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
11: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση λοιπόν στο Πρίσμα ξεκινά νωρίς το πρωί. Με ένα κλικ όμως έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Θωμάς Κακιώνης στον Πρίσμα. Η αστυνομία είναι καταδικασμένη να πετύχει στο θέμα της αστυνόμευσης. Παναγιώτης Καβαδάς προς Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο εγωισμός είναι κακός σύμβουλος για έναν ηγέτη. Γιώργος Γαβρίλης. Λευκάδα και Μεγανήσι χρειάζονται έργα, όχι άλλες υποσχέσεις. Κουτσούμπας, κανείς δεν βγάζει άχνα για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα. Η μαγεία του θερινού σινεμά επιστρέφει στο Κηποθέατρο Λευκάδας, Άγγελος Σκελιανός. Κλείστηκε σε όχημα του Δήμου έξω από το διοικητήριο. Θα πληρωθεί ή μπήκε για τα μάτια του κόσμου. Ήπειρος, πολιτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Πρέβεζα του day.gr, όλη η επικαιρότητα. Κώστας Πάρκας στον Πρίσμα, δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η αλλαγή δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, άρθρο του Γιώργου Νίτσα. Έκτακτη διακοπή νερού σήμερα στην Πάργα και διαβάζω, όπως έγινε γνωστό από το Δήμο της Πάργας λόγω μεγάλης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή νερού στην πόλη της Πάργας, η οποία θα διαρκέσει ώστε ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς. Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της υδροδότησης. Στις κάλπες την Κυριακή για τρίτη Πρέβεζα για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Στην Πρέβεζα το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθερών Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος. Έτοιμα Δήμου Ζηρού για ένταξη στην ειδική κατηγορία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παράταση ενός έτους για το διοικητήριο στην Πρέβεζα. Έτοιμα τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής. Γιάννης Μπούρης στα ευρωπαϊκά κονδύλια πιο κοντά στις επιχειρήσεις. Κάστρο Γιο Ανδρέα καλύφθηκαν οι αρχαιότητες για να συνεχιστεί το έργο. Με επιτυχία στη Φιλιππιάδα η ενημερωτική εκδήλωση για την προστασία από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες 24 ώρες μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Στην Πρέβεζα θα πραγματοποιηθεί το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος από 12 έως 14 Ιουνίου. Έχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένεται να συγκεντρώσει διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα. Ο στόχος είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της καρδιολογίας και της πρόληψης των καρδιακών νοσημάτων. Να πούμε ότι την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Ιατρικός Σύλλογος της Πρέβεζας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ανοιχτή για το κοινό ομιλία «Καρδιά και εγκέφαλος, Αγκιακή Άνοια», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα μιλήσει ο καθηγητής καρδιολογίας Στέφανος Φούσας. Στόχος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την στενή σχέση της καρδιαγκιακής υγείας και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν το συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Πρέβεζα από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πρέβεζας 12 με 14

0: την Κυριακή τώρα, 14 Ιουνίου, η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Το Empower Forward Woman in Sport έρχεται στο κλειστό γυμναστήριο της Πρέβεζας, στο ΔΑΚ της Πρέβεζας, από τις 10 παρατέταρτο το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας γνωρίζουν από κοντά αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή. Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο www.heroes.gr, πρόγραμμα Empower Forward Woman in Sports, εύκολα θα το βρείτε. Πρόκειται για μια συλλογική δράση με επίκεντρο τον αθλητισμό, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή που φέρνει κοντά τα παιδιά, αθλητές και οικογένειες. Ο πρώτος πυλώνας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας έχει φτάσει σε 11 περιφέρειες με περισσότερα από 430 δωρεάν σεμινάρια και 8.000 συμμετοχές. Παράλληλα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή 18120 προσφέροντας 24ωρη ψυχολογική υποστήριξη σε νέους αθλητές, προπονητές και γονείς. Η στίγμα αποτελεί το μεγαλύτερο πάγωρο αθλητικού συστήματος στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το υπεύθυνο παιχνίδι βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής της, με πλήρη δέσμευση στη δημιουργία ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος. Την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στο ΔΑΚ της Πρέβεζας. Η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Down and read it out, hoping it would save me. Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά, δίνοντας τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Πρέπει να σεβόμαστε. Να κουβεντιάσουμε σε συνέχεια λεπτομέρειες.
10: Αμέσως μετά. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: σιγουριά της Opel.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, και στο αντίθετο ρεύμα από τον Πειραιά προς το Έδεμα, ανατμήματα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό, κατ' απάγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιο ταχύου που οδηγούσε 20χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου. Η αξιωματική της τροχαίας Ρόδου συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο η ίδια όσο και ανταγωνίστες εταιρείες. Η αν εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θεροκομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικείων. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλοβάθμος υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και ο σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουν εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή καταρρύψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επόμενη της αματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 6 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση στην G-Spring Καρδονίκα, θα ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκυλο κρυοτέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Επίσης διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα, βρίσκεται η G-Spring Καρδονίκας. Γιατί κυρίες και κύριοι, σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του lefkathotoday.gr. Τον αστυνομικό Χρήστο Μάτι, ο οποίος δολοφονήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων το 1984 σε ηλικία μόλις 28 ετών κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στα Πετράλωνα από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, θα τιμήσουν την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Δεσπρωτικό, Ομορφωτικό Σύλλογο Δεσπρωτικού σε συνεργασία το Δήμο Ζηρού και την Περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα τελεστεί επιμνημό συνειδέηση στο κημητήριο της περιοχής, ενώ θα ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης αναμνηστικής πλάκας σε κεντρική οδό, η οποία πλέον θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση μνήμης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Θεσπρωτικού, αφιερωμένη στη ζωή, την προσφορά και τη θυσία του Χρήστου Μάτι.

Την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθούν οι αρχιεδεσίες και του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας για την ανάδειξη των νέων οργανών διοίκησης και των εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, με τις κάλπες να ανοίγουν στις 8 το πρωί και να κλείνουν στις 8 το βράδυ. Στις εκλογές συμμετέχουν δύο παρατάξεις, των οποίων τα ψηφοδέλτια ανακηρύχθηκαν έγκαιρα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας κατάθεσης υποψηφιότητων. Συγκεκριμένα, πάνω από 200 γιατροί, μέλη του Συλλόγου, θα κληθούν να επιλέξουν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής. Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουν η ανεξάρτητη κίνηση γιατρών, η οποία κατέθεσε πλήρες ψηφοδέλτιο για όλα τα όργανα του Συλλόγου, καθώς και η Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση Γιατρών, με υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους των Πανελλήνιων Ιατρικών Συλλόγων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εκλογική διαδικασία για την σύνθεση των οργάνων που θα εκπροσωπήσουν τον ιατρικό κόσμο της Πρέβεζας για την επόμενη θητεία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων και της ανεξάρτητης κίνησης των γιατρών αλλά και της Δημοκρατικής Πανεπιστημιακής Κίνησης Γιατρών μπορείτε να τα δείτε στο prevezatoday.gr.

0: Έτοιμα για νέα παράταση στην προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων υπέβαλε η Πομιδά, ζητώντας να μεταδεθεί η καταληκτική ημερομηνία από 15 Ιουνίου που είναι τώρα έως 30 Ιουνίου, με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο Υπουργό Ιστορικών. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για έγκαιρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την Πομιδά, σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας συνεργείων καθαρισμού και απομάκρυνσης υπολειμμάτων βλάστησης. Επιπλέον, σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι καιρικές συνθήκες και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων εβδομάδων καθυστέρησαν την έναρξη ή την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η κατάσταση για ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς απαιτείται περισσότερος χρόνος για το συντονισμό και την εκτέλεση των εργασιών. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι ο μεγάλος αριθμός των ιδιοκτητών δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ως τη λήξη της υφιστάμενης προθεσμίας. Η Πομιδά ζητά από το Υπουργείο να αξιοποιήσει τη σχετική νομοθεσία, τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη, και να δώσει παράταση τουλάχιστον μέχρι 30 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι καθαρισμοί εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more.
4: Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ίσως τη σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρτζονίκας, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, και εκεί να ανακαλύψετε πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071, και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: 38 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Με καθυστέρηση σχεδόν 10 μηνών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, τοποθετήθηκαν τελικά οι οικίσκοι προσωρινής στέγασης για τις 3 πυρόπληκτες οικογένειες στο Δριόφυτο του Δήμου Ζηρού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού, οι οικίσκοι παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έπειτα από σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής και συντονισμένες ενέργειες με τη συμμετοχή του βουλευτή Πρέβεζας Σπύρου Κυριάκη και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Δριοφύτου. Αναμφίβολα, η τοποθέτηση οικίσκων προσφέρει μια σημαντική ανάσα στις οικογένειες που είδαν τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τη φωτιά. Ωστόσο, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι χρειάστηκαν 10 ολόκληροι μήνες για να δοθεί προσωρινή λύση σε ανθρώπους που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς στέγη σε 3 οικογένειες. Κάποιος έτσι μπορεί να ρωτήσει γιατί μια διαδικασία που αφορά την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών καθυστέρησε τόσο πολύ. Η εγκατάσταση των οικισκών σίγουρα αποτελεί ένα θετικό βήμα για τους κατοίκους που επλήγησαν. Ωστόσο, η ανακούφιση έρχεται αρκετούς μήνες αργότερα από όσο θα επέβαλαν οι περιστάσεις. Δεν φτιάξανε και σπίτι. Και το ζητούμενο τώρα είναι να προχωρήσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις οι υπόλοιπες διαδικασίες.

0: fast and let me talk slow.
1: Έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, αλλά ανησυχητικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για την πορεία της εστίασης στην Πρέβεζα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με σημαντικές δυσκολίες. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης στην Πρέβεζα διαμορφώθηκε με απώλειες. Υποχώρηση της κατανάλωσης, σημαντική υποχώρηση της κατανάλωσης, που μεταφράζεται σε πτώση 8,8%. Η εικόνα αυτή βέβαια δεν προκαλεί έκπληξη στους ανθρώπους της αγοράς. Οι επιχειρηματίες της εστίασης κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα υποτονικό πρώτο τρίμηνο, με περιορισμένη τουριστική κίνηση και μειωμένη αγοριστική δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα οι έξοδοι για φαγητό και διασκέδαση να έχουν περιοριστεί αρκετά. Ακόμη πιο έντονη είναι η κάμψη στο τομέα των καταλυμάτων, όπου η Πρέβεζα καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ο τζίρος των επιχειρήσεων φιλοξενίας υποχώρησε κατά 10,2%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν το κόστος ενός τουριστικά νεκρού πρώτου τριμήνου για την περιοχή. Θα μου πείτε ότι το πρώτο τρίμηνο του κάθε έτους ποτέ δεν είχε αυξημένη κίνηση η Πρέβεζα, αλλά η μείωση του 10,2% κάτι λέει. Η Πρέβεζα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ήπειρου. Η περιορισμένη κίνηση όμως των πρώτων μηνών του έτους επηρέασε άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις εστίασης όσο και στα καταλήμματα. Αρκετοί επαγγελματίες αγοράς μεταφέρουν ότι η εικόνα που καταγράφηκε και τους μήνες Απρίλιο και Μάιο δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούν να βγουν όταν δημοσιοποιηθούν τα επίσημα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο. Ποιο είναι το στοίχημα? Το στοίχημα πλέον για την τοπική οικονομία είναι η τουριστική περίοδος. Η τουριστική περίοδος του καλοκαιριού, οι επιχειρήσεις προσδοκούν ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα των επόμενων μηνών θα μπορέσει να καλύψει έτσι μέρος των απώλειών που καταγράφηκαν από την αρχή του έτους και να δώσει την απαραίτητη όθηση στην αγορά της Πρέβεζας.

Απεργιακή συγκέντρωση έχουμε την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους και ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ πρώτου βαθμού νόμου Πρέβεζας καλεί τα μέλη του σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 η ώρα το πρωί στη Θεοφάνειο. Ο Σύλλογος ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Make it-

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΗ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Όπια και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομαθηκεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μια έκδοση αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές τα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σημερολόγιο Τετάρτης, 10 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος ανακαινιστής της ελληνικής μουσικής. Είδα σε εκείνο το Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής μαζί με τον Μάνο Λοΐζο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στο Μάνο Λοΐζο είναι, όπως ξέρετε, αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο. Την περιμένουμε. 10 Ιουνίου είναι σήμερα η επέτειος ενός από τα χειρότερα εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. 1944, 10 Ιουνίου, το δίστομο καταστρέφεται ένα ολόκληρο χωριό. Σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του και το χωριό καίγεται μέχρι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει. Κατά σύμπτωση εκείνη την ίδια μέρα έκαναν το ίδιο και σε ένα άλλο χωριό στη Γαλλία, ένα μαρτυρικό χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, ακριβώς την ίδια μέρα, 10 Ιουνίου του 1944. Είναι οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου. Η πρώτη και εμβληματικότερη ήταν αυτό που έγινε πάλι 10 Ιουνίου, η ίδια μέρα, αλλά δύο χρόνια πριν, το 1942, σε ένα χωριό της Τσεχίας, το Λίντιτσε, όπου επειδή οι αντιστασιακές οργανώσεις της Τσεχίας είχαν δολοφονήσει τον επικεφαλής των SS, τον Reinhard Heydrich, σε αντίπεινα μπήκαν σε ένα χωριό, έτσι στην τύχη, το κάψαν και σκότωσαν το σύνολο των κατοίκων του. Αυτές είναι παλιές ιστορίες φρίκης του πολέμου στους καινούριους πόλεμους. Αύριο ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 1567 ημέρες, συνεπώς ξεπερνάει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μια επίθεση που στην αρχή όλοι προέβλεπαν ότι είναι ο λίγων ημερών επιχείρηση, εξελίχθηκε σε μια μακρά κρίση, αυτό που λένε κρίση διαρκείας, perma crisis, έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο και χωρίς ορατό τέλος, που συνεχίζεται ποιος ξέρει πόσο. Και το ίδιο κινδυνεύει να συμβεί και στον άλλον πόλεμο των ημερών, δηλαδή στον κόλπο, όπου 103 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν σήμερα. Αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Οι 2-3 μέρες πέρασαν. Αυτό που είχαμε ήταν χτες η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου και η απάντηση των ΗΠΑ, συγκρατημένη απάντηση με κάποια χτυπήματα drones. Εδώ, στα δικά μας, έχουμε τώρα, έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση για την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στην ατζέντα της ημέρας, στην Εθνική, έχουμε την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κυρίου Κυρανάκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα, όπως προαλήφεται, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όχι σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που ζητούν να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να κληθούν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και εκείνος ο Ισραηλινός Απόστρατος που πουλάει τα παράξενα συστήματα παρακολούθησης, ο Tal Dilian. Στην ατζέντα του κόσμου σήμερα, ο Πάπας θα λειτουργήσει σε εκείνη την εμβληματική εκκλησία που είναι η καρδιά της Βαρκελόνης, του Γκαουντί, η Αγία Οικογένεια, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά απέκτησε πρόσφατα έναν σταυρό στην κορυφή της και έτσι έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και το πιο τρανταχτό θέμα της ημέρας, εκτός από τα πολεμικά, στο Μπέλφαστ, όπου ένας Σουδανός μετανάστης μαχαίρωσε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου, που πειράθηκε να τον αποκεφαλίσει, τον τραυμάτισε βαριά. Σε απάντηση, χτες κάει και το Μπέλφαστ, νεαροί μαυροφορεμένοι άντρες έβαζαν φωτιά σε λεωφορεία, αυτοκίνητα και έκαναν εισβολές σε σπίτια μεταναστών, βιοπραγώντας εναντίον τους. Σας θυμίζει κάτι? Τα έχουμε ζήσει αυτά.

0: Παπακαλούση ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωρέτης θα απαντήσουν στο 2148-0170-174. Μνήμη Γιάννη Μαρκόπουλου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, με αυτόν ξεκινήσαμε. Μνήμη Ρέι Τσάρλς, ο Μέγας Ρέι Τσάρλς έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή. Μνημόσυνο μουσικό ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2004. Οι εικόνες από τον Belfast με τους νεαρούς μαυροφορεμένους, αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτού που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χτες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Άνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αφισβητείτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούσε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το βασικό το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα, ότι πλέον όταν έχεις αφίξεις,
0: ναι,
1: κάνεις έναν διαχωρισμό μεταξύ ατόμων που έχουν προσφυγικό και μη προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
1: Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχονται από χώρες που πιθανά θα πάρουν άσυλο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με σήμερα. Πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές, κάνουν τη διαδικασία ασύλου. Παράλληλα προσπαθείς να τους κάνεις κάποιες ενταξιακές διαδικασίες, γιατί πιθανά θα πάρουν άσυλο και θα μείνουν στην Ευρώπη. Όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο, δηλαδή εθνότητες που δεν δικαιολογούν,
0: ναι,
1: μπαίνουν σε καθεστώς.
0: Πιθανολόγηση βέβαια θα γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Η πιθανολόγηση, προσέχτε, δεν είναι αυθαίρετη. Το ίδιο το σύμφωνο λέει ότι όποιος, οποιανού η εθνότητα είναι σε ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ.
0: Μες.
1: Παράδειγμα, εμείς εδώ είναι λίγο απλά, γιατί οι εθνότητες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ή καθαρό προσφυγικό προφίλ ή π.χ. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτος, μη προσφυγικό. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε 12 μήνες σε καθεστώς μη ελευθερίας, σε 12 εβδομάδες, εξετάζεται το άσυλό τους και αν απορριφθεί πρέπει να γίνει επιστροφή τους.
0: Mm.
1: Και παράλληλα το σύμφωνο ορίζει ότι αυτός που μπαίνει πια γίνεται ένα τρομακτικό screening που δεν γινόταν έως τώρα, με λήψη βιομετρικών, δηλαδή να έχει.
0: Ναι, αυτή η βάση δημιουργείται μια βάση, ναι, δεδομένων πιο
1: εμείς
0: σύγχρονη.
1: Λοιπόν, τώρα, σαν χώρα, γιατί είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, το καταλαβαίνετε, τι έχουμε θέσει και το έχουμε πει στην Ευρώπη, ότι πράγματι οι δομές μας είναι έτοιμες. Έχουμε και μεγάλη πληρότητα στις δομές μας και το Eurodac το έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το screening και η υπηρεσία ασύλου, μια εξαιρετική υπηρεσία που έχουμε, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του συμφώνου που συμφωνούν όλοι, γιατί τι λέει, αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν...
0: Ναι, καταρχήν πριν φτάσουμε εκεί, ναι, που είναι αυτό που πάτε να πείτε, που είναι, ναι, το πιο σημαντικό, εμείς θα πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, γιατί παλιά υπήρχαν περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορούσε να εκκρεμεί 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Και σωστά.
0: Είμαστε σε θέση να το κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι, είμαστε σε θέση. Προφανώς κύριε Τζίμα, το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και το έχουμε θέσει σε μια πρώτη φάση. Πάντοτε όταν εφαρμόζεται κάτι νέο υπάρχει ένα πιλωτικό στάδιο, αλλά τα δεδομένα, γιατί εμείς το τελευταίο τρίμηνο το εφαρμόζουμε πιλωτικά το σύμφωνο για να δούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και βλέπουμε ότι κατά βάση έχουμε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να ανταποκριθούμε.
0: Τώρα έλατε στα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα είναι πρώτον εκείνοι που έχουν, που παίρνουν το άσυλο, να κατανεμηθούν όχι μόνο στην χώρα πρώτης εισόδου αλλά σε όλη την Ευρώπη, και δεύτερον εκείνοι που δεν έχουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν. Ούτε το ένα είναι εύκολο ούτε το άλλο.
1: Και τα δύο είναι δύσκολα και προσέξτε, είναι και ο εγκλωβισμός του συμφώνου αν δεν επιτευχθούν. Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέσαμε και είναι πλήρως αντιληπτό, ότι εμείς στις 12 εβδομάδες να είμαστε συνεπείς να βγάλουμε την πράξη επιστροφής, αλλά προφανώς αυτή η επιστροφή πρέπει και να υλοποιηθεί. Εκεί λοιπόν έρχεται, παράλληλα με το σύμφωνο, πέρασε ο κανονισμός των επιστροφών, όπου γίνεται μια μεγαλύτερη πίεση και από το αριστερό, από το κεντροαριστερό κομμάτι, μεγαλύτερη κριτική ήταν σε αυτές τις διατάξεις, διότι πράγματι εμείς το πιστεύουμε και ιδεολογικά, κύριε Τσίμα, αλλά και πρακτικά λέμε ότι αν κάποιος απορριφθεί το άσυλό του θα πρέπει να γυρνά γρήγορα πίσω. Οπότε πλέον οι διαδικασίες γίνονται πολύ πιο γρήγορες, γιατί με τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον, χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς στην πραγματικότητα πιέζονται και σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθούν πίσω τους υπηκόους τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από διατάξεις που βέβαια θα κριθούν, γιατί πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές. Στην Ευρώπη συνολικά οι επιστροφές είναι κάτω του 20%. Άρα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο αριθμός για να είναι ρεαλιστικό το σύμφωνο. Το δεύτερο δύσκολο που λέτε. Έρχονται λοιπόν οι χώρες δεύτερης υποδοχής, γιατί κοιτάξτε κύριε Τσίμα, το σύμφωνο ήταν ένας συμβιβασμός που δεν είναι αναγκαστικά καλός συμβιβασμός. Συμβιβασμός μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών από τη μία, αλλά παράλληλα και χωρών του Νότου πρώτης υποδοχής με του Βορρά που έχουν διαφορετική αντίληψη. Οι χώρες του Βορρά τους ενδιαφέρει να μην έχουν δευτερογενείς ροές, εμάς μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ροές. Ήρθαν και είπαν λοιπόν οι χώρες του Βορρά, να το πούμε απλά, εμείς θα σας δώσουμε αλληλεγγύη που δεν σας δίναμε ως τώρα. Δηλαδή δεν σας τη δίναμε θεσμοθετημένα. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ πέρα η κριτική στο σύμφωνο είναι σωστή, η αλληλεγγύη που δίνεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή μπορεί να αντικατασταθεί με οικονομικά, με χρήματα και όχι με μετεγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι η αλληλεγγύη που θα θέλανε οι χώρες του Νότου.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε εμείς τώρα εκεί που έχει μια σημασία? Ένα μεγάλο βάρος για την χώρα μας ήταν ότι με το σύμφωνο επανενεργοποιείται ο κανονισμός Δουβλίνο. Που τι είναι ο κανονισμός Δουβλίνο? Άτομο που έφυγε από τη χώρα πρώτης υποδοχής και πήγε
0: γύρισε
1: σε άλλη
0: πίσω
1: χώρα, πρέπει να επιστρέψει. Αυτό το οποίο κάναμε για να έχει ένα ρεαλιστικό νόημα η αλληλεγγύη είναι ότι με τις χώρες που είχαμε έντονες δευτερογενείς ροές, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, κάναμε διμερείς συμφωνίες και αποδέχτηκαν αυτά τα κράτη στο σκέλος της αλληλεγγύης ότι όσες ροές υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι τις 12 του μηνός τώρα που εφαρμόζεται το σύμφωνο, να τις αναλάβουν ως δική τους υποχρέωση. Δηλαδή μηδένισαν τις υποχρεώσεις της χώρας να δέχεται πίσω μετανάστες.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Διότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φόβος και έχει αρχίσει άλλωστε από χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, να αρχίσουν να στέλνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα, βρέθηκαν στη Γερμανία. Επιστρέφουν λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέτε σταματάει.
1: Αυτό το λύσαμε. Το λύσαμε τι?
0: Αναδρομικά εννοώ. Ναι, αναδρομικά, ναι.
1: Αναδρομικά. Όποιος μπει στην Ελλάδα από τις 12 του μηνός και μετά και βρεθεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως μετά έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Δουβλίνο. Άρα εκεί πέρα πήραμε μια διαγραφή όλου του παρελθόντος μέχρι την έναρξη του συμφώνου, αλλά σου λένε και οι άλλοι ότι εγώ από εκεί και πέρα θα σου δίνω μόνο την αλληλεγγύη, δηλαδή τις θέσεις που μπορείς να λαμβάνεις, θα συνεργάζεσαι στο Δουβλίνο. Και εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία του συμφώνου, που το έχει καταλάβει και ο Επίτροπος αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και μια λογική να δούμε των Ευρωπαίων. Σου λέει ότι άμα ο άλλος έχει τελικό προορισμό τη Γερμανία και βλέπει ότι δεν φτάνει στη Γερμανία, είναι πιθανό να μειωθούν και συνολικά οι ροές, γιατί τελικά δεν θα πετυχαίνει το στόχο του. Αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει, θεωρητικά, αυτό λοιπόν που εμείς που έχουμε θέσει και εν μέρει έχει γίνει αποδεκτό, είναι ότι προφανώς και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, πώς όμως εάν διασφαλίζεται και η τελική επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία από τη μία να έχουν ροές, να μην γίνονται επιστροφές στις χώρες καταγωγής και να έχουμε επιστροφές Δουβλίνο. Άρα αυτό πρέπει να μπει σε μια συνολική συνάρτηση, ότι κύριοι, θα έχουμε επιστροφές Δουβλίνο και παράλληλα επιστροφές στις χώρες καταγωγής, και γι' αυτόν τον λόγο με...
0: Ναι, αλλά το ένα να στέλνει το άλλο. Δηλαδή αν δεν έχουμε επιστροφές στις χώρες προέλευσης, θα πάψει να ισχύει το Δουβλίνο?
1: Όχι, η υποχρέωση δεν πάει να ισχύει, αλλά τι γίνεται? Εάν δεν υλοποιήσεις αυτή την υποχρέωση, δεν είναι υποχρεωμένος και ο άλλος να σου δώσει αλληλεγγύη. Άρα κατά κάποιον τρόπο, κύριε Τσίμα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά θα είναι σε μια ισορροπία συνεννόησης και διαπραγμάτευσης.
0: Ωραία. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μου. Μια διάσταση.
1: Απλώς για να το ολοκληρώσω και γι' αυτόν τον λόγο, με χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, όπως είναι οι χώρες που σας είπα, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τώρα τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και κόμβο επιστροφής return hub σε τρίτη χώρα, με σκοπό τα δουβλίνα που θα γυρνούσαν στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα. Και ήδη είμαστε στις συζητήσεις με τρίτη χώρα για τη δημιουργία αυτών των κόμβων.
0: Ναι. Αυτό, η δημιουργία κόμβων, όπως ξέρετε, σε άλλες, σε τρίτες χώρες, είναι κάτι που αμφισβητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, γίνεται μια συζήτηση, αλλά ως πρακτική εφαρμόζεται ήδη.
1: Ναι, να πέρασε, τώρα... πέρασε βέβαια από τον κανονισμό. Οπότε, ναι, πια υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε ως τώρα.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο συζητείτε και συζητήθηκε και χτες είναι κατά πόσον αυτή η διαδικασία που διαπνέει το καινούριο σύμφωνο, δηλαδή μια αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, μια αυστηροποίηση γενικώς της συνοριακής διαδικασίας, αν αυτό μεταφράζεται και στο να επιτρέπονται πρακτικές, επειδή ακούστηκε χθες στη Βουλή η έκφραση από τον κύριο Βορύδη να βουλιάξουμε τη βάρκα, αν μέσα στο πλαίσιο της αυστηροποίησης μπορεί να γίνονται ανεκτά τέτοια πράγματα.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που είναι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει τρομακτική αδικία. Σε αυτό, όπως έχει μεταφερθεί ο κύριος Βορύδης, προσπαθώντας να απαντήσει και να δείξει την υποκρισία πολιτικής της νίκης και της ελληνικής λύσης, οι οποίοι σηκώνονταν πάνω και λέγανε «φυλάχτε τα σύνορα». Mm. Πράγματι, κύριε Τσίμα, τα σύνορα φυλάσσονται και ακόμα και, δεν το συζητώ με την Τουρκία, να ξέρετε, οι ροές έχουν εκμηδενιστεί στο Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουμε εμείς ή το κάνουν εκείνοι. Θέλω να πω, Τουρκία κρατάει τους πρόσφυγες και δεν τους αφήνει να περνάνε, διότι έτσι έχει εξασφαλίσει την ανοχή της Ευρώπης σε ό,τι κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό του.
1: Να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία από το 20 και μετά έχει αλλάξει στρατηγική στο κομμάτι το μεταναστευτικό, έχει αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο της και μάλλον θέλει να δείχνει στην Ευρώπη ότι εγώ μπορώ να κρατήσω. Όμως, που αυτό εμείς οφείλουμε να το πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, κάθε φορά που ενημερώνουμε εγκαίρως ότι ξεκινάει μια βάρκα, τη σταματάνε. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και με τη Λιβύη, δηλαδή φύλαξη των συνόρων. Στη Λιβύη, που έχουμε τις πολλές ροές τώρα,
0: στην Κρήτη,
1: καθημερινά έχουμε και αποτροπές. Mm. Σταματάνε οι Λίβοι. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, και είναι σωστό, τι τους λέει για να τους εκθέσει. Ωραία, λέτε φύλαξη των συνόρων. Κάποιες βάρκες τελικά θα βρεθούν στα ανοιχτά. Να. Και λέει, τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θέλετε να τις βυθίσετε, πείτε το. Σε καμία περίπτωση ο κύριος Βορύδης, και το διευκρίνησε και μετά, δεν είπε ότι αυτή είναι δική μας πολιτική. Απλώς εκθέτουμε αυτούς που λένε ότι άμα φυλάσσετε τα σύνορα, δεν θα περάσει ποτέ τίποτα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι,
1: στα θαλάσσια σύνορα, πράγματι, αν έχεις καλή επιτήρηση, μειώνεις πολύ τις ροές, αλλά θα υπάρξουν και ροές τις οποίες μετά πρέπει να τις διαχειριστείς.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν 12 Ιουνίου την πρώτη εφαρμογή. Πλησιάζει η μέρα. Δηλαδή, τι πλησιάζει, μεθαύριο. Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες θα
1: έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο, ειλικρινά, κύριε Τσίμα, και το έχουμε πει και αυτό, το πρώτο εξάμηνο θα δούμε πιλωτικά ουσιαστικά τη λειτουργία του συμφώνου. Όλες οι χώρες θα βρουν. Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν ακόμα ετοιμαστεί, κυρίως γιατί θα το αντιμετωπίσουν αργότερα, χώρες δευτερογενών ροών. Αλλά η αίσθηση όλης της Ευρώπης είναι ότι προφανώς και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι που οι ροές είναι αυξημένες, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο θα είναι πιλωτικό, αλλά μετά είναι κοινή βούληση των ευρωπαϊκών κρατών να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ως κοινό μήνυμα. Ωραία. Ότι η Ευρώπη φυλάει τα σύνορά της, σέβεται όσους την χάνουν διεθνούς προστασίας, αλλά όσοι δεν την χάνουν θα πρέπει να επιστρέφουν.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
2: Τακίς και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του.

0: Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Μοσχάτο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένη ζημιά σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλιο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να προεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και υπερπόλησαν οχήματα σε ορισμένα σημεία. Ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Brazil, Bossa Nova. Επιστροφή σε ημερολόγιο. Αύριο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Τι να σας πω, άλλοι το περιμένουν. Εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος. Δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα υπέροχη διοργάνωση. Το χαζεύεις ή το παρακολουθείς φανατικά. Αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική με τις 48 ομάδες από όλο τον κόσμο και με τις ιδιοτροπίες της διοργάνωσης μου δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις. Στο τέλος θα το δούμε. Η Βραζιλία εμφανίζεται φέτος με καινούριο προπονητή εξ Ιταλίας, τον Κάρλο Αντσελότη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η μουσική εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου είναι Bossa Nova. Είναι γιατί στο ημερολογίο είναι γραμμένο το όνομα αυτού του μεγάλου μουσικού, του Ζωάο Ζιλμπέρτο, από τους θεμελιωτές αυτού του μουσικού είδους της Bossa Nova, τη δεκαετία του 50, γεννημένο σαν σήμερα. Το μεγάλο θέμα στον κόσμο φυσικά παραμένουν οι δύο πόλεμοι. Ο ένας αύριο θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος το περίμενε? Όλοι φανταζόντουσαν ένα blitzkrieg ρωσικό, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ρώσικα το blitzkrieg. Μια πολύ γρήγορη επέλαση που θα έφερνε τα ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο. Είμαστε ήδη στις 5.560 τόσες μέρες. Αλλά και στην άλλη περίπτωση είμαστε ήδη στις 103. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει περί χαρίς ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη. Σε 2-3 μέρες θα τη δείτε. Θα είναι στο τραπέζι, έτοιμη, υπογεγραμμένη. Τα συμφωνήσαμε. Περνάνε οι 2-3 μέρες και ανταυτού έχουμε τη μία κρίση πίσω από την άλλη. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν ένα αμερικανικό ελικόπτερο που έπεσε ενώ περιπολούσε. Ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι το έριξαν κατά λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια συγκρατημένη απάντηση με χτυπήματα ντρόν στα Ιρανικούς στόχους. Το Ιράν έκανε και εκείνο μια συγκρατημένη απάντηση χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του κόλπου. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε αναγγελθεί τη Δευτέρα ως επικείμενη μοιάζει να είναι ακόμη αρκετά μακρινή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ξιχνιάσουμε λίγο τα μυστήρια αυτά, τα καθημερινά μυστήρια του πολέμου στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Πριν πούμε για πόλεμο, να πούμε για Μουντιάλ που αρχίζει. Τι υποστηρίζεις?
1: Έχω την ίδια τομή προβληματισμό με σένα, οφείλω να ομολογήσω. Το γεγονός ότι είμαι πλέον τόσο εμπορευματοποιημένο χάρη στον ή εξαιτίας του Ινφαντίνο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια να πάρει μια χρεοκοπημένη FIFA και να την κάνει να έχει έσοδα πάνω από 9 δις μόνο από αυτό το Μουντιάλ. Όπου βέβαια διάβαζα ότι το φθηνότερο εισιτήριο στον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας, μιας και αναφέρθηκε σε αυτή, που είναι ένας αγώνας ομίλου που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω παίζει με μια ομάδα σχετικά εύκολη, ναι, είναι το φθηνότερο $1,200. Έτσι. Όταν αντίστοιχα το 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ, στο ίδιο σε ένα ανάλογο παιχνίδι, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν στα $220. Ναι. Άρα μιλάμε περίπου 7 φορές πάνω.
0: Ναι. 6 φορές πάνω. Δεν έχει λογική αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα ότι στον τελικό τα εισιτήρια θα φτάσουν τις $30,000, όχι για τους εκλεκτούς, όχι για τους VIP, αλλά για τον απλό κόσμο. Τώρα θα καταφέρει να γεμίσει, όχι, είναι ένα ερώτημα. Πάντως είναι ένας τρόπος του Ινφαντίνο να καταστήσει την FIFA προσοδοφόρα, αν μη τι άλλο, αλλά να χάσει λίγο την έγκλη το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από εμάς, ναι, τους περισσότερο ρομαντικούς, η αλήθεια. Ναι. Για εμάς μόνο τους περισσότερο ρομαντικούς.
0: Ναι. Εγώ έχω και ένα επιπλέον πρόβλημα. Εγώ πάντα υποστηρίζα την Ιταλία στα Μουντιάλ. Τώρα η Ιταλία δεν είναι καν εκεί. Ούτε εμείς είμαστε εκεί, άρα ναι.
1: Δεν υποστηρίξει. Σωστό. Και να πω λοιπόν, επιπλέον, πριν σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας, ότι ο Ινφαντίνο επινόησε ένα βραβείο. Το βραβείο ειρήνης, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ
0: προκαταβολικά, ναι,
1: προκαταβολικά το βραβείο Νόμπελ ειρήνης, το οποίο το πήρε και αυτό τελικά από τη Ματσάδο. Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα στον πλανήτη μόλις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Τέλος πάντων, υποστηρίζω μάλλον τη Γαλλία και την Αγγλία, θα έλεγα, περισσότερο ευρωπαϊκές χώρες και όχι λατινοαμερικάνικες. Έχω ελπίδες περισσότερες για τη Γαλλία από ότι για την Αγγλία, που μετά το 1966, σαν αυτό το γκολ που δεν ξέρω αν ήταν κανονικό γκολ του Χέρστ, να την έχει στιγματίσει εκτός.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε βάρα, δεν υπήρχε τεχνολογία γραμμής, τίποτα δεν υπήρχε τότε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει.
0: Κουβέντα που πιάσαμε τώρα. Πάμε. πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στον πόλεμο. Γιατί, στον κόλπο. Γιατί μοιάζει να. Εγώ έλεγα ότι αφενός μοιάζει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος.

0: πάρα πολύ αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει απογοήτευση. Είναι δεδομένη η δυσπιστία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Επομένως, είναι εύκολο κάποια στιγμή, ειδικότερα ένας πρόεδρος με τον ψυχισμό του Τραμπ, να χάσει την υπομονή του, ακόμα και αν είναι κοντά σε μία λύση. Είναι νομίζω 37 φορές έχουν μετρήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε είμαστε πρώτον πυλών μιας λύσης.
1: Σωστό.
0: Δεν
1: ξέρω αν ήταν 37, αλλά πάντως είναι δεκάδες σίγουρα. Κάποιος τις μέτρησε προφανώς.
0: Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν 38η. Αλλά όπως και να έχει, το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η παράταση των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι συνάρτηση, κατά την άποψή μου, του ερασιτεχνικού τρόπου με τον οποίο μέχρι τουλάχιστον πρώτην οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτον, ο Τραμπ θεωρεί ότι θα κάνει ένα περίπατο στο Ιράν, μπερδεύει το Ιράν με τη Βενεζουέλα, τον Μαδούρο με τον Χαμενεΐ, αποδεικνύει ότι τελικά η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεύτερον, δεν συνεκτιμούν με τους Ισραηλινούς ότι το στενό του Ορμούς τελικά θα εξελιχθεί στο απόλυτο πυρηνικό όπλο του Ιράν, ακόμα και αν δεν έχει πυρηνικές κεφαλές. Τρίτον, δεν επίσης υπολογίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα σε έναν αγώνα επιβίωσης να σταθεί σε βάρος των ηγητών του. Όμως αυτά τα έχουμε πει. Θέλω να πω όμως το εξής, να σημειώσω. Η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μαζί ακροθυγώς. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς, μια συμφωνία η οποία δεν ήταν η τέλεια συμφωνία, αλλά ήταν μια λειτουργική συμφωνία, που το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θα είχε λήξει το 2025, αν δεν είχαν αποσυρθεί οι Αμερικανοί το 2018, αλλά για 10 χρόνια θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι, με επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής, πήρε 3 χρόνια στις δύο πλευρές για να καταλήξουν. Γιατί συμμετείχαν σε αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι εμπειρογνώμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο εδώ. Είχαμε τουλάχιστον στην αρχή μία διαπραγμάτευση που γινόταν από δύο ανθρώπους, επίτρεψε μου τον όρο, άσχετους με το αντικείμενο, όπως είναι ο Στίβ Γουίλκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ. Αυτό κάπως στην πορεία φάνηκε να αλλάζει με την εμπλοκή του Βάνς, όχι ότι ο Βάνς είναι ειδικός για τα πυρηνικά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την πολύωρη διαπραγμάτευση των 21 ωρών, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν συμμετάσχει τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις λοιπόν μια συζήτηση στη λεπτομέρειά της, αν δεν έχεις τεχνικές επιτροπές, αν δεν έχεις εμπειρογνώμονες, αν δεν έχεις πάρα πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία να συμμετέχουν σε αυτές. Και το λέω όλο αυτό, Παύλο, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια λύση η οποία δεν θα είναι οριστική, η οποία θα είναι απλά και μόνο παράταση της εκεχηρίας, ή μια ακόμα χειρότερα λύση που θα νομίζουμε ότι είναι οριστική, αλλά δεν θα αντέξει τον χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλει υπομονή, θέλει με κάποιον τρόπο να καμφθούν οι αντιστάσεις των ακραίων και στη μία και στην άλλη πλευρά. Προφανώς ο ρόλος του Ισραήλ θα είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύων, αν οι Αμερικανοί θέλουν να τα βρουν με το Ιράν, γιατί είναι σαφές ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να τελειώνει σήμερα, αν γινόταν, με το καθεστώς στο Ιράν. Δεν έχει πολλές επιλογές και ο Νετανιάχου προσωπικά, λόγω του ότι επίκυνται εκλογές, αλλά γενικότερα η Ισραηλινή κοινωνία που θεωρεί ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για να ξεριζώσει η πηγή του κακού που είναι το Ιράν. Οι Αμερικανοί έχουν πλέον μια άλλη άποψη. Και βλέπουμε επίσης και τους Ιρανούς ότι με τη σειρά τους περιπλέκουν την κατάσταση, διότι όταν συμπεριλαμβάνουν τον Λίβανο, και μάλιστα εχθές στη συζήτηση της Κριστιάνα Μανπούρ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επειδή έτυχε να είναι παρόν, είπε κάποια στιγμή η Κριστιάνα Μανπούρ ότι έκανε συνέντευξη στον πρόεδρο του Λιβάνου. Ο οποίος της είπε ότι εμείς δεν θέλουμε το Ιράν στα πόδια μας. Εμείς δεν θέλουμε το Ιράν να υπερασπίζεται το Λίβανο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε μόνοι μας την πατρίδα μας. Ακόμα και αν το τελευταίο δεν ισχύει, γιατί ο Λίβανος ξέρουμε ότι έχει βγει από 20 χρόνια μιας πλήρους αποσταθεροποιημένης κατάστασης και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του, πάντως στέλνει ένα μήνυμα και προς την Τεχεράν ότι δεν θέλουν προστάτες, όπως θέλει η Χεσμολά. Όταν λοιπόν έρχεται το Ιράν και λέει ότι θα βάλω το Λίβανο μέσα ως ένα έξτρα ζήτημα, ως αν έχω λύσει όλα τα άλλα και να πρέπει να προσθέσω ένα αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει με τη σειρά της διαπραγμάτευσης.
1: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Περιμένουμε. Μεταξύ Μουντιάλ και πολέμου στον κόλπο. Δυστυχώς το Μουντιάλ δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόλεμο στον κόλπο και είναι ενδεχόμενο με τον ένα τρόπο ή τον άλλον η κρίση να συνεχιστεί ακόμη και όσο συνεχίζει, δηλαδή πριν φτάσουμε στο τελικό του Μουντιάλ. Ενώ οι προοπτικοί όταν ξεκινούσαν, όλοι θυμούνται τις πρώτες δηλώσεις, ήταν ότι αυτό είναι μια υπόθεση ολίγων ημερών, αν όχι ωρών, ότι όλα θα τέλειωναν γρήγορα. Δεν θα τελειώσουν, μάλλον.
0: Επειδή, Παύλο, το έψαξα να σου πω μόνο αυτό, υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν δεύτερο στον όμιλό τους και το Ιράν δεύτερο στο δικό του όμιλο, να έχουμε αναμέτρηση των δύο στον επόμενο γύρο. Για φαντάσου. να τα φέρει κατά

0: τέτοιο τρόπο η τύχη, η ποδοσφαιρική, ώστε να έχουν και το παιχνίδι αυτό για 90 λεπτά. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δοθεί ένας αγώνας μεταξύ των. Το Ιράν είχε κερδίσει 1-0, είχε επικρατήσει εναντίον των ΗΠΑ. Και τότε ένας Αμερικανός παίκτης είχε πει ότι μέσα σε 20 χρόνια, γιατί το μάτς είχε γίνει κάποια στιγμή το 1990, νομίζω το Μουντιάλ του 1994-98, μέσα λέει σε 90 λεπτά κάναμε εμείς οι παίκτες όσα δεν έκαναν οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια, μιλώντας μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχω δύο μηνύματα που έπρεπε να σας τα έχω πει ήδη. Είναι, το πρώτο είναι από την Εθνική Τράπεζα, αφορά τα στεγαστικά της δάνεια και την ευκολία με την οποία μπορείτε να τα προσεγγίσετε πια, χάρη στον προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει, την ταχύτητα των διαδικασιών και την αμεσότητα. Σε 48 ώρες από την αίτηση δίνεται προέγκριση, σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται η εκταμείευση. Να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε γρήγορο ίντερνετ εκεί που είστε, γιατί δεν φτάνει η οπτική ίνα, υπάρχει μια λύση. Μια λύση χωρίς καλώδια και δορυφορικά πιάτα, το 5G Wi-Fi, που πλέον όταν το πρώτο χρησιμοποιείτε, έχετε 2 μήνες χρήσης εντελώς δωρεάν. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο Τσοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Φυσικά, ναι, είμαστε στη μέρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Ρέι Τσάρλς. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή μια τέτοια μέρα, με κάποια χρόνια διαφορά. Ο Ρέι Τσάρλς πιο νωρίς το 2004, ο Μαρκόπουλος το 2023. Μετά τον θάνατο του Ρέι Τσάρλς κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Genius Loves Company. Η ιδιοφία θέλει παρέα. Και είναι ντουέτα του Ρέι Τσάρλς με διαφόρους εδώ με την Νόρα Τζόουνς. Συζητούσα με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του κόλπου του πολέμου εκεί, που ξεκίνησε πριν από 103 ημέρες. Κανείς δεν φανταζόταν τη διάρκεια του, από εκείνους που τον ξεκίνησαν τουλάχιστον. Απλώς, όπως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να τον τελειώσει. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Το δύσκολο είναι, αν τον ξεκινήσεις, να ξέρεις πώς να τον τελειώσεις, και εδώ δεν φαίνεται να ξέρει κανείς πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δυσκολίες είναι διπλές και είναι πολλαπλές, μάλλον, όχι απλώς. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση, την δημοσιεύει το BBC, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ απλή δηλαδή, που λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, τα συμφέροντα Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, γίνονται όλο και πιο πολύ αντιφατικά, συγκρουόμενα. Ο Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Ο Τραμπ έχει ανάγκη το τέλος του πολέμου για τη δική του πολιτική επιβίωση, γιατί η παράταση του πολέμου τον καθιστά όλο και λιγότερο δημοφιλή στις ΗΠΑ. Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερα μέρη του πληθυσμού, και μάλιστα του μπλε του πληθυσμού των που ψηφίζει οι Ρεπουμπλικάνους στις πολιτείες της λεγόμενες κόκκινες, και πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο είναι ένας παράγοντας που εξηγεί τις δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, που να είναι οι εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα ήταν στα αλήθεια πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία με τον Τραμπ, και σε κάποιους στους κόλπους των φρουρών της Επανάστασης, που θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το εμποδίσουν και να παρατείνουν τη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί τους αρέσει η σημερινή κατάσταση, αλλά γιατί φοβούνται ότι όταν τελειώσει, θα τελειώσουν και οι ίδιοι.

0: στέλνετε μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κυρλίκος είναι με την Ιταλία σαν και εμένα, αλλά η Ιταλία δεν είναι εκεί, τι να κάνουμε. Τώρα γιατί πάλι εμείς είμαστε με την Ιταλία, ψάξε βρες, δεν έχει, μάλλον δεν έχει λογική, αλλά είμαστε. Λοιπόν, από αύριο τα ποδοσφαιρικά, σήμερα έχουμε μπασκετικά τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το βράδυ και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχω δύο μηνύματα να σας θυμίσω. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα για την κάρτα Mastercard. Σας κάνει ένα σπουδαίο δώρο χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο πέρα από το να χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις πληρωμές και τις αγορές σας όσο πιο συχνά μπορείτε, για άλλες 10-11 μέρες. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και η Κοσμοτέ σας θυμίζει ότι έχει ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business. Μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό με τα εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείτε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, ώστε να είστε πάντα online, και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως ασφαλείες, παρακολούθηση οχημάτων και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ επί

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την γέφυρα μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, ανατμήματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχου σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να εντοπίσουν πειραγμένη και αν εντοπίσουν πειραγμένη μηχανή προβλέπεται λουκέτο έως 2 χρόνια ενώ από 2 έως 5 θα μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι και 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοση αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θράκο-Μακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Δηλαδή, και το είπε αυτό το πρωί στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και τα αγωνίστρες εταιρείες. Εάν η εταιρεία τώρα που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νοτίου άξονα και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τον Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγε σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα. Ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ένα σε ορισμένα σημεία, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Στη συνεδρία θα οριστεί και η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στην Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους υπήγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους τριών χωριών να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν εγκατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους σε συντρίμμια κτιρίων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τετάρτη, σήμερα 10 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και χωριά.
0: Και μαζί και
1: βασικά
0: χώρια.
1: Βασικά μαζί μας βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα δούμε τα χώρια μας. Ο Δημήτρης επιμένει πάντα στο χώρια, δεν ξέρω.
1: Έτσι είμαι εγώ, διασπαστικό στοιχείο. Διασπαστικό.
0: Αυτό μου προκαλεί στενοχώρια.
1: Έχω μια διαδρομή διασπάσεων. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Εντάξει, τώρα με τσιγκλάς, γιατί αν θες οι καταβολές σου, οι ιδεολογικές, θα έλεγα, χωρίς αυτό να είναι δεδομένο και δεν. Εντάξει, λογικό είναι να τις αναφέρω. Είναι
1: θα κάνουμε
0: η διάσπαση του ατόμου η αριστερά. Όπως λέει ένας φίλος μου, μπορούν να τσακώνονται για μέρες, εβδομάδες, μήνες, γιατί μία λέξη μπορεί να μπει στην ανακοίνωση. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
1: Έχουν μερικές έτσι τάσεις μερικές φορές, εντάξει, και αντιστάσεις και τάσεις.
0: Το λοιπόν, ίδιο φαινόμενο, Δημήτρη.
1: Αλλά υπάρχει, μην υπερβάλλουμε, λέω, να μην υπερβάλλουμε.
0: Υπερβάλλουμε για να δώσουμε την έκταση του φαινομένου. Το ίδιο φαινόμενο, για να είμαι δίκαιος, υπάρχει και στη λεγόμενη ακραία φιλελεύθερη πτέρυγα της, ας πούμε, στις φιλελεύθερες απόψεις. Το λεγόμενο, η λεγόμενη φιλελεύθερη τάση που κάποτε εκφραζόταν από το κόμμα του Στέφανου Μάνου, από τη φιλελεύθερη Μαχία, από διάφορα άλλα κόμματα.
1: Κάπως βελτιώνεσαι τώρα.
0: Είναι εκείνη.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδία σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Υποδήματα STEP.
1: Μόδα.
5: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
5: Geox,
1: Lacoste,
5: Gant,
1: Replay,
5: Sakiris Malas,
1: US Polo,
5: Boss,
1: Cricket,
5: Damiani,
1: Skechers,
5: Versace,
1: Robinson
5: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
5: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
5: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
5: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
5: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν τις 11.30. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε πολύ λίγο τον έμπειρο συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, για μια αναλυτική συζήτηση αναφορικά με την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει, πολλά και ενδιαφέροντα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι εργασίες και οι διεργασίες στην κέντρο αριστερά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από πλευράς Αντώνη Σαμαρά, ο μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης που πολλοί τον μεταφράζουν ως ανασχηματισμό εκλογών,

θα τα συζητήσουμε αναλυτικά με το σημερινό μας καλεσμένο. Ο κύριος Σκοτάκης θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο εδώ από την συχνότητα του Prisma Radio 91.6. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας που πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram για να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε πλην της συζήτησης. Άλλωστε δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

0: Να επιστρέψαμε εδώ πάντα στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Πάμε σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί θα βρούμε τον έμπειρο και έγκριτο συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, για να σχολιάσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Πολλά και ενδιαφέροντα, όπως σας έχουμε πει και εισαγωγικά. Να τον καλημερίσουμε. Πρέπει να βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσούτση, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω με ένα πρώτο ερώτημα, γιατί το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, συζητάγαμε και εδώ με κάποια ερωτήματα ακροατών, τα βάζαμε και στο μικρόφωνο, άλλωστε είναι πρώτη στην προτεραιότητα για μας να δούμε το μικρόφωνο στους ακροατές, αναφορικά με την δυναμική ή μη δυναμική, εν πάση περιπτώσει, παρουσία του νέου πολιτικού φορέα του κυρίου Τσίπρα. Επειδή έχει περάσει ένα διάστημα και ήδη έχει κάτσει σκόνη, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, από την εμφάνιση της Ελλάς, τι γνώμη έχετε εσείς για αυτήν την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στα κεντρικά πολιτικά πράγματα της χώρας?
1: Κοιτάξτε, αριθμητικά σε πρώτη φάση συσπυρώνει όσους τον είχαν ψηφίσει το 2023, κατά το μάλλον ήτον. Και μάλιστα αυτή ήταν και η επιλογή του, από ό,τι φάνηκε, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, με το όνομα που επέλεξε. Δηλαδή, στην επανεμφάνισή του επέλεξε τουλάχιστον για την πρώτη φάση την επιλογή της αριστερής περιχαράκωσης. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν θα επιχειρήσει να κάνει ανοίγματα στην κεντροαριστερά στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπούν μέχρι στιγμής το κόμμα σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με πολιτικά πρόσωπα τα οποία δημιούργησαν πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα στην προηγούμενη θητεία του και τα οποία ως φαίνεται δεν είναι και στην προτεραιότητά του να τα επαναφέρει, να συστρατευτούν μαζί του παρά τις δικές τους προθέσεις. Αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Παπά και σε άλλους. Και γι' αυτό άλλωστε έχει πάρει και αυτή τη διάσταση η ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα η εντύπωσή μου είναι ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, αφού έκλεισε και η χρησιμότητά του κατά την ταπεινή μου άποψη το 2019 με την εφαρμογή των μνημονίων και την έξοδο της χώρας από την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από εκεί και πέρα σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα επιχειριστεί στη βάση των νέων προσώπων να εμφανιστεί ως κεντροαριστερός με αριστερό πρόσημο, όμως για να συσπυρώσει και τον παλαιό κόσμο του και να είναι σίγουρος ότι τουλάχιστον στον πρώτο γύρο θα πάει καλά. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή.
0: Διαβλέπετε ότι μιλάμε για κάτι πιο καλά οργανωμένο σε σχέση, ως πολιτικό υποκείμενο το λέω, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της κυβέρνησης είτε κυρίως και της αντιπολίτευσης, αν δηλαδή το νέο κόμμα είναι πιο δομημένο σωστά, έστω και στο κομμάτι της επικοινωνίας, έστω και στο κομμάτι της παρουσίας στελεχών του προς τα έξω, προς τα μέσα και της επαφής με την κοινωνία. Το λέω αυτό διότι εγώ έχω παρατηρήσει, παραδείγματος χάρη, κάποια στοιχεία και σε σχέση με την εκδήλωση τότε στο Θησείο και το όνομα, ότι δεν βγήκε προς τα έξω, ότι υπήρχε, ας το πούμε, μια επαγγελματική προσέγγιση από τους ανθρώπους που περιτριγυρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Μπορεί και να είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά δεν είναι το κρίσιμο στην πολιτική αυτό. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά μεταξύ του Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ελλάς, όπως θέλετε πείτε, την πάση περιπτώσει για να μην μπερδευόμαστε, είναι ένα αρχηγικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα συνιστοσών, ακόμα και μετά την κατάργηση των συνιστοσών. Υπήρχε δηλαδή συναρχηγία. Αυτό για την κουλτούρα της αριστεράς ενδεχομένως να μην είναι συμβατό και την κουλτούρα της κέντρο αριστεράς και του δικοματισμού να είναι απολύτως συμβατό. Σε κάθε περίπτωση η αντίληψη την οποία καταλαβαίνει κανείς που παρατηρεί εδώ και χρόνια την πορεία του κύριου Τσίπρα είναι ότι ήθελε να απαλλαγεί από όλους εκείνους οι οποίοι συναποφάσιζαν μαζί του και να αποφασίζει μόνος, άρα να έχει και την τελική ευθύνη εκείνος για ό,τι συμβαίνει. Αυτή είναι η βασική διαφορά των δύο κομμάτων. Τα υπόλοιπα, είπαμε, για τα νέα πρόσωπα είναι νωρίς για να τα αξιολογήσουμε. Θα κριθούν σε βάθος χρόνου. Έτσι, δεν είναι, η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Μπορεί σε πρώτη φάση να μην έχουν κάνει το λάθος, που είναι πολύ βασικό στην ελληνική πολιτική σκακέρα, το όταν μιλάς δημόσια να αποφύγεις την γκάφα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά πρόσωπα να καίγονται στο ζέσταμα, εγώ είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και προσεκτικός στον αξιολογώ πολύ γρήγορα τα πρόσωπα από όποιο χώρο και αν προέρχονται.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στην κεντροδεξιά. Υπάρχει μια συζήτηση ότι στο Μέγαρο Μαξίμου πλέον διαβάζουν εκτενώς τις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις που παγιώνουν το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου από 23 έως 27% και βέβαια η εκτίμηση ψήφου δίνει και μια λίγο μεγαλύτερη δυναμική στην κυβέρνηση και στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως παράλληλα διεξάγεται μια συζήτηση για τους πιθανούς κραδασμούς και τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Δημοκρατία εκ των δεξιών της κυρίως. Το λέω αυτό διότι από τη μία έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ενδεχομένως δημιουργεί ζητήματα, κυρίως όμως και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου που πλέον είναι μια υπαρχτή δύναμη, αλλά και τις πιθανές εξελίξεις με το νέο πολιτικό φορέα, αν και πότε δημιουργηθεί, υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα εδώ που προκύπτει είναι πώς ο κεντροδεξιός ή ο δεξιός ψηφοφόρος, με τα χαρακτηριστικά που έχει, μπορεί να μπορεί να τον κρατήσει η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα και στην κάλπη προφανώς, και να ξαναψηφίσει εκ νέου το κυβερνών κόμμα. Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα και θέλω την άποψή σας και ποια θα είναι, θεωρείτε, και η προσέγγιση από εδώ και στο εξής των κεντρικών στελεχών και του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι σε αυτούς τους πολίτες.
1: Κύριε Τσούτσι, αίσθηση δυναμικής με τον τρόπο που το περιγράψατε δεν υπάρχει. Αίσθηση καθήλωσης των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει. Γιατί αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αφαιρουμένων των νέων κομμάτων με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2023, παρατηρούμε τι. Ο κύριος Τσίπρας είναι στα ποσοστά του 2023, γύρω στο 15-17% συν πλην. Το Πασόκ είναι στα ποσοστά του 2023, 10-12 συν πλην. Το Κομμουνιστικό Κόμμα το ίδιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ασανσέρ

0: άρχισε στις ευρωεκλογές του 2024 όταν έπεσε στο 28% με τη διαφορά ότι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό, οι ευρωεκλογές τελικά δεν ήταν μια περιστασιακή ψήφος διαμαρτυρίας για ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, αλλά εγκατάληψης σε αυτή τη φάση τουλάχιστον της επιλογής της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτές τις συνθήκες η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καριστιανού δευτερευόντος έχουν την εξής σημασία. Ανεξαρτήτως του αν κόβουν ψήφους ή δεν κόβουν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά με την παρουσία τους ανακόπτουν την τυχόν παλινόστηση ψηφοφόρων, αν ήθελε υποτεθεί ότι υπήρχαν, προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το 13% 14% που χάθηκε σε ευρωεκλογές ή 15-19% που μετράτε στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα αυτής της συγκυρίας, να μην έχει μεγάλη διάθεση επιστροφής στη Νέα Δημοκρατία και άρα να της απαγορεύει την αυτοδυναμία η οποία φτάνει στο 37%. Αυτό είναι το πολύ καινούριο των δημοσκοπήσεων. Ανακατανέμουν και ενοποιούν την αντισυστημική ψήφο η οποία ήταν αδύνατη με τα παλιά σχήματα, δηλαδή τα οποία δεν μπόρεσαν τελικά να τα αποκριθούν, όπως η νίκη κλπ.
1: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ένας φίλος και νομίζω ότι έχει μια σημασία το ερώτημα του φίλου ακροατής. Πώς μπόρεσε να χάσει τόσο χρόνο η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνώντας με αυτό που λέτε, έτσι, πώς μπόρεσε να χάσει τόσο χρόνο από το 28% όμως των ευρωεκλογών και να μην μπορεί να αλλάξει το κλίμα και να φτάσουμε σήμερα εδώ λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε πάει σε ένα σχεδιασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ολοκλήρωση της συνταγματικής νόμιμης περίοδου, δηλαδή να γίνουν το 27 οι εκλογές, πάλι λίγους μήνες έχουμε μπροστά μας, για να ανατρέψει αυτήν την κατάσταση και για να προσεγγίσει αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα κρίσιμο ερώτημα.
0: Δεν τίθεται ζήτημα απώλειας χρόνου. Θα σας το πω με ένα εμπορικό παράδειγμα. Δεν είναι ωραίο να κάνουμε εμπορικά παραδείγματα για τα κόμματα. Θα επανέλθω όμως μετά για να εξηγήσω τι εννοώ. Έχετε δει ποτέ εσείς κανέναν καταστηματάρχη να μισεί την πελατεία του, να αντιπαθεί την πελατεία του? Κατά αναλογία, αν έχετε δει έναν πολιτικό αρχηγό να αντιπαθεί την πολιτική κληρονομιά πάνω την οποία ασπάζονται οι ψηφοφόροι του, η ραχογαλιά της Νέας Δημοκρατίας? Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος που το έκανε αυτό. Μέσα στο καρομαξί μου υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι πασοκογενής, η οποία δεν χάνει την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια να λέει ότι χωρίς εμάς δεν θα γινόσασταν εξουσία. Και αυτό το λέει σε έναν κόσμο που είναι 32-35% το ποσοστό εμπασφαιριτός της κεντροδεξιάς στην πατρίδα μας, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία στα πολύ πέτρινα χρόνια. Και στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα νεότερα χρόνια. Και αυτό τον κόσμο το αγνόησαν τις ευαισθησίες τους σε συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να μην έχουμε εμείς οι δύο τις ίδιες απόψεις, αλλά εκείνος πάντως έχει συγκεκριμένες ευαισθησίες. Ο κύριος Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, στη Μακεδονία, λέω ένα παράδειγμα, είχε δεσμευτεί ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο του 2019, υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο, ότι μπορεί και να βάλει βέτο στην ενταξιακή προοπτική των Σκοπίων. Θυμάστε ότι είχε κάνει και πρόταση μορφής για τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν έκανε τελικώς τίποτε από όλα αυτά. Μπορεί εμείς οι δυο να συμφωνούμε και μάλλον να διαφωνούμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είχε μείνει με την εντύπωση ότι η ηγεσία του δεν θα εφαρμόσει και βάσει ρητώσει θα ζητήσει αναθεώρηση κάποιων πτυχών αυτής της συμφωνίας. Δεν έγινε, μολονότι δόθηκαν υποσχέσεις. Αυτό είχε κόστος. Λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πήγε και έβαλε 500 εκατομμύρια φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο τώρα μπροστά στις κάλπες σκέφτονται να το αναθεωρήσουν. Όταν είχε πρωτογενές πλεόνασμα θηριώδες που δεν του χρειάζονταν αυτά τα 500 εκατομμύρια και εμφάνισε τους ελεύθερους επαγγελματίες περίπου ως κοινούς κλέφτες. Αντί να βρει τους όποιους κλέφτες υπήρχαν μεταξύ αυτών και όχι να ουσιαστικά να χαρακτηρίσει οπωθυμαδών όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες περίπου φοροφυγάδες.

0: Όταν λοιπόν σπάει ο ψυχολογικός δεσμός, τότε δεν τίθεται ζήτημα διαχείρισης του χρόνου, αν μπορείς να φέρεις αυτόν τον κόσμο πίσω. Άμα σου έχει τελειώσει κάτι και στη ζωή, κύριε Τσούτσι, μπορείς να επανέλθεις εύκολα όταν έχει ραγίσει το γυαλί?
1: Όχι, ναι. Έχετε ένα δίκιο. Βέβαια δεν είδαμε και κάποια προσπάθεια όμως. Δηλαδή εγώ επιμένω, γιατί ο ακροατής έχει ένα δίκιο στο ερώτημά του, προσπάθεια γεφύρωσης ή εν πάση περιπτώσει και μια προσπάθεια να...
0: Θα σας πω. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αντίπαλο τα τελευταία χρόνια με τα συγκομματικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, με την κατάσταση που είναι το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ουσιαστικά καταργήθηκε ο δικοματισμός, ο οποίος ανασυστάθηκε λίγο το 2012, το 2015 και το 2019, όπου τα δύο πρώτα κόμματα άθροιζαν σχεδόν 65 και παραπάνω της 100. Και μετά το άθροισμα των δύο πρώτων κομμάτων ήταν πολύ λιγότερο εξαιτίας και της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στην πλάνη ότι μπορεί να εφαρμόζει ό,τι θέλει χωρίς κόστος, γιατί κάποιοι θα επιστρέψουν στην κάλπη και επειδή δεν έχουν εναλλακτική θα την ξαναψηφίσουν, θέλουν δεν θέλουν. Αλλά η δεξή ψηφοφόρη είναι πάρα πολύ δύσκολη πόρτα. Οι οποίοι μπορεί να σε στηρίζουν με πάρα πολύ πάθος για πάρα πολύ χρόνο, αλλά όταν σπάσει το γυαλί, όπως σας είπα και πριν, μετά πολύ δύσκολα ξαναενώνεται.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο και στην επόμενη μέρα. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα αγνοώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το γεγονός της ημέρας των εκλογών. Όμως η επόμενη μέρα έχει ένα ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω αν το ζήτημα για τα πολιτικά πρόσωπα και τα κεντρικά που ασκούν κριτική δεν είναι μόνο Αντώνη Σαμαράς και άλλα σημαντικά πρόσωπα, σημαίνουν τα πρόσωπα και από άλλους χώρους, ο πρώην, θυμίζω, ο γνωστός συνταγματολόγος, πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης του Σαμαρά, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ασκεί μια σκληρή κριτική σε μια σειρά εκδηλώσεων και σε μια σειρά παρεμβάσεων προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι αυτά τα πρόσωπα βάζουν περισσότερο το στοιχείο της αποπομπής από την εξουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Δηλαδή αν φύγει αυτό το σύστημα εξουσίας, τα πρόσωπα εξουσίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου, και η Νέα Δημοκρατία με κάποια άλλη ηγεσία, με κάποια νέα πρόσωπα θελήσει ξανά εκ νέου να είναι σε ένα κυβερνητικό σχηματισμό, θεωρείτε ότι θα είναι πιο εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο ή να στηριχτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
0: Κύριε Τσούτσι, αν η Νέα Δημοκρατία και όποιο κόμμα δεν αλλάξει την αντίληψη που έχει για την εξουσία, τότε και η αλλαγή προσώπων δεν θα φέρει, πενιχρά κέρδη. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την παρεξήγηση να προσωποποιούμε τα θέματα και να κάνουμε το μάτς τις εκλογές, δηλαδή προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικής αναμέτρησης. Εδώ είναι μια σύγκρουση με τις αντιλήψεις, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται κανείς την πατρίδα και το μέλλον των Ελλήνων. Πολλές φορές το πολιτικό μας σύστημα αφιερώνεται και πολύ σωστά κάνει στα ζητήματα τα θεσμικά και του κράτους δικαίου, που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και βεβαίως και της εξωτερικής πολιτικής που αφορούν την προοπτική και την ασφάλεια του έθνους, αλλά θα πρέπει επίσης να εξηγήσει στους Έλληνες και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για τη ζωή τους, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που αναβάλει τη ζωή της, θέλει να ζήσει και αναβάλει τη ζωή της. Και αυτό συμβαίνει από το 2010 και μετά. Έχουμε περάσει 16 χρόνια και στην κακοκαιρία και στην καλοκαιρία. Τα προβλήματα υπάρχουν και δεν εξαφανίζονται. Δεν άλλαξε δηλαδή τίποτα από τα μνημόνια μας. Είπαμε θα κάνουμε τα ρυθμίσεις, θα αλλάξει η παραγωγική δομή της χώρας. Αυτάρκεια δεν έχουμε. Από τις εισαγωγές εξαρτώμεθα. Πληθωρισμό έχουμε 5% σήμερα περισσότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό που είναι 3,3. Είναι σχεδόν 50% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό. με τους ρυθμούς ανάπτυξης που τρέχει η χώρα αυτή τη στιγμή, για να υπάρχει η περίφημη σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να περάσουν 20 χρόνια. Ζήσε Μάη μου, οι νέοι σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, αυτή την οποία δεν τους δίνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Άρα εδώ χρειάζονται πολύ ουσιαστικές απαντήσεις για πολύ απλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του Έλληνα. Χτες γινόταν συζήτηση, όσο και σας φαίνεται παράξενο αυτό που θα σας πω, για το πόσο κοστίζει η μπάλα το παγωτό που έχει φτάσει στα 3 και τα 3,5 ευρώ, δηλαδή παλαιό χιλιάρικο σε δραχμές στην πατρίδα μας. Και να μην συζητάμε τώρα πώς διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν γίνει τα πρατήρια...
1: Και όμορες χώρες, να πούμε εδώ. Και όμορες χώρες.
0: Βέβαια, τα πρατήρια της τα βενζινάδικα έχουν γίνει εφορίες. Έχουν γίνει πρακτικός μηχανισμός. Μαζεύουν φόρους και... Σούπερ... Με τους έμεσους φόρους και με το ΦΠΑ στα τρόφιμα που δεν λέει να μειωθεί, πάλι έχουν γίνει εισπρακτικός μηχανισμός. Όπου και αν πας δηλαδή, νομίζεις ότι αγοράζεις προϊόντα, αλλά στην πραγματικότητα είσαι συνεταίρος με την εφορία. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμητικό, υλικό, τι σου μένει στην τσέπη, τι δεν σου μένει, αλλά σου μεταφέρει και ένα αίσθημα, το οποίο είναι ή ανάταξη ή απογοήτευση. Αντιλαμβάνεστε ότι στη δική μας την περίπτωση δεν είναι ελπίδας. Είναι ότι δεν μπορώ, δηλαδή σου λένε ότι να συνεχίσεις να ζεις στο όριο πάντα και ότι δεν υπάρχει για σένα μια καλύτερη και λίγο πιο άνετη και λίγο πιο χαλαρή ζωή. Θα πρέπει να είσαι μονίμως στο άγχος. Λοιπόν, σε αυτή την εξίσωση μέχρι τώρα το πολιτικό μας σύστημα συνολικά δεν έχει δώσει απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τώρα συζητάμε αν θα πέσει ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα πει ο κύριος Βενιζέλος ή άλλα πρόσωπα της δημόσιας ζωής, σωστά το κάνουμε, μόνο που χάνουμε την πολύ μεγάλη εικόνα.
1: Χάνουμε το δάσος, λέτε, την μεγάλη εικόνα, ναι. Το βλέπουμε αυτό, ξέρετε, και στο γεγονός και τις ερημοποίησεις και της υπαίθρου και τα ζητήματα που είναι κομβικά επίσης με την υπογεννητικότητα, με τη φυγή των ξένων, τη φυγή των παιδιών των νέων στο εξωτερικό, στα ξένα, στο γεγονός ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος και για την επόμενη ημέρα στην παραγωγική διαδικασία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Θα σας πω εγώ που είμαι ορθόδοξος, που πιστεύω πραγματικά, αλλά είναι δυνατόν παραμονές εκλογών να προσαρμόζονται και στα ύψη που να προσαρμόστηκαν ο μισθός του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών και οι ιερείς για τους οποίους γίνεται συζήτηση πολλές φορές με 2 και με 3 παιδιά να καλούνται να τα φέρουν βόλτα με 800 και 900 ευρώ. Προφανώς και το κονδύλι το να αυξήσεις τους μισθούς σε 82 Μητροπολίτες με τον Αρχιεπίσκοπο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν πολλαπλασιάσετε το 82 με το 3.000 που είναι η αύξηση πάνω κάτω των απολαβών τους σε σύγκριση με τον ιερέων ή με τον εκπαιδευτικών είτε με των νοσηλευτών είτε με της ραχοκοκαλιάς εκείνο που ήταν δίπλα μας στην πανδημία. Αλλά αυτές οι πράξεις έχουν ένα τεράστιο συμβολισμό. Μπείτε σήμερα, μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου των Οικονομικών που γίνεται η διαβούλευση για το νομοσχέδιο. Και θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια ουρά από σχόλια για αυτό το θέμα που σας σήγω, καθώς και ένα θέμα για την τιμή των υβριδικών αυτοκινήτων. Αυτά τα δύο θέματα έχουν ξεχωρίσει οι Έλληνες. Πολλές φορές λοιπόν δεν υπάρχει συγχρονισμός του πολιτικού συστήματος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια τάφρο, για ένα ρήγμα, όπου εκεί μέσα όταν υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι έτσι φύονται και τα νέα κόμματα και η κυρία Καστιανού και οποιοδήποτε έλθει να διεκδικήσει την εκπροσώπηση. Γιατί οι εκλογές που έχουμε, σε αυτές τις εκλογές θα ζήσουμε την έκπληξη όλες οι ψήφοι να μπορούν να διεκδικηθούν από όλους. Δεν υπάρχουν διαφορετικές γραμμές.
1: Σαφής. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την συζήτηση.
0: Δική μου χαρά να μιλάω πάντα στην Πρεβέζα.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Μανώλης Κωτάκης. Κάπου εδώ εμείς λέμε αντίο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή από τον Χρήστο Τσούζη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές, γεια σας.
2: Τζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά.
2: Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 7,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Σταδίου και την Ιπποκράτους, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και με πρόστιμο 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει να βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνη, Σίλιον και Μαγούλα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ έγιναν γνωστά τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί κινητοποίηση φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην κταίου Καρτερού. Φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το κταίο, ενώ αυτήν την ώρα μετακινούνται με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα, με συνεχείς αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 450 άτομα στο κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα Ηρακλείου, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών κρατείται και στον αύλιο χώρο του κτιρίου. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεονάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βάλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
2: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
3: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία σήμερα θα ξεκινήσει με τη στήριξη. Θα αποπειραθεί να στηρίξει δηλαδή. Νομίζω θα τα καταφέρω κιόλας γιατί είναι εύκολη η στήριξη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη και στο νομικό μας πολιτισμό. Πάλι το νομικό μας πολιτισμό θα στηρίξει. Πάλι θα τον στηρίξω. Όσες φορές χρειαστεί θα στηρίζω το νομικό μας πολιτισμό, ο οποίος επιτρέπει σε άλλον έναν εγκληματία όχι απλώς να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά να παραμείνει ανώνυμος ώστε να μπορεί να ξαναβρει θύματα. Τι εννοώ? Λοιπόν, το ιστορικό, μια κυρία ανησυχεί, έχει στο περιβάλλον της περιστατικά καρκίνου και έχει και έναν γιατρό.
1: Η υπόθεση ξεκινά το 2018. Τότε η γυναίκα ήταν 52 ετών. Έκανε συχνά προληπτικές εξετάσεις γιατί είχε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού με έναν γυναικολόγο με τον οποίο μάλιστα διατηρούσε και φιλικές επαφές. Κάποια στιγμή η γυναίκα εμφάνισε κάποιες ενδείξεις που οδήγησαν στο συμπέρασμα πως θα έπρεπε να κάνει ένα γονιδιακό έλεγχο. Τουλάχιστον αυτό της πρότεινε ο γιατρός της. Υποβλήθηκε λοιπόν σε αυτό το γονιδιακό έλεγχο και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό της, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα. Τη διαβεβαίωσε όμως αυτός ότι βγήκαν θετικά, ότι έχει δηλαδή θετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
0: Προφανώς, άμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων δείχνουν αυτό, πρέπει να κάνεις κάτι. Δείξαν αυτό τα αποτελέσματα των εξετάσεων? Υπήρχαν εξετάσεις?
1: Μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση, η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Πήγε μόνη της σε ένα άλλο διαγνωστικό κέντρο και εκεί την ενημέρωσαν πως δεν έγινε ποτέ η εξέταση που της είπε ο γιατρός, ότι μάλιστα βγήκε και θετική, και ότι έκανε πραγματικά χωρίς λόγο αυτή τη διπλή μαστεκτομή, καθώς δεν είχε προδιάθεση η γυναίκα για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
0: Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για ένα ιατρικό λάθος. Μιλάμε για κανονικό απατεώνα. Για έναν τύπο ο οποίος πήρε μια γυναίκα η οποία δεν χρειαζόταν να κάνει επέμβαση και την οδήγησε στο να κάνει επέμβαση. Έναν αδίστακτο. Μιλάμε για έναν αδίστακτο άνθρωπο, έτσι. Έναν άνθρωπο από τον οποίο η κοινωνία πρέπει να φυλάγεται. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Πρωτόδικα η δίκη έγινε στις Σέρες. Εκεί λοιπόν εκδικάστηκε και αποφασίστηκε ποινή 5 ετών κάθριξη για το συγκεκριμένο γιατρό. Εχθές είχαμε το εφετείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μεικτό Ορκωτό. Η απόφαση είναι για 3 χρόνια ποινή κάθριξης και τριετή αναστολή. Εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στο γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
0: Είπε συγγνώμη, μωρέ, ο άνθρωπος. Ας τον ήσυχο. Είπε, ζήτησε συγγνώμη. Κοίταξε στα μάτια και είπε, δεν θα το ξανακάνω. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι. Που σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία αφήνει ελεύθερο να βρει καινούργια θύματα. Γιατί και εδώ το θύμα του δεν θα είχε πάρει χαμπάρι τίποτα και ποιος ξέρει πόσα άλλα θύματα έχει αυτός ο απατεώνας. Εδώ είχε επιπλοκές το χειρουργείο και έτσι η γυναίκα πήγε και έψαξε και είδε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει. Εάν δεν είχε επιπλοκές δεν θα δικάζονταν καν το παλικαράκι αυτό. Θα μου πείτε και που δικάστηκε τι έγινε. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε λίγο, αλλά στο τέλος ούτε γάτα ούτε ζημιά για τον ίδιο. Για τη γυναίκα που χειρούργησε μεγάλη, για τις γυναίκες που θα χειρουργήσει επίσης μεγάλη. Γιατί θα χειρουργήσει κι άλλες, παιδιά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Μπαίνει ένας και λέει άνοιξε θεία από το ΔΕΔΙΕ είμαι και το κάνει 2-3 φορές και βλέπουμε τη φωτογραφία του στις ειδήσεις. Πολύ σωστά. Να ξέρουμε ποιος είναι, να φυλαγόμαστε. Αυτός ο παλιάνθρωπος ο οποίος έβαλε νηστέρι σε γυναίκα έτσι επειδή γούσταρε να της πάρει μερικά λεφτά, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι. Εντάξει, να μην μπει φυλακή. Κακός, αλλά πες να μην μπει φυλακή. Να μην έχουμε μια φωτογραφία του και να λέμε αυτός είναι ο γιατρός. Προσέχτε. απαραίτητο η ελληνική δικαιοσύνη και κυρίως ο νομικός μας πολιτισμός. Που απαγορεύει φυσικά τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων αυτού του απατεώνα. Αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη βοήθησε, είδαν οι δικαστές εκεί στο εφετείο, είναι το παιδί, ζητά συγγνώμη. Μπορεί να κλάψε κιόλας. Απάνω να τον τιμωρήσουμε επειδή, εντάξει, ήθελε να πάρει κάποια λεφτά, ήθελε να συμπληρώσει ένα εισόδημα και είπε ψέματα στη γυναίκα ότι κινδυνεύει. Και την έβαλε σε χειρουργείο. Εντάξει, ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος, σιγά. Ρε Γιώργιε, μου λέει, μήπως το ζήτημα αφορά τον ιατρικό σύλλογο. Είπαμε να λέω εγώ τα αστεία, μην τα λες εσύ. Παιδιά, εγώ δεν έχω αντί να μου τα λέτε τα αστεία, αλλά τώρα εγώ κάπως ζηλεύω, γιατί τέτοιο αστείο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Ιατρικός σύλλογος τους καλύπτει όλους αυτούς. Πόσους γιατρούς έχεις ακούσει να διαγράφει? Το ξέρεις, δεν μπορεί να διαγραφτείς από τον ιατρικό σύλλογο. Για πάντα. Δεν κάνεις εσύ, παιδί μου, για γιατρούς. Είσαι απατεώνας. Τελείωσε. Δεν σου αφαιρούμε την άσκηση. Το ξέρεις ότι δεν γίνεται. Ποιος ιατρικός σύλλογος? Αυτό είναι, όλο αυτό είναι μια κοροϊδία. Επειδή τους λένε επιστημονικούς συλλόγους και τον άλλον και το δικηγορικό. Συνδικαλισταράδες είναι. Και όχι, Γιώργιέ μου, δεν αφορά τον ιατρικό σύλλογο μόνο, αφορά την κοινωνία στην οποία αυτός βγαίνει και συστήνεται ως γιατρός. Αφορά τη δικαιοσύνη η οποία επιτρέπει σε αυτόν τον τύπο να συνεχίζει να βγαίνει και να συστήνεται ως γιατρός και αφορά την νομοθεσία που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτού του τύπου προκειμένου να προστατευθούν οι ασθενείς. Ο Άναρη να στηρίξει στο νομικό πολιτισμό και για την περίπτωση του Σομαλού που αποπειράθηκε να βιάσει γυναίκα, συνελήφθη και μετά από δύο μέρες τον ξαναβλέπει μπροστά της. Είχε αφαιθεί ελεύθερος. Εντάξει, ο άνθρωπος αφαιθεί και ελεύθερος. Θα είχε και αυτός ειλικρινή μεταμέλεια. Δεν είπε, δεν θα το ξανακάνω, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι, σιγά, αμάν. Γενικώς παντού το στηρίζω τον νομικό μας πολιτισμό, γιατί ένας νομικός πολιτισμός που το πρώτο του μέλημα, παιδιά, ποιο είναι, η προστασία του εγκληματία. Σου λέει, εντάξει, θύματα σιγά, τι έγινε, τόσοι είμαστε. Οι εγκληματίες είναι πολύ λιγότεροι, οπότε κάπως πρέπει να τους προστατεύουμε. Είναι εντάσσεται στην προστασία των μειονοτήτων. Μειονότητα είναι και ο εγκληματίας. Γεια σου, Μικόναν Βάρβαρε. Ο Γιάννης, στα πρακτορία σήμερα να παραδώσω δέματα. Βοτανικό, 40 χρόνια τώρα. Τι ξεφτύλα. 3-7 ώρες κάθε μέρα οι φουκαράδες, οι οδηγοί ανασκολοπίζονται από ένα σαδιστικό κράτος προκειμένου να μεταφερθούν εμπορεύματα σε όλη τη χώρα. Είναι το επιτελικό κράτος που λέγαμε. Είναι το Ελλάδα 2. Αυτό πρέπει να έχει φτάσει στο 3-0 τώρα. Και είμαστε έτοιμοι για και άλλα γκολ, γιατί ακόμα είμαστε το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλα μαύρα, ειδικά αν είσαι Μητροπολίτης. Αν είσαι Μητροπολίτης, ω, παιδιά, τα λέγαμε και τις προάλλες, έτσι, διπλάσια, ξαφνικά, διπλασιασμός μισθού. Σκεφτείτε, γίνεται μια αύξηση σε υπαλλήλους στον κατώτατο που είναι 3, 4, 5, 10% και λέμε, ω, πολύ ωραία, 100%, αύξηση, 100%. Καθόλου άσχημα μπορεί να πει κανείς. Σωστά θα πω εγώ, τα εξηγούσα την άλλη φορά. Έτσι, γιατί λένε διάφοροι γιατροί, οι οποίοι ο μισθός στα νοσοκομεία των γιατρών. Ο γιατρός, το πολύ πολύ να σου δώσει 50-60 χρόνια παραπάνω ζωής. Πώς θα σου δώσει? Πας να κάνεις συνεχίσεις, θα ζήσεις 10, 20, 30, 50 χρόνια παραπάνω. Ο άλλος θα προνοήσει, φροντίζει για την αιώνια ζωή. Ποιος πρέπει να παίρνει τα περισσότερα? Ο Μητροπολίτης. Μιλάω τώρα για τους πιστούς. Εγώ δεν είμαι άπιστος. Δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αλλά όσοι είσαστε πιστοί, αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά του Μητροπολίτη που ασχολείται με την αιώνια ζωή σας είναι πολύ σημαντικότερη. Δεν φαντάζομαι κανείς από εσάς να διαμαρτύρεται, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σήμερα καλεσμένος ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και στον Άρη και τον ρωτάει: Ευχαριστή είναι αυτό που λέει. Γιατί πήρανε τέτοια αύξηση οι Μητροπολίτες? Και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης σου λέει: Δεν παίζω μια κολοκυθιά.
2: Ορθόδοξοι
0: είμαστε. Γιατί πήραν την αύξηση?
2: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι από την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
3: Δημοκρατίας. Γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
2: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις εκκλησίας και κράτους.
0: Καλά, καταλάβαμε. Πες μωρέ, είναι φίλοι μας και θέλαμε να τους δώσουμε πολλά λεφτά παραπάνω και άσε τα, αλλά πες, είναι φίλοι μας. Ή πες αυτό που παγώ. Ασχολούνται, είμαστε πιστοί όλοι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή. Οι άνθρωποι ασχολούνται με τη μεταθάνατο ζωή μας και εξασφαλίζουν θέση στον παράδεισο. Δεν αξίζει κάτι παραπάνω. Πες το έτσι. Πιο καλό θα είναι από το ένα και στα, να δούμε τις σχέσεις εκκλησίας κράτους. Τι σχέση έχουν οι εκκλησίες και σχέσεις κράτους με το πόσα θα παίρνει ο Μητροπολίτης? Λέει πουθενά σχέσεις εκκλησίας με κράτους θα παίρνουν 100% αύξηση? Ρε, μας δουλεύετε. Πείτε, είναι τίμιο. Έρχονται εκλογές. Έχουν επιρροή οι Μητροπολίτες. Θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε. Εκλογές έρχονται. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε χαζοί. Μαζί σας είμαστε. Να βοηθήσουν και οι Μητροπολίτες. Αλλά όχι, παίρνουν οι μουφτίδες. Και γιατί παίρνουν οι μουφτίδες? Γιατί οι σχέσεις εκκλησία-κράτους, διότι το οποίο πριν από 200 χρόνια δημιουργήθηκε με την επανάσταση του 21, ξεκίνησε η δημιουργία του ελληνικού κράτους. Πείτε μια φορά αλήθεια ή πείτε δεν θέλω να πω τίποτα. Θα σ' αρέσει εσένα, βουλαρίνα, να μου πεις να μην έχουν από τίποτα, τι θα παίζεις? Σωστό. Αλλά λέω, εγώ συμβουλές δίνω και δίνω και προσκλήσεις, παιδιά. Δίνω προσκλήσεις, δίνω 4 διπλές προσκλήσεις για το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη, που ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο. Πρωταγωνιστούν ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου και πολλοί άλλοι ηθοποί. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε τις 4 αυτές διπλές προσκλήσεις, παίρνετε τηλέφωνο στο 48 210 48 00 170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, μετά κάποια στιγμή θα μου τα φέρουν εδώ τα ονοματεπώνυμά σας, θα βάλω το μηχάνημα, θα κάνει την κλήρωση και 4 από εσάς θα κερδίσουν 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές που ανεβαίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Διαφημίσεις, υπόλοιπες, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 2682 041 555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας
12: και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
13: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Στη Θεσσαλονίκη.
17: Σας καλώ. Καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, μια χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
21: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Κουλίνου και Ζουλούνου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
24: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
25: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
27: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
28: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη Αγυρόγη Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας μου λέει: καμία σχέση δεν έχουν αμοιβές μισθοί των τριών συνολικά μουφτίδων στην Ελλάδα με τους νέους μισθούς των 100+ Μητροπολιτών. Οι νέοι μισθοί ξεπερνούν τον μισθό των μουφτίδων κατά 40%. Καλά, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. 100% αύξηση είναι πολύ, ό,τι και να παίρνουν οι μουφτίδες, ό,τι και να. Είναι πολύ. Μπορεί να πει κάποιος έτσι, εγώ εννοείται, σας εξήγησα ότι λέω λίγο είναι και λίγα παίρνουν. Παίζουμε τώρα με την αιωνιότητα.

0: Η Όλγα. Μάνο, δεν υποστηρίζω φυσικά τους Μητροπολίτες. Κακώς, εγώ τους υποστηρίζω. Όμως άκουσα ότι ο μισθός τους ήταν 2.500 μεικτά. Θεωρείς ότι είναι μεγάλος αυτός ο μισθός? Κοίτα, Όλγα μου, εγώ όπως σας έχω πει δεν πιστεύω. Οπότε και ένα ευρώ να παίρνουν πολύ μου φαίνεται. Αλλά επειδή οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω στη χώρα έτσι είναι, πιστεύουν οι περισσότεροι, οπότε εκείνοι θα πρέπει να πούν αν είναι πολύ ή λίγο, γιατί εκείνοι θα το πληρώσουν κιόλας. Εάν οι περισσότεροι άνθρωποι σου λέει τι, δυόμι, δώσ' του πέντε, ενώ χιλιάρικα. Να, και συμφωνεί ο κόσμος, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν πέφτει, εγώ δηλαδή δεν μετράει η γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι, Όλγα μου, καθόλου δεν μετράει η γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά, κάτι σαν να θυμάμαι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς ότι έλεγε μην ασχολείστε, κάπως έτσι τώρα δεν το ξέρω και καλά γιατί όπως σας είπα δεν είμαι και πιστός, αλλά μην ασχολείστε με τα υλικά γιατί θα προνοήσει για σας ο Κύριος όπως προνοεί για τα πετεινά του ουρανού, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοια δεν έλεγε? Εκτός αν λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες, αν πιστεύουν δηλαδή οι Μητροπολίτες ότι λέει το Ευαγγέλιο Μπούρδες. Αλλά αν δεν λέει Μπούρδες το Ευαγγέλιο θα έπρεπε να τους αφήσουν στη μέρημνα του Κυρίου, σαν τα πετεινά του ουρανού. Αλλιώς είναι σαν τους συντρόφους που κηρύττουν αντικαπιταλισμό και τρέχουν να απολαύσουν κάθε αγαθό του καπιταλισμού όπου το βρουν. Ο Βερολίνος Βουλαρίνος, συνεχίζοντας τη χθεσινή συζήτηση για τις διαφορές με τη δεκαετία του 80, ως πατέρας δύο παιδιών θα αναφέρω τα παιδικά πάρτι, τους παιδότοπους, τα escape rooms και όλα αυτά. Πολύ σωστά, δεν τα βάλαμε αυτά μέσα, γιατί πια τα παιδικά πάρτι γίνονται σε σπίτια, Γιώργο. Όχι, ρε, παιδότοποι, αυτά είναι, δεν είναι κακά. Όλα αυτά που λέμε, σε περίπτωση που χάσατε το χθεσινό μάθημα και δεν έχετε κάνει κάποια επανάληψη μέσω podcast, να σας πω ότι έλεγα ότι πολλές φορές άνθρωποι κοιτούν με νοσταλγία. Λέει, τη δεκαετία του 80 είχαμε τόσα χρήματα, μπορούσε ο καθένας να... Τρίχες κατσαρές, τίποτα δεν είχαμε, είχαμε πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά είχαμε και πολύ πολύ πολύ λιγότερα πράγματα στα οποία να ξοδεύουμε λεφτά. Αναπτυχθήκαμε έκτοτε. Και θέλω να πω, αν κάποιος ζήσει σήμερα όπως ζούσαμε σχεδόν όλη τη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί άπορος. Θα κάνει τεράστια οικονομία χρημάτων, αλλά θα αισθανθεί άπορος. Διότι τη δεκαετία του 80, εσύ Δήμητρα θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Δεν είχαμε delivery, δεν είχε... Δεν το λέω ως καλό, έτσι, περιγράφω, δεν αξιολογώ, κακό, ως κακό το λέω. Δεν υπήρχε κινητό, δεν υπήρχαν πληρωμές σε συνδρομές, δεν υπήρχαν τα συνδρομητικά κανάλια, οι υπηρεσίες, τα app, το ένα, το άλλο. Δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Τι σημαίνει καφέ στο χέρι? Στο σπίτι τους τον έφτιαχνες το καφέ. Άμα ήθελες τον έπαιρνες από το σπίτι σου, αλλά στο σπίτι σου τον έφτιαχνες. Δεν υπήρχε κάθε μέρα στην καφετερία να πιούμε ένα καφέ. Δεν υπήρχε κάθε δεύτερη μέρα ένα ποτάκι έξω. Δεν υπήρχε κάθε εβδομάδα φαΐ έξω, κάθε εβδομάδα. Ποιος τρώει έξω, ποιος έτρωγε έξω κάθε εβδομάδα? Ήτανε μια φορά το μήνα εορταστικό. Να πάρουμε σουβλάκι απ' έξω ή καμιά πίτσα ήτανε μια φορά στο τόσο. Λέμε άντε να πάρουμε και μια πίτσα. Τα παιδιά δεν είχαν 17 δραστηριότητες. Μια ξένη γλώσσα και άντε και κάνα μουσικό όργανο το πολύ. Αυτοκίνητο οικογένειας κανένα συνήθως. Οι πολύ πλούσιοι είχαν και ένα δεύτερο. Καλά, το κανένα επίσης ήταν, αλλά ένα. Πες, ήταν ένα αυτοκίνητο και το οδηγούσαν, αν ξέραν να οδηγούν και οι δύο. Τα παιδιά δεν είχαν αυτοκίνητο, εννοείται. Γιατί και τότε μέχρι τα 30 μένανε με τους γονείς, αλλά αυτοκίνητο δεν είχανε. Όλα αυτά δεν τα λέω για να πω ότι ήταν καλύτερα, χειρότερα ήταν. Αλλά επειδή τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και έχουμε πολλά περισσότερα έξοδα, δεν είναι ότι βγάζουμε λιγότερα λεφτά, ότι οικονομικά είμαστε χειρότερα. Είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά παίρνουμε πολλά πράγματα, αγοράζουμε πάρα πολλές υπηρεσίες. Περνάμε πολύ καλύτερα. Ξαπλώστρα στην παραλία, 12-80, πληρώσεις για ξαπλώστρα. Τι είναι η ξαπλώστρα? Και τώρα παίζει ότι ακρίβαιναν οι ξαπλώστρες στα δελτία ειδήσεων. Θέλω να πω παλαβομάρα. Ναι, αυτή ήταν η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ο Τζίζης Κασέλ στο Δήμο Σαρονικού στην Ανάβησο έβαλαν μηχάνημα C-Track για την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα, όπως κάθε χρόνο. Δεν έχει τηλεκοντρόλ, οπότε δεν μπορεί να γίνει χρήση. Η ράμπα έχει μεγάλη κλίση και η πρόσβαση δεν είναι ασφαλής. Δεν υπάρχει ξύλινη βάση για τα αμαξίδια, που θα τα αφήσουν στην άμμο, ούτε ομπρέλες για τους αμαία. Κάθε χρόνο τα ίδια, έχουμε βαρεθεί πια. Πότε θα γίνεις κομμουνιστής ηγέτης να τα σιάξεις όλα? Από εσάς εξαρτάται. Πότε θα κάνουμε την επανάσταση? Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω τη διαμαρτυρία Τζίζους Κασέλ. Κινήθηκε το χρήμα. Μπήκε το μηχάνημα. Το κονδύλιο πήγε εκεί που έπρεπε. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα η ανάπηρη παρεπιπτόντως. Τώρα, άμα βολευτεί και κανένας εδώ, δεν είναι το ζητούμενο. Είναι σαν τους ποδηλατόδρομους. Παριστάνουν οι διάφοροι, κάνουμε ποδηλατόδρομους. Φρέθε ο μπαίχτες, αφού πάρκινγκ θα τα κάνετε. Ή χώρους περιπάτου. Αλλά κινείται το χρήμα. Δεν νοιάζονται για τους αναπήρους, παιδιά. Όσοι ανάπηροι ακούτε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υπουργό και όλοι οι Δήμα δεν δίνουν δεκάρα για σας. Δίνουν δεκάρα, πολλές δεκάρες στο όνομά σας. Αλλά για σας ούτε μισή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, μην χαλάμε τις καρδιές μας, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι πιο ευχάριστο, κάτι πιο αστείο. Σύντροφος Αθανασιάδης, δεν τον ήξερα, ανήκει στην Ελλάς, στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, και μας λέει:
1: ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Αυτό είναι αλήθεια, σε όλο τον κόσμο γελάνε με τον Τσίπρα. Δεν είναι ψέματα, γιατί λέμε είναι παγκόσμιο ελληνικού. Αν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο και έχουν και τον δείχνουν με το δάχτυλο. Αυτό το ζαβό λένε. Θέλω να πω ότι. Που είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια παγκόσμια αναγνώριση σε κάθε περίπτωση. Και γράφουν και βιβλία.
1: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Καλά, για τον Στάλιν υπάρχουν εκατοντάδες. Θέλω να πω, δεν είναι. Είναι απόδειξη βεληνικούς μεν, αλλά οι πολλές βιογραφίες δεν είναι απόδειξη, πώς να το πούμε, ικανότητας. Δεν είναι απόδειξη μάλλον ωφέλιμης διακυβέρνησης. Δεν ξέρω αν με... Δηλαδή και για serial killer γράφουν βιβλία που έχουν βγει. Δεν βγαίνουν και λένε οι serial killer, ορίστε πόσα βιβλία έχουν γραφεί για μένα, αφήστε με να δολοφονήσω κι άλλο. Και έτσι φτάνουμε σε αυτό που ακούσατε στο ημίχρονο της εκπομπής, το οποίο σας μπορεί να σας φάνηκε τι ήταν αυτό. Ήταν με αφορμή τα λόγια του συντρόφου Αθανασιάδη, η συντρόφισσα μεγαλοοικονόμου, τότε που γράφαμε τραγούδια για τον Αλέξη μας.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, και κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
0: Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

0: Η Μαρία πρώτη ερών, οι Μητροπολίτες δεν πληρώνουν ενίκιο γιατί μένουν στο κτίριο της Μητρόπολης, δεν πληρώνουν ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ούτε άμφι, αυτοκίνητο, δηλαδή δεν πληρώνουν ούτε το φαγητό τους. Άρα είναι καθαρά φράγκα. Τσεπάτα. Μου θα λέγαμε. Οπότε τι χρειάζονται. Τώρα που το ξαναξύγευτομαι, δεν έχουν ούτε παιδιά. Άρα τι τα θέλουν τα φράγκα. Μπορεί να έχουν κανένα τυχερό, που ξέρεις. Κεράσουν ένα ποτό, κάτι τη. Τι τα θέλουν, λέει και η Δήμητρα, τα λεφτά. Τι τα θέλουν. Λεφτά για το. Για αυτό, γιατί. Γιατί δεν πιστεύουν αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Σου λέει εντάξει, τα κρίνουν, δουλειά είναι. Αλλά δεν σημαίνει να τα πάρουμε και κατά γράμμα. Θα τα ακολουθήσουμε κατά γράμμα αυτά που λέει. Για όνομα του. Τώρα άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Πάμε σιγά σιγά στο Δημήτρη τον Κολιομιχάρη, αλλά είναι έτοιμο. Αλλά μην το ξεχάσω τώρα γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές. Επειδή τώρα θα αρχίσει η Μουντιάλ, θα το ακούσουμε πολλές φορές. Εγώ με την καλή μου την καρδιά, με ξέρετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι και πόσο πολύ θέλω να βοηθάω. Να πω σε όλους όσους ασχολούνται, μιλούν, καλύπτουν, κάνουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Δεν είναι του Μεξικό. Όταν λέμε του Μεξικό, είναι σαν να λέμε του Λονδίνο ή του Παρίσι. Δηλαδή είμαστε αμόρφωτοι. Είναι του Μεξικού στα ελληνικά, παιδιά. Έτσι είναι του, είναι το Μεξικό του Μεξικού. Κάποιοι άλλοι θα πούν το Μεξικό, που είναι τόσο ηλίθιο όσο το να λες το Λόντον, το Λόντον. Η Φρανς, δεν λέμε η Φρανς, λέμε η Γαλλία. Γι' αυτό δεν λέμε το Μεξικό, λέμε το Μεξικό. Του Μεξικού και ούτω καθεξής. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Ευτυχώς φτιάχνει η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας σιγά σιγά. Έχει ακόμα κίνηση στις δύο βασίλισσες, Βασιλίσσης Αμαλίας δηλαδή και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Λίγη κίνηση σταδίου στην Ιπποκράτους, αλλά τουλάχιστον παραέξω είναι καλύτερη η εικόνα. Αν εξαιρέσουμε πυκνή ροή που συναντάμε στους αμπελοκήπους, στη Νέα Ερυθρέα, αρκετή κίνηση στη Νέα Ερυθρέα και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών προς την Αθήνα, στο ύψος των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς Αθήνα. Να επαναλαμβάνω, τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και μετά πάλι μαζί. Όταν γυρίσουμε, θα κάνουμε και την κλήρωση για τους 4 νικητές του διαγωνισμού.
2: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: φωτιά τη Όπελ.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε

0: λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: You've done it all. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην κλήρωση. Τέσσερις από εσάς θα κερδίσετε μία πρόσκληση για το Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις τροχές. Είναι παράσταση αφιερωμένη στο Μανώλη Χιώτη. Κάνει πρεμιέρα αύριο στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Λοιπόν, η κλήρωση. Έχουμε βάλει το app, τα έχουμε όλα έτοιμα. Ο πρώτος. 38 είναι Θεόδωρος Τσιβίλης ή Τσιβίλης ή Τσιβίλης. Είναι κεφαλαίας, ζητώ συγγνώμη, εκείνος ξέρει ποιος είναι. Πάμε στην επόμενο, στον επόμενο αριθμό. Πρέπει και εγώ να πάρω να στείλω συγγνώμη. Πήρα ένα στυλό για να σημειώνω ποιοι κερδίζουν, γιατί μετά που να τους θυμάμαι. Πάμε, επόμενο κλήρωση, get random. 6 είναι Γεωργία Πέντζια ή Πεντζιά. Επόμενος. 1 Λίλα Πατσιάδου. Και άλλος ένας τυχερός. 37 είναι Παναγιώτα Γιώργαλα. Εσείς οι τέσσερις κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση. Όσοι δεν κερδίσατε, έχουμε και άλλες κληρώσεις για το ίδιο έργο, οπότε μην απογοητεύεστε. Λοιπόν, Αστέριο, σε λένε Βουλαρίνο και κάθε σου λέξη όταν σε ακούνε κάποιοι πολιτικοί φοράνε Μπέιμπιλίνο. Κέρδισα. Ναι, φοράνε Μπέιμπιλίνο γιατί χεστήκανε, τι λέω. Πασόκ, προλαβαίνουμε Πασόκ λίγο. Σύντροφος Νίκος Παπανδρέου. Νίκος Παπανδρέου, σύντροφος, ευρωβουλευτής. Με ζήλια το λέω, προφανώς. Ανοιχτό, να πρόσεχα να με λέγανε Παπανδρέου. Ανοιχτό σε συζητήσεις το Πασόκ. Έχουν δει τις δημοσκοπήσεις και έχουν δει τη βελόνα να κατρακυλάει. Όχι να κουνιέται, αλλά να κατρακυλάει προς τα κάτω. Σου λέει, άσε τώρα να πιάσουμε μια πόρτα για το χειμώνα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
10: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα ξανά.
11: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
10: Μετά
11: στη
10: την
11: γωνία.
10: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
11: Για όλα.
10: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
11: Για όλα ανοιχτό.
6: Μα έχετε δημοκρατικά. Στο συνέδριο μία απόφαση.
10: Πριν τις εκλογές.
9: Πριν τις εκλογές και πριν τις δημοσκοπήσεις. Κάνε να δουν οι εκλογές, μην φάμε καμιά σφαλιάρα, δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Και βλέπουμε, ρε παιδί μου, κάνε να δούμε τι νούμερα θα πάρουν και μετά δουλειά είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε απόλυτοι.
11: Άρα, κύριε Παπανδρέου, το ξαναρωτώ. Μετά την πρώτη Κυριακή, θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση?
10: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη μετά την πρώτη Κυριακή. Τι είναι τα οικονομικά, τι σχέση έχουμε με την Τουρκία και πού είμαστε.
11: Πολύ σαφείς είστε.
9: Το πιάσαμε το υπονοούμενο και τελειώσαμε. Εγώ δηλαδή τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε και αλλιώς αύριο πάλι στις 12. Καλό μεσημέρι.
12: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης και κάθε σου λέξη ομόνια και καταπέλτης.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
24: Επειδή ακόμα
0: κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συσταδίου στην Ιπποκράτους και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους και περιπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονία σε σχέση με την επίθεση. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, τον λαιμό και την πλάτη. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε ότι δεν υπάρχει θέση για κουκουλοφόρους τραμπούκους στη χώρα, προσθέτοντας ότι το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερία. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάνκερ 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνης, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικίων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που μας τιμά με την προσοχή του και μας δανείζει τον χρόνο του, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πράγματι.
0: Και τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, συμβαίνουν πράγματα στα οποία χρειάζεται να επέμβει η αστυνομία, τα οποία μας προκαλούν λίγο παραπάνω την προσοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι ενδεχομένως το σοβαρότερο, αλλά μπορεί και να είναι. Είχαμε συγκλονιστεί με τον Νότη την περασμένη εβδομάδα με αυτό το δυστύχημα που έγινε στη Θησαίος, όπου μια μηχανή πήγαινε με 160-165 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος που οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε και πήρε μαζί του και μια γυναίκα που πήγαινε ανυποψίαστη να περάσει τη διάβαση.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε αυτό ή αν και εσείς όταν ακούσατε αυτή την είδηση συγκλονιστήκατε.
1: Ναι, μόνο που είπατε κάτι που οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Και επιτρέψτε μου να σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν. Ήταν περισσότερο στο παρελθόν.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Ναι, έχω στοιχεία, άμα θέλετε να σας δώσω.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ περισσότερα τα ατυχήματα αυτά. Απλώς τώρα είμαστε πιο ευαίσθητοι, ευτυχώς. Γιατί παλιότερα είμαστε.
0: Κόντρες γινόντουσαν, δεν λέω πως.
1: Όχι, όχι.
2: Ιδιαίτερα κάτω στην παραλία.
0: Αλλά
2: κόλας.
0: Μέσα στην πόλη.
1: Και μέσα στην πόλη, ναι, πάρα πολλά τώρα. Και
0: ναι.
1: Τώρα να σας πω κάτι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση. Δηλαδή παρασύρονται πεζοί, ναι.
2: Γιατί γίνεται?
1: Γιατί διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο, θέλουν να περάσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο και σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι έτσι. Επίσης, δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα. Δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα. Ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Όχι σε εθνικές οδούς που έχουν κλειστές.
1: Γιατί οι εθνικές οδοί είναι εξαιρετικά καλές υποδομές. Εποπτεύονται και αστυνομεύονται με κάμερες
0: και
1: λοιπά.
0: Περισσότερο, ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό με την γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχαίας εξετάζεται με τρόπο πολύ, πάρα πολύ στοχευμένο, θα έλεγα. Να σας πω ότι κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42 έως 45 χιλιάδες αλκοτέστ μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική.
2: Συνεχίζεται να κλείνετε σκαφόρους, τα λοιπά.
1: Έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ
0: σε δύο
1: 3.000%. Έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα της τροχέας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι βεβαιώσεις και οι κλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ επίσης. Θέλω όμως να, άμα επιτρέπετε, χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας με την καλή ένα για να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Ότι είναι δηλαδή ιδιοκτησία τους. Μπορεί να τρέχουν στον δρόμο, να κάνουν σούζες, να κάνουν αγώνες μεταξύ τους, είτε είναι δίκυκλα είτε αυτοκίνητα. Και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι κακοποίοι, έτσι. Κακοποίοι των δρόμων. Πριν από λίγες μέρες, όταν συνέβη το περιστατικό, όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στον δρόμο στη Θησαίως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και παρέσυρε τη γυναίκα. Η γυναίκα ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχέα, στους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι
0: ναι,
1: με, αυτοθυσία, με αυτοθυσία πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις, όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξεβάρωσης και βγάλανε στο διαδίκτυο, στα social media, βγάλανε φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι. Θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο πέρα από τη δική τους ζωή που δεν θέλουμε να τη θέτουν και των συμπολιτών μας.
0: Να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες για να...
1: Προφανώς ήταν ακριβώς και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής που κάνουν όλες αυτές τις ανόητες, τους ανόητους αγώνες με τις σούζες, με τους επικίνδυνους ελιγμούς, με τις μεγάλες ταχύτητες, είναι δυνατόν να τρέχεις μέσα στη Βάρκηζα για παράδειγμα που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμιο να τρέχεις με 200? Τι είναι αυτοί δηλαδή, είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πολίτες αυτοί?
0: Πήγαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, δεν ήταν παρόντες.
1: Γι' αυτό έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας, ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά. Η τροχέα και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ, είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.
2: Το ευχάριστο είναι ότι από αυτή την εκστρατεία που κάνετε στους δρόμους, αυτό έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Διάβαζα χτες στοιχεία ότι τα μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ έχουν κατανάλωση 25% κάτω και δίνουν μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να πάει να πιει το αλκοόλ και να βγει στον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Αυτό το έβγαλε εγώ το Σάββατο, με τρακούχο νεράκι.
1: Το είναι, νομίζω, μία νίκη. Είναι μία κατάκτηση, είναι μία εξέλιξη θετική για την κοινωνία μας και είναι και μία θετική εξέλιξη για την αντίδραση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων όταν βλέπεις ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι θα βγούμε έξω το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ και είτε θα έχουμε κάποιον να σπάει,
2: θα πιει και θα οδηγήσει,
1: είτε θα πάρουμε ένα ταξί, είτε θα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε οποιονδήποτε τρόπο και όχι να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική και χαίρομαι γιατί αποδίδει ο αγώνας των αστυνομικών της τροχέας.
2: Αλλά έχετε σήμερα το πρωί πάλι, διαβάσαμε μια επιχείρηση αστυνομικών. Δηλαδή βλέπω και η αστυνομία συνέχεια κινείται.
1: Σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα αποτελέσματά της, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής για διάφορα θέματα εγκληματικών οργανώσεων και πιστεύω αργότερα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, νομίζω 6 αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως βλέπετε κάθε μέρα πλέον εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα, είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές, είτε αφορούν μια σειρά από, είτε αφορούν αθλητική βία, είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες είχαμε και ένα περιστατικό από αυτά που δεν συνηθίσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο που σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις ήταν μέλος της Χαμάς, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
2: Ετοίμαζε, λέει, τρομοκρατική επίθεση.
0: Τι είναι αλήθεια από αυτά και τι όχι, αν πράγματι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, αν έχει τη στοιχεία και αν είχε και συνεργούς, γιατί διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είχε και έναν που συνεργαζόταν.
1: Εγώ δεν θέλω να μπούμε πολύ στα αστυνομικά, παύλα, επιχειρησιακά ζητήματα, να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κρίσιμο. Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80-1988, αν γνωρίζω καλά, ουδέποτε έχει επιχειρήσει ενέργειες τρομοκρατικές, πολεμικές και ούτω καθεξής έξω από το Ισραήλ. Όλες τις ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του αγώνα όπως τον αντιλαμβανόταν και τον αντιλαμβάνεται αυτή, είτε στη Γάζα όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στο Ισραήλ με τρομοκρατικές ενέργειες όπως έγινε το 2022 όταν έγινε εκείνη η μεγάλη σφαγή
2: 7 Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι. 7 Οκτώβριο. Αυτό το να μεταφερθεί η δραστηριότητα έξω από το Ισραήλ, στην Ευρώπη δηλαδή ή και όπου αλλού, αυτό αποτελεί μια στρατηγική στροφή και ένα μεγάλο κίνδυνο. Διότι αντιλαμβάνεστε, όλη η Ευρώπη είναι διάσπαρτη από ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι Παλαιστίνοι είτε είναι άλλες εθνικότητες, και προς Θεού δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, αλλά είναι προφανές με βάση τις πληροφορίες που έχουν αντιληφθεί και με βάση όσα συμπεράσματα βγάζουν οι αρχές τις τελευταίες μέρες από την περίπτωση αυτή της Κρήτης αλλά και της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γεννιέται ένας νέος κίνδυνος.
0: Και κίνδυνος αυτό... μοναχικών λύκων που θα διασπαρούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξτε, η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος. Δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, ο οποίος είναι μόνος του, κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια. Χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Βαριά υποστήριξη λογιστική εντός εισαγωγικών. Εννοώ δηλαδή θέλει εκπαίδευση για να φτιάξεις μια βόμβα.
2: Άρα τι είναι αυτή, τι είναι αυτή η ενέργεια.
1: Είναι δίκτυο.
2: Δίκτυο.
1: Είναι δίκτυο. Είναι ο δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας, η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη. Το τονίζω αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα έχουν πιαστεί και αλλού τέτοιες ομάδες.
1: Βεβαίως. Είναι ύποπτη, εν πάση περιπτώσει. Είναι δίκτυο το οποίο κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία σε όλη την Ευρώπη, με ποιον τρόπο θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν τα υλικά, πώς θα κατασκευάσουν στη συνέχεια τα δολοφονικά όργανα και ούτω καθεξής. Συνεπώς βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τη μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, να έχουμε διαρκώς πληροφορίες για τη ροή όλης αυτής της εξέλιξης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή είχε στόχο ένα πλοίο, ξέρω, κουραζιερό πλοίο, Ισραηλινό κτλ.
1: Όχι, μην τα ακούμε αυτά όλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλοϊκά, θα έλεγα. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η προπαρασκευή ενός δικτύου να κάνει ζημιά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε επί τα ίχνη και των συνεργών του.
1: Θα δούμε. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από τις υπηρεσίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Θέλει παρακολούθηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά το τονίζω το εξωτερικό για τρίτη φορά.
0: Φαντάζομαι
1: γιατί
0: συνεργάζεστε με ξένες πιστικές υπηρεσίες.
1: Το τονίζω το εξωτερικό γιατί η δική μου η θέση, αν θέλετε, η υπόθεση είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν επικοινωνίες εντός. Δεν εννοώ επικοινωνίες τηλεφωνικές, εννοώ επικοινωνίες επιχειρησιακές.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τέτοιου είδους δραστηριότητα όπως οι κόντρες, οι σούζες και τα ατυχήματα υπήρχαν και στο παρελθόν. Και η βία υπήρχε στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, διότι κάθε μέρα πια, μα κάθε μέρα ακούμε για δολοφονικά χτυπήματα μέσα σε οικογένειες, αυτό που είχαμε με τον 65χρονο Ιταλό τη μία μέρα, κάτι άλλο την άλλη μέρα.
2: Αλλά και βία ανηλίκων, έτσι. Ναι. Και αυτό.
1: Πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Κοιτάξτε.
0: Έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία.
1: Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι μορφές της βίας. Όπως θυμάστε πολύ καλά και όπως θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, σε όλες τις γενιές τα παιδιά ασκούνται στη βία. Υπάρχει βία στα παιδιά. Με μια διαφορά.
2: Όχι μαχαίρια όμως.
1: Αυτό θέλω να πω. Με μια διαφορά ότι η βία στα παιδιά κάποτε ήταν, για παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, τα παιδιά, η παιδική μας αντίθεση ήταν η ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και είχαμε ένα αβυσαλαίο μίσος. Το οποίο ήταν ανεξήγητο, έτσι. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Αλλά όλο ήταν μια γροθιά, μια κλωτσιά. Μία χειροδικία. Αυτό τώρα έχει μετατραπεί σε σιδηρογροθιά, σε μαχαίρι, πολλές φορές και όπλο, ενώ πιστόλι. Παιδιά 13 ετών. Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική εξέλιξη και αφορά την εξέλιξη της βίας, όπως λέει ο κύριος Χιώτης.
2: Συνεχίζεται λοιπόν.
1: Και αυτό συνεχίζεται, είναι στα σχολεία μέσα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος, διότι δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρχε το φαινόμενο και φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί να το αναδείξουν, τις συγκρούσεις με τους γονείς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μέσα στα σχολεία διαχειρίζονται τα προβλήματα. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο πρόβλημα. Να πάτε ένα βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά, να δείτε την παρουσία της αστυνομίας μέσα σε χιλιάδες παιδιά που είναι στην πλατεία, στην Κολοκοτρώνη, στην οδό Κολοκοτρώνη εκεί, και σε άλλες πλατείες, στην Αγία Παρασκευή, στη Γλυφάδα κλπ. Προκειμένου να έχουμε αποτροπή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Είναι ευαίσθητο πράγμα. Και δεύτερον, υπάρχει η ποινική μεταχείριση των γονέων και, βάση περιπτώσει, όσο ασκούν την επιμέλεια. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου όταν υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο, αλλά και ο γονέας. Και αν ο γονέας δεν θέλει, ο ασκών την επιμέλεια, τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.
0: Θα μας δώσετε...
1: Διότι, με συγχωρείτε, μια φράση τελειώνω.
0: Καλό.
1: Συνήθως ένα παιδί που είναι παραβατικό είναι καθέξιν και υπότροπο παραβατικά. Αυτό να κρατήσουμε ως συμπέρασμα. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο παιδί σήμερα γίνεται παραβατικό. Αυτά τα παιδιά που είναι παραβατικά είναι υπότροπα.
2: Ναι.
1: Και συνεπώς κάποια ευθύνη έχει η οικογένεια στη συγκεκριμένη.
2: Και μπορεί να το βλέπουν και από το σπίτι τους.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, στην Αθήνα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kids.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
8: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
12: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: InfoNet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
11: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Σας διακόψαμε λίγο πριν όταν μιλούσαμε για αυτό το απίστευτο περιστατικό με το 65χρονο στο Αίγιο που σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Και βλέπουμε ότι οι γενοκτονίες συνεχίζονται στην χώρα.
0: Και η οικογενειακή βία.
1: Η βία δηλαδή
0: υπάρχει
1: στην καθημερινότητά μας.
2: Και αυτό όμως, θέλω να πω, είναι ένα θετικό γεγονός το ότι πια όλα αυτά τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και των ειδήσεων και της κοινωνίας και της πολιτικής, διότι μέχρι πήρε ελάχιστα χρόνια
1: δεν ασχολείται
2: κανείς. Όχι, δεν ασχολήθηκε κανείς. Σκεφτείτε ότι φέτος, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 5, έχουμε λιγότερες. Πέρσι είχαμε το πρώτο τετράμινο, είχαμε γύρω στις 8.000 καταγγελίες. Φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες. Έχουμε λιγότερες καταγγελίες. Άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο, όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία
1: ξανασκέφτονται, ναι.
2: Το ξανασκέφτονται και φοβούνται.
1: Τα σπίτια αυτά της υποδοχής των γυναικών.
2: Προσέξτε, μιλάμε,
1: ναι.
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για φαινόμενα που εγώ που τα ζω κάθε μέρα, παρόλα αυτά εκπλήσουμε συνεχώς. Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρσι στο πλαίσιο της δεδοκογενειακής βίας. 22.000 καταγγελίες, 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για δεδοκογενειακή βία. Τώρα αυτό
1: και
2: υπήρχε
1: πάντα.
2: Τα
1: υποδοχές υπάρχουν αυτά. Ακόμα,
2: ναι. Αυτά υπήρχαν πάντα. Ήταν πολύ χειρότερα γιατί τα πλάκωνε η σιωπή. Και ο φόβος των θυμάτων. Σήμερα ευτυχώς σιγά σιγά απελευθερώνονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες κυρίως. Έχουμε χωρίσει, έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της. Υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων. Υπάρχουν αυστηρές ποινές. Θέλω να σας πω, γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία. Προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
1: 600 άτομα.
2: 13.000 συνελήφθησαν, 600 είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι κυρίως. Ναι, ναι. Για ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει, σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική. Άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία που επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική που
0: κάθε
2: έχει το μισό πληθυσμό.
0: Ακριβώς.
2: Και τέλος, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την έννοια ότι αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, η οικογένεια, το σχολείο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, όλοι πρέπει να αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή τα θύματα τα οποία βλέπουν, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα βλέπουν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ποινικής διαχείρισης ή της αστυνομικής διαχείρισης, αλλά υπάρχει η περιραίωση ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, ποιοι είναι οι προβληματικοί άνθρωποι. Και αυτό θέλει να το διαχειριστεί η τοπική κοινωνία μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της που είναι οι δήμοι και οι κοινωνικές του υπηρεσίες.
1: Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να λέμε και τα καλά, ότι οι αστυνομικοί που δεν κάνανε τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που την σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν.
2: Ναι, τιμωρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπετε. Από την άλλη πλευρά όμως, χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών να τις υπηρετήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και τα γραφεία δικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλες τις περιοχές της χώρας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα με τη διαφθορά τι γίνεται κύριε Υπουργέ, διότι κάθε δημόσιος φορέας και μια εστία διαφθοράς αποκαλύπτεται, κάθε νομός και ένα τοπικό κύκλωμα του ΟΠΚΕΠΕ αποκαλύπτεται.
1: Πολεοδομίες, τον
0: δηλαδή αγαλό. Είναι κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι νέο μαθαίνουμε. Τώρα αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά σίγουρα κάτι γινόταν κάτω από τη μύτη των ηλεκτρικών μηχανισμών του κράτους.
2: Πάλι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο δεν μιλάει κανείς για τη διαφθορά, όσο δεν ακούγεται η διαφθορά, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Και αυτή δουλεύει από κάτω και όλοι αισθανόμαστε ευτυχείς. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν τη διαφθορά, εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις της διαφθοράς, τότε εμφανίζεται η διαφθορά πάνω στο προσκήνιο.
1: Άρα δεν είναι σε έξαρση, λέτε σήμερα.
2: Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις διοικήσεις. Και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί ισχυροί και δεύτερον όργανα καταστολής.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης που εξυπηρετείται από τη διαφθορά δεν πρόκειται να το καταγγείλει.
2: Υπάρχουν λοιπόν
0: είναι και αυτός.
2: Θεσμοί, είδατε, όταν καταργήθηκε η διαμεσολάβηση του να πάρεις ένα επίδομα, πήγαινες και στηνώσουν. Από τον ΟΕΔ, για παράδειγμα, τον παλιό ΟΕΔ. Πήγαινες και στηνώσουν στην ουρά κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε πλέον μέσα από το κινητό και το GovGR. Τώρα λοιπόν.
1: Ρεγάλο, κάθε μέρα θα πάρει κανένας εκεί.
2: Όλο και περισσότερο αυτή η διαμεσολάβηση καταργείται. Και αυτό είναι θεσμός. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κάποιους να αντλήσουν παράνομα ποσά από τους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Είναι έργο της κυβέρνησης λοιπόν. Η ανάδειξη του θέματος της διαφθοράς και των περιπτώσεων διαφθοράς είναι αποκλειστικά θέμα, εννοώ, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της δραστηριότητας που κάνουν οι υπηρεσίες της κυβέρνησης. Και μια από αυτές είναι η βασική ουσιαστικά. Είναι η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της οποίας προείσταται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή εγώ σε αυτή τη φάση. Ως υπουργός είμαι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, η οποία δουλεύει πολύ σημαντικά αποτελεσματικά. Και είδα ότι πριν λίγες μέρες έκανε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη για τις πολεοδομίες. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, κάνει συλλήψεις διαφόρων πάλι κρατικών λειτουργών για διάφορα αδικήματα. Και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει γίνει ο εχθρός της διαφθοράς.
1: Πού είναι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, δουλεύει επίσης, δηλαδή αστυνομική, γιατί ακούμε διάφορους αστυνομικούς που είναι μέσα κυκλώματα.
2: Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι σε αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εισαγγελέας εφετών, μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία αλλά και τους αστυνομικούς που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτήν, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς το 2025.
1: 150.
2: Το 2025 και συνεχίζουν τώρα. Έχουν συλλάβει δεκάδες δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά μία-μία οι περιπτώσεις, με μία-μία τις περιπτώσεις ξυλώνουμε όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που είναι τόσο απεχθή για τους πολίτες.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
1: Για
0: το κακό της
1: αυτό,
0: παραβατικότητας εννοώ.
1: Ότι η όλη ιστορία των τρένων ξεκινούσε από αυτό. Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πιάνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
2: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις τις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο. Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Με τα χαράς.
2: Κάθε μέρα.
1: Και να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
2: Να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
0: Ο πολίτης λέει.
2: Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει όλα η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Προφανώς. Ο πολίτης λέει, γιατί αυτός
2: λοιπόν,
0: είναι ίσως με μένα στην εφαρμογή του.
2: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα αυτό. Είχαμε πριν από χρόνια ότι ξυλώνανε τις γραμμές, τα μέταλλα από τις γραμμές για να τα πουλήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί. 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική υπάρχουν πάνω στον ηλεκτρικό.

0: ότι κάθε μέρα στους οικισμούς αυτούς γίνονται επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή, για κλεμμένα όπλα, για κλεμμένα υλικά, για κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
1: Ναρκωτικά φαντάζομαι.
0: Πολλά ναρκωτικά. Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από ένα χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και ξανακάνει και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρίτον, έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, μέσα στους οικισμούς επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους, της Δυτικής Αττικής, αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί, αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Το ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή. Και δεύτερον, φυσικά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
2: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή και πάλι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώνω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: www.bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπραχτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το

0: ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πλας, πλας, πλας.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας, πλας, πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Πριν πάμε στα πολιτικά, μόνο ένα πράγμα.
10: Δηλαδή δεν θα πούμε πολιτικά.
9: Όχι. Φίλος εκπομπής μου λέει κάτι που το είπαμε και στον Κυρανάκη. Σε μεγάλες λεωφόρους, όπως είναι στη Θησαίως, υπάρχουν λεωφορολωρίδες. Μερικές από αυτές μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου.
11: Δεν φαίνονται καθόλου, ναι.
9: Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Δεν βάζεις αυτές. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα και ξαφνικά το άλλο βρίσκεται μπροστά σου.
10: Σηματοδότηση τη διαβάση.
9: Αυτό κάνουν οι Εγγλέζοι. Αυτό το zebra crossing που αναβοσβήνει
10: μέσα στη νύχτα. Αν πάει να διασχίσει το δρόμο, πού να το δει.
9: Είναι παγίδες ουσιαστικά.
11: Ναι, και όχι μόνο εκεί, και στη Χαρλάτριου Κούπη και στην Ιπποκράτου. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα τώρα προστασίας και φύλαξης, αστυνόμευσης των λεωφορείων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτή, έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμη.
10: Έχουμε 2 λεπτά.
11: Ήδη φτάνει να παίρνουμε καινούργια λεωφορεία. Εάν δεν τηρούμε τη βασική προϋπόθεση, τα ΜΕ να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, να κινούνται γρήγορα και να φτάνουν στον προορισμό τους οι άνθρωποι εγκαίρως.
10: Τα θέματα που διαχειρίζεστε είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά, αλλά θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στο πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έλευση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε και στην αναμονή ενός τρίτου.
9: Κύριε Σαμάρα.
11: Ναι, τα θέματα που διαχειρίζομαι και διαπραγματεύομαι καθημερινά είναι κρίσιμα για τους πολίτες και με αυτά ασχολούμαι αποκλειστικά. Αρνούμαι να παίξω το ρόλο του σχολιαστή. Δεν είναι δουλειά μου αυτή και το αποφεύγω πάρα πολύ. Με ρωτάτε για τα καινούργια κόμματα. Είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων απασχολεί την καθημερινή ενημέρωση και την ατζέντα τη δική σας, των δημοσιογράφων. Προφανώς θα αποτελέσει και για τη δική μας ατζέντα το επόμενο διάστημα αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα υπάρχουν μέσα από το Σύνταγμά μας και στο σύστημά μας και στην κοινωνία για έναν και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τη διακυβέρνηση της χώρας, να διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους πολίτες, στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, στο λαό, να προτείνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να είναι αντικειμενικό, θα είναι ρεαλιστικό, θα είναι εθνικό και θα υπηρετεί τα συμφέροντα όλων πρωτίστως της χώρας. Αν έχουν τέτοιο πρόγραμμα, τότε προφανώς θα ψηφιστούν. Αν όχι, αν συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ρητορική να παρουσιάζουμε θέσεις πολιτικές οι οποίες είναι σε άλλες δεκαετίες, ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου αυτή η ρητορική είχε ένα πέρασμα λόγω της δυσκολίας που πέρασε ο κόσμος, εγώ δεν πιστεύω, να σας το πω πολύ απλά, απαντώντας στην καρδιά του ερωτήματος. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού, του ψεύδους.
9: Πώς το λέτε αυτό,
11: της παραπλάνησης, της παραπλάνησης και τελικά της καταστροφής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, είναι η μειοψηφία. Αυτό θέλω να σας πω, κρατήστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε.
10: Άρα λέτε ότι είναι παραφουσκωμένα τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων για αυτά τα νέα κόμματα.
11: Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαι με την κοινή λογική και την εμπειρία που έχω ως πολιτικός σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε περιπέτειες, να μπει σε περιπέτειες στη ζωή του, τα παιδιά του, το μέλλον του, για να δοκιμάσει πάλι τα ψέματα, το λαϊκισμό, την παραπλάνηση και ό,τι ζήσαμε. Και είναι και πρόσφατα τώρα αυτό με αυτό το ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στο Sky, το δικό σας σταθμό, εδώ και λίγες εβδομάδες.
10: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
10: Που είχαμε
11: να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
9: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορα στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
13: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
20: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
19: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
20: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
21: Άντε, προχώρα!
22: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι! Είναι cool να είσαι γκρι! Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα!
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
25: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
24: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
25: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: έχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους, έως τώρα τουλάχιστον. Την κατηγορία της διπλής δολοφονίας αντιμετωπίζει πλέον εδώ και λίγη ώρα ο 65χρονος που από χθες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών για το Αίγιο, εκεί αναφέρομαι, θύματα η σύντροφός του και ο γιος της. Τι εκτιμούν τώρα οι αστυνομικοί?
1: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία.
2: Εκτός από το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, δείχνουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπήρχε και άλλο άτομο εκτός από αυτούς τους τρεις, τον 65χρονο Ιταλό δηλαδή, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
0: Ο οποίος μέχρι και λίγο πριν τουλάχιστον επέμεινε ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους δημοσιογράφους του Sky και στο Αίγιο να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, δηλώνει ο Πλεύρης, για την περίπτωση που συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές σε τέτοιο ρυθμό από την Λιβύη. Στην τελική ευθεία, οι διαβουλεύσεις με αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών θα μεταφέρονται εκεί οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα.
3: Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Σε λίγο θα πάμε και στο Belfast. Υπάρχει ένα βρασμός εκεί μετά την αιματηρή επίθεση ενός Σουδανού. Τυλίχθηκε στις φλόγες το Belfast κατά διάρκεια της νύχτας. Και τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 500 ευρώ το πρόστιμο, έχετε το στο μυαλό σας, μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Αλλά και ποινικές ευθύνες, όχι ποινικές ευθύνες σε όσους αφήσουν ακαθάριστο το οικόπεδο, αλλά σε όσους δηλώσουν ψευδώς στην πλατφόρμα ότι το καθάρισαν ενώ δεν το έχουν καθαρίσει. Εκείνοι θα πάνε και εισαγγελέα. Θα αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες. Από τη μεριά της η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητάει παράταση 2 εβδομάδων.
4: Να δοθεί τουλάχιστον μια 15ημερη προθεσμία και εννοείται ο κόσμος να έχει την χρονική άνεση να, εφόσον ήδη προβεί και στις εργασίες καθαρισμού, να υποβάλει και τη σχετική δήλωση προκειμένου να είναι όλοι σύνομοι.
5: Τώρα ο κόσμος πιέζεται και υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μπορούν να χτυπάνε ό,τι τιμή θέλουν.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όποιος το άφησε τελευταία στιγμή, του ζητούν τώρα τα μαλλιά της κεφαλής του για να του καθαρίσουν το οικόπεδο. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομικάλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι και σας έχω και καλά νέα. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο από άκρου εις άκρον.
0: Δεν είστε τέτοιος άνθρωπος εσύ συνήθως.
6: Ναι, το ευχαριστιέμαι όμως. Το ευχαριστιέμαι, Σπύρο μου. Είναι σπάνιο, αλλά ναι, το ευχαριστιέμαι. Μικρές λοιπόν καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τα έξω στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, μικρές επαναλαμβάνω καθυστερήσεις, και στο κέντρο της Αθήνας ο μόνος δρόμος που έχει ουσιαστικό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πάνω από 5 λεπτά καθυστέρησης, είναι η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στις ειδήσεις και ακριβώς αυτό το κλίμα που μόλις τώρα ακούσαμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει και πιθανόν μάλιστα αυτή τη στιγμή να μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας σε κάποιο σημείο του Κηφισού, σε αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, επί 2 ώρες απαντούσε σε δικά σας ερωτήματα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε και πολλά από αυτά αφορούσαν τον καθημερινό σας Γολγοθά των μετακινήσεων και τον Κηφισό κυρίως. Πότε επιτέλους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να το ποτάμι. Είπε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης για την περίφημη παράκαμψη του Κηφισού.
7: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού αξίζει να γίνει, γιατί το ζήτημα του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, έτσι, αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Παράκαμψη, δηλαδή σύνδεση του Αθηνών Λαμίας με τον Αθηνών Κορίνθου, χωρίς να περνάνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έργα που σε χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο και να υλοποιηθούν. Το δεύτερο άξονα στη Κατεχάκη.
7: η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
8: Βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, σε όποια υπουργεία έχει περάσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα, ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν, που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η ισορρόπηση 54χρονη, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου, στο πλαίσιο κάποιες πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως φαν πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτελήχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας, το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
8: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι,
9: ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
8: η
9: αναφορά
8: του. Εκεί έγινε ματοκύλισμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο δράστης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα και
9: μαχαίρι,
8: το γιο.
9: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
8: Και αυτός λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
9: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν, ότι ξύπνησα, κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7, και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί, η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του, γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση. Παρόλα αυτά, αρνείται ο ίδιος επίμονα τις όποιες κατηγορίες. Δεν φέρε τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή, ναι, να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν. Σωστά. Από τη δικογραφία.
8: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
9: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχει.
8: Κάποιος μπορεί να.
9: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
8: Ό,τι έχουν γίνει, έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφόνοι.
9: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, γιατί να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα.
8: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τη χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε?
9: Όπως το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφηξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφηξή του έφερε
8: με το κίνητρο,
9: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε κάποια διαφορά που τώρα αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
8: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί, μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, σπίρα κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέδεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περιόπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονη συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
8: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
10: Όχι, δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στο παρελθόν, μας είπαν. Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι στο χωριό. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
8: Και περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Βιβί Γκίκα. Βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός, ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
11: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν την Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
12: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
8: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μέσα στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
13: Εγώ του ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν την αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό τη, κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτό πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ναι. Είσαστε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
14: Το πατρικό τη σπίτι δεν τη ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν ξέρω τα οικογενειακά του πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
8: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιγκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο.
8: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό,
15: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται έτσι ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από το, αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα, απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα,
8: ναι,
15: ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας,
8: ναι,
15: από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει με, σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι.
8: Ναι.
15: Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, 11%. Ανεβαίνει η εστίαση, 2,4%. Είναι μέσα τα χυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής, 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα, χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα κάψιμα. Τα κάψιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά, πεντάρι, εξάρι, σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα. Τις προηγούμενες μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρόλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή του σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
8: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
15: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει.
8: Αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρηση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10. Θα είναι του μεγέθους του 5.
15: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση θα λέγαμε σε αιτήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat. Και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
8: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης,
15: ναι, ναι,
8: είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών Κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοντόπουλο.
16: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του όζωνος είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
17: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ
16: και περίπου 60% κοτόπουλο.
8: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
15: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας σε μοσχάρι να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που πληρώνουμε. Στο εμπορικό μεσοζύγιο σκέψου ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μας χαρίσιο κρέατος.
8: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στο ΕΣΤΕΝΕΦΤ.
18: Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνδεσμο, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πράγματι το ΦΠΑ, πράγματι πολλά πράγματα.
8: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαρύνουν την πλειοκτήρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι.
15: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, στο επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή, μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψε. Και σκέψει ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησε μου για ποιο λόγο μέσα επίπεδα σε ένα μήνα 2,5% ταχυφαγεία.
8: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
15: Ναι.
8: Πού είμαστε?
15: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς...
8: Η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
15: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά. Υπό ποια έννοια? Ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, είναι τις επιβαρύσεις που προκαλούσε γενικά στα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο. μεταξύ των δύο.
8: Ναι.
15: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κύμα του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα ούτως ή άλλως που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής...
15: Μία παρένθεση, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χτες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα. Τέλος του Ιουνίου λύγει κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους, ο υπουργός ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
8: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
15: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
8: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
15: Το διαβάζω. Το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
8: Από τη Χρύσα Λιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας. Και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό λέει έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα λέει δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
15: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπέρ ΑΠΕ, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τέλος υπέρ ΕΡΤ και διάφορα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εδώ καιρό. Ήρθε να το υπενθυμίσει ο σύνδεσμος με τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης. Το θέμα που είχαμε αναφέρει.
8: Που είχαμε
15: και
8: τα τέλη τοπικής ανάπτυξης που περνάνε τώρα.
15: Που ήταν το τέλος, την αύξηση του τέλους υπέρ Δήμων και την καθιέρωση ενός τέλους υπέρ περιφερειών. Το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση.
8: Οπότε σου λένε και οι προμηθευτές, ετοιμάζονται να βάλουν νέα τέλη που θα είναι και αυξημένα στους λογαριασμούς ρεύματος. Με αποτέλεσμα εμείς να το στέλνουμε το λογαριασμό και ο άλλος να νομίζει ότι πληρώνει ρεύμα, γιατί βλέπει ο άλλος την τελική τιμή, ενώ στην ουσία πληρώνει 1.000.
15: Αν δεν το πληρώσει, όποιος δεν πληρώνει το λογαριασμό, η εταιρεία ενέργειας τρέχει.
8: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτή η παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
15: Η πρόθεσμα είναι 3 δις. 3 δις, Αλέξη, πρόθεσμα. Αυτά.
8: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
19: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
20: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
19: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
24: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίου.

0: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐς της Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
2: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Mm-hmm. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Διότι λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποιοι.
1: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες κατά τον Ερντογάν κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του, βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ, μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον Τουρκοκυπρίων, όπως αποκαλούν Τούρκοι, και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι Μανώλη, έλα, τώρα σε ξανά έχουμε.
2: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για την πρόεδρο της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο ο Τούρκος πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες θεωρεί, αν όχι δικές της, δικής της επιρροής, και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν. Μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στοχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάβαναν οι υπουργοί του άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε, τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
3: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast, για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις πλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα. Όπως είδαμε, οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια, έφυγε από το σπίτι της άρον-άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση, με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους, που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
1: Αυτό να πούμε, τι πυροδότησε, μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
3: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί. Ναι. Και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν. Ναι. Με ρόπαλο.
1: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν.
3: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε. Το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και είχε λάβει, είχε κάνει
1: άσυλο,
3: είχε ζητήσει άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έως το 2028. Τώρα όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα πρόκειται να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κοφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονος ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με, εκεί τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα, γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασε χειροπέδιση με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών, μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, συζητούν επί του θέματος. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου. Και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Μέρι.
1: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι, τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
5: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
1: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη, είχαμε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ.
4: Κ. Πλεύρη, ναι.
1: Ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000.

0: το πρωί υπάρχει η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος τελευταίο ή όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα αν συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη, η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
2: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
1: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος.com.

0: Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πως είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Θα περάσουμε στη διεθνή σας ενημέρωση από Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσα για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εν τω μεταξύ αν μπορούν να βγουν. Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα, μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνοργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξέλιξη αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρρευση ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα, πάντως, σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία, πολλά ιατρεία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
1: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
4: Από που αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
4: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
1: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
4: Και ενδεχομένως και.
1: Να τρέχουν όλα
4: μαζί. Στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει απόψη ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με την νίκη του Ολυμπιακού προχθές του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Παρασίνων αυτή τη φορά, που δεν θα έχουν τον Ρονταβόπουλο. Αμφίβολος ο Σλούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρση και ο Παπα-Νικολάου, από την άλλη, είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρση δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
1: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
4: Και μάλιστα
1: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
4: Ναι.
1: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
4: υπάρχει
1: αγώνα.
4: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα μεγάλη δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος κορυφώνεται. Ναι. Ωστόσο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
1: έχεις απόλυτο
4: φυσικά θα έχεις πρέπει να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά-σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η μια διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα στην πρεμιέρα με αντίπαλο τη Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
1: Άρα μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
4: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Κανονική, νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ. Πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εκτός αγώνα το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εκτός αγώνα με το Μεξικό.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
4: Καλή συνέχεια.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
7: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του και αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαντώντας στον Ταγί Περντογάν. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και τις ταραχές που είδαμε, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο ύποπτος για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ, το 30χρονο Σουδανός υπηκός Χαντίντ Αλοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στον λαιμό και στην πλάτη. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα τέσσερα ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα, όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην πρώτη φάση, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής από την Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής πήρε αναβολή για αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγίου. Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμούς του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το...
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: μπορώ να σας περιγράψω πόση όρεξη έχω σήμερα.
1: Έχεις,
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Είμαι on fire.
1: Εντάξει, άμα υπάρχει ενάμιση άνθρωπος με όρεξη, είναι ωραία.
0: γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, παιδιά μας αγαπημένα.
1: Καλό μεσημεράκι να έχετε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Σήμερα έχω αυτή τη διάθεση που θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να παραμείνουμε.
1: Είναι μελιστάλακτη, να ξέρω, σε βλέπω λίγο.
0: Μελιστάλακτη, εγώ.
1: Ναι, γιατί σε βλέπω λίγο. Σταυρώνεις τα χεράκια και τέτοια. Είναι κάτι που θες να
0: πεις.
1: Τα χεράκια, ναι.
0: Θέλω να ακούσουμε μαζί κάτι. Δυναμώστε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Ένα τραγούδι που ξέρετε ότι το μισό κομμάτι της εκπομπής αγαπάει πάρα πολύ.
1: Το μισό.
0: Το άλλο μισό θα αρχίσει να κοροϊδεύει.
1: Ο Χαρλέτ θα έχει βάλει.
0: Αλλά όχι. Ναι. Άλλο. Να σου τραγουδήσω.
1: Καζούλη. Καζούλη, αυτό έχει βάλει.

0: Έχω ταξιδέψει τώρα. Ξέρεις που είμαι, είμαι στα Χανιά κάπου.
1: Στο τραγουδί.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά.
0: Παρακαλώ.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά.
0: Εσύ δεν σ' αντέχω. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι χωριό.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ αν ο Μπίλης με τη Φανή έγινε τελικά η δουλίτσα. Έγινε.
0: Να σου πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να φαντάζεται ότι θέλει.
1: Και, ναι, το τέλος είναι δικό μας.
0: Αν το ήθελαν, μακάρι να έγινε.
1: Ναι. Εντάξει, ξέχανε Μπίλη τη Φανή, άρα τη Φανή.
0: Γιατί αν το θες και τελικά δεν γίνεται, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, ο Μπίλης...
0: Τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ο Μπίλης, γιατί Μπίλης ήταν τότε, δεν ήταν Μπίλη, και η Φανή τότε. Ωραία, ήταν μαζί, αλλά μετά είπε. Του πει αυτό.
0: Του ότι...
1: Ναι. Είναι.
0: Στενάχωρο. Χάλια με έχει κάνει τώρα.
1: Εγώ σου έκανα χάλια.
0: Εσύ
1: έβαλε τον Μπίλη και τη Φανή και το.
0: Ωραία. Θέλεις τώρα να μπούμε έτσι δυνατά, έτσι όπως πρέπει.
1: Δηλαδή, ο Λέι τη λέει. Περίμενε τώρα, θα πληρώσω όλα τα.
0: Το λέει.
1: Ναι, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Άρα έχει γίνει δουλειά με τη Φανή. Γιατί ξέχνα τι.
0: Όχι, ξέχνα τι.
1: Είναι ανεκπλήρωτο. Είναι ανεκπλήρωτο. Σωστά, ναι.
0: Ανεκπλήρωτο το βλέπω εγώ.
1: Όσο και να το θέλει πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Άρα ήτανε.
0: Ήταν.
1: Το ξαναρθεί ή ήτανε.
0: Άρα χώρισαν.
1: Άρα είχαν χωρίσει.
0: Για συνέχισε.
1: Ναι, ναι. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε και αυτή πριν από μερικά λεπτά.
0: Άρα τον χώρισε.
1: Ηρωνικά τον κοιτούσε, ναι.
0: Τον είχε μόλις χωρίσει.
1: Άρα ο Μπίλης την είχε κάνει. Τη δουλειά.
0: Αυτά που κάνεις με τα χεράκια μπορείς να τα κόψεις.
1: Ξανά οι φίλοι του το ξανά πάνε, ξέχανε Μπίλη τη Φανή. Και λέει στο σπίτι.
0: Το λένε χρόνια.
1: Το λένε χρόνια. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός λέει, παραπατάω στα σκαλιά, μέσα στο δωμάτιο μοναχός και ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Ο Ντίλαν εντάξει, τραγουδάει. Ο Ντίλαν πάντα, ναι. Εκτός ένα σκύλο στον Ντίλαν. Αν τραγουδάει ο Ντίλαν ο σκύλο του είναι χάλια, είναι τούτζι. Έχει πιει τα πάντα.
0: Μετά
1: τελειώνει λίγο. Λέει, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχανε την Μπίλη τη Φανή ξανά. Ναι, αυτό είναι. Και ξεκινάει μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Ωραία, εντάξει, τα γνωστά, τρένο.
0: Πού πήγε.
1: Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Άρα Βικτόρια Πειραιά, εντάξει, μπορεί να έχει πάει κάπως ενδιάμεσο. Απλά είναι η γραμμή αυτή.
0: Okay.
1: Ναι, καθώς τριγκλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Το γραμμή Βικτόρια Πειραιά μπορεί να είναι ή Παναθηναϊκός, γιατί κάποτε εμείς ξεκινούσαμε τις πορείες μας από τη Βικτόρια, να ξέρεις. Η Παναθηναϊκή. Ή Πειραιά μπορεί να είναι κάμπρος.
0: Και τα σωθικά ο πόνος όμως.
1: Ο πόνος, βέβαια, γιατί το είχαν πει οι φίλοι του. Ξέχανε την Μπίλη τη Φανή.
0: Εντάξει, το είπαμε για τους φίλους του.
1: Η Φανή τώρα ήταν στην επόμενη φάση της ζωής της.
0: Μα μόλις τον έχει χωρίσει, πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι από τις γνωστές τακτικές που ένας άνδρας μια γυναίκα χωρίζει αφού έχει τη διάδοχη κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό όμως γιατί να το προσάψουμε τώρα στη Φανή, αφού δεν το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε τη Φανή, μωρέ.
0: Όχι, άρα γιατί ξέρουμε τον Μπίλη.
1: Όλα τις προσάξουμε. Ο Μπίλη ο Καζούλης, ο Βασίλης ο Καζούλης. Άρα λογικά είναι προσωπικό βήμα του κύριου Καζούλη αυτό,
0: ναι.
1: Η Φανή.
0: Okay.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, μωρέ.
0: Παρακαλώ.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό είναι. Δεκαετία. Δεν ξέρω, παιδιά. Υπάρχει όμως ένα φοβερό.
1: Σίγουρα, αλλά πότε έχει βγει.
0: Ένα φοβερό, λέει ο Γιοκοκό, θεϊκό σκηνικό, Καζούλη σε πρωινάδικο, τέλη δεκαετία 90, ξεχνάει τα λόγια και τραγουδάει το υπόλοιπο τραγούδι τη Φανή. Να. Μπορούμε να το βρούμε.
1: Το έχει κάνει και ο Σόντι Βολάνη αυτό.
0: Ναι. Επίσης μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Ποιο το τραγούδι πάλι,
0: ναι.
1: Τον Μπίλη τη Φανή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το Σόντι Βολάνη, να ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Που είχε πάει στη Μενεγάκη και ήταν απευθείας από κατάστημα νυχτερινής διασκεδάσεως, όπου ήταν εκεί και δούλευε. Και έχει πάει σε ρί. Ναι. Και στο σε ρί μετά ο Βολάνης δεν βρίσκει το μικρόφωνο. Είναι τίποτα.
0: Ο Παναγιώτης λέει: έχει χωρίσει καιρό ρε, η ιστορία. Έχουν χωρίσει καιρό, αλλά εκείνος είναι κολλημένος. Προσπαθεί να τα ξαναβρουν.
1: Ναι, αυτό.
0: Βρίσκονται ξανά και ξανά, αλλά τρώνε πόρτα.
1: Ναι.
0: Και οι φίλοι του το έλεγαν να ξεκολλήσει. Αλλά και επειδή του λένε οι φίλοι να ξεκολλήσει, δηλαδή αυτό τι σημαίνει: θα πατήσει ένα κουμπί και θα ξεκολλήσει.
1: Ναι,
0: πού τα έχουν δει αυτά οι φίλοι, ρε Δήμητρα. Πες ρε Δήμητρα,
1: είναι σαν αυτό που σου λένε: μην έχεις άγχος. Τι μην έχω άγχος, τι είναι αυτό. Βιωματικό το τραγούδι, το πρόσωπο υπαρκτό λέει, αλλά δεν την έλεγαν Φανή. Ο Θανάσης πείραξε την εισαγωγή του Βασίλη και της έδωσε το hook. Έπαιξε ο Γιάννης Χατζής τύμπανα πάνω στο προγραμματισμένο, αλλά το τραγούδι αγρίευε λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει η Φανή, αλλά δεν είναι Φανή. Είναι για τον Καζούλη. Είναι για γκομενάκι το Καζούλη. Τέλος.
0: Ο Πάνος λέει ότι είμαστε κάφρι.
1: Ναι, είμαστε. Η
0: Κάτσε να τα ακούσουμε, ρε.
1: Φανή, θα τα ακούσουμε, εντάξει. Ναι. Η Φανή, το ακούσαμε ήδη μια φορά. Έλεος, πόσο να δείξω. Η Φανή λέει τώρα θα είναι 70 ετών, μου λέει ο φίλος μου Σταυρακάκης.
0: Δεν άνθρωπε.
1: Ναι, θα είναι 70.
0: Αυτό δεν παίξαμε αυτό πριν. Τον Άγγελο παίξαμε πριν.
1: Α, τον Άγγελο παίξαμε πριν.
0: Εμεί σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Η Φανή τώρα θα είναι 70 ετών, λέει.
0: Ή στο Sky σίγουρα.
1: Το τραγούδι είναι 86.
0: Ωραία.

0: αντρέσει.
1: Πού να ξανάρθει.
0: Και πώς να το πεις αυτό το δεν πρόκειται να ξανάρθει.
1: Έλατε.
0: Πώς το λες το φίλο σου ή τη φίλη σου. Το ξεκόλα. Και τι σημασία, δηλαδή.
1: Ναι, του το λες για να πεισμώσει, για να πατήσει τα πόδια του. Και του λες, άστο, δεν θα ξανάρθει. Παιδιά, προχώρα.
0: Νομίζω ότι οι σχέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν έχετε και κάποια ακόμη κατηγορία.
1: Μην το βαρύνεις κι άλλο από το φιέρωμα.
0: Άκου να σου πω. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που τελειώνουν, στενοχωριέσαι για ένα διάστημα και ξυπνάς μία μέρα το πρωί, ακούς το τραγούδι σας και δεν σε νοιάζει.
1: Και μετά
0: και υπάρχει, και η δεύτερη κατηγορία,
1: ναι,
0: που τελειώνει η σχέση και μπορεί για πρώτη φορά, γιατί δεν σου σημαίνει συχνά στη ζωή αυτό,
1: ναι,
0: να νιώθεις ότι δεν μπορείς με τίποτα να το ξεπεράσεις. Δηλαδή
1: να,
0: προσπαθείς.
1: Να
0: όχι, δεν είσαι κενός. Παρακαλάς να ξημερώσει εκείνη η μέρα που δεν θα σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή η μέρα δεν έρχεται.
1: Α, αυτό.
0: Okay.
1: Και επειδή το βλέπουν οι φίλοι σου, οι φίλοι σωστοί κανονικά σου λένε, ας το προχώρα, δεν θα ξανάρθει. Σαν να σου λέει, άστιφτη κατάσταση.
0: Τι μου το λες, ρε φίλε, λες και δεν το ξέρω.
1: Σε αρρωσταίνει, σου λέει.

0: αυτόπροσωπο λοιπόν η Φανή ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του Βασίλη Καζούλη, για την οποία έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο έρωτος αυτός έμεινε ανεκπλήρωτος, όπως είπε, όταν ίδιος σπούδαζε στην ΑΣΟΕ, που σήμερα λέγεται Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είχε γνωρίσει μια καλονία από την Νότια Ρόδο, την οποία ερωτεύτηκε αμέσως φοδρά. Ο Βασίλης Καζούλης, που φυσικά είναι ο μπίλι του τραγουδιού, έκανε στη Φανή μέχρι και πρόταση γάμου. Η κοπέλα όμως την απέρριψε. Ο μπίλι δεν το έβαλε κάτω και συνέχιζε να την πολιορκεί και εκείνη συνέχιζε να αρνείται τον έρωτά του. Και χρόνια μετά, σε μια συναυλία του Καζούλη, στο Βόλο μετά το τραγούδι, το ρώτησε τι απέγινε τελικά, ρε μπίλι Φανή, και ο Καζούλης με θλιμμένο ύφος του απάντησε: παντρεύτηκε.
1: Άρα, συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας ήταν γιατί δεν τον παντρεύτηκε. Ναι. Ή δεν είχαν ποτέ σχέση.
0: Αυτός λέει ότι είναι ανεκπλήρωτος ο έρωτας.
1: Άρα ήταν στο μυαλό του Μπίλι όλα αυτά τώρα.
0: Ή μπορεί να ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι. Ή μπορεί να ξεκίνησε. Έτσι, ο έρωτας, να ξεκίνησε να βγει κανένα, ας πούμε, και να τρελάθηκε, να μην ήθελε η Φανή άλλο, η Χι Φανή, και να τον άφησε. Και αυτό
1: δεν
0: να τρελάθηκε.
1: Δεν μπορώ καθόλου να συζητάω μαζί σου για τέτοια θέματα.
0: Γιατί?
1: Δεν σε αντέχω.
0: Δεν έχει
1: γιατί είσαι. Να σου πω γιατί είσαι.
2: Τα άκρε μας.

0: Και δεν υπάρχει πόρνος όμως. Να στεγνώσουν από πάνω τα δικά σου τα φαρμάκια. Λέει ο καλλιτέχνης εδώ.
1: Ο κ. Κατσίγιαννης, ο φίλος μας. Ξέχασε τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, στέλνω mail στον δικηγόρο μου. Μου είπε η κυρία Αναστασοπούλου. Παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή 12 χρόνια. Πάμε στο 13ο. Μου είπε ότι είμαι για τα πανηγύρια.
0: Αυτό είναι τιμητικό.
1: Για μένα ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά για κάποιον άλλον μπορεί να είναι προσβλητικό.
0: Γιατί στέλνει στον δικηγόρο σου.
1: Να το κρατήσει.
0: Άκου τώρα τι λέει. Άκου τι λέει εδώ πέρα. Γιατί θέλω να είσαι ενημερωμένο για όλα.
1: Για τα μανταλάκια.
0: Λοιπόν, άκου. Καρδιά μου, μην πικραίνεσαι. Καρδιά μου, ερωτιάρα. Αφού το βλέπει, οι αγάπε δεν αξίζουν μια δεκάρα. Αυτό απογοητεύτηκε για πάντα.
1: Στέλνει και το μήνυμα ο Γιώργης.
0: Λοιπόν, κρεμάει την καρδιά του από δύο μανταλάκια να στεγνώσουν από πάνω τα δικά τη τα φαρμάκια. Δώσ' το λίγο, Δημητρά. Θα την πιάσει, λέει, την καρδιά του να τη βάλει σε μια γυάλα για να μην περνάει τώρα άλλα βάσανα μεγάλα. Άρα αυτό τελείωσε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, τελείωσε.
0: Μετά από αυτή την απογοήτευση έκλεισε.
1: Αυτό θα βγαίνει, θα πίνει και λόγο δεν θα δίνει.

0: Καλή επιτυχία σήμερα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αποψινός αγώνας, φαντάζομαι θα είσαι στο ΆΚΑ, σωστά?
1: Θα είμαι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να καλέσουμε και τον κύριο Σταματέλο, παρακαλώ. Θέλουμε.
1: Αφήστε τη Λευκάδα, Σταματέλο.
0: Έχει, μήπως έχει επιστρέψει ο Νίκος. Θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλιώς Δημήτρης Βάλσαμος, εννοείται, τον περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι,
0: να είναι εδώ στη θέση του.
1: Να μας πει τα τελευταία.
0: Ναι.

0: ξέρω τι γίνεται σήμερα και στα πολιτικά. Έχουμε σε λίγο να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχει πάρα πολύ πράγματα και σήμερα και κάπως έτσι θα πορευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τις εκλογές. Παύλος Πολάκης έκανε δηλώσεις σήμερα στο Open και τι δεν έχει πει. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αυτό ήθελα να δώσω ως είδηση και τίτλο. Λοιπόν, από την άλλη, εγώ ακούω τον κύριο Παύλο Πολάκη. Βρε Γιάννη, βοήθησέ με λίγο σε αυτό, γιατί με μπέρδεψε. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προθεσμία 10 ημερών να φέρει συμφωνία με το κόμμα Τσίπρα. Αλλιώς, λέει, θα έχουμε άλλες εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Πολάκης από εκεί που έλεγε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τώρα λέει να μας πει ο Φάμελος αν υπάρχει μυστική συμφωνία να μας τη φέρει, να τα συζητήσουμε όλα.
1: Το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Φάμελος το κάνει όπως το κάνει, όπως είδαμε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου θέλουν να κάνουν και αυτοί το ίδιο, αλλά θέλουν να τον κάνουν με τους δικούς τους όρους. Καταλαβες. Οπότε τα δεν τα βρίσκουν στους όρους που θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Τι ζητάει ο Πολάκης δηλαδή?
1: Να
0: πάνε στον
1: Τσίπρα. Να μπουν
0: Τσίπρα
1: κάτω οι όροι. Ωραία. Ότι όντως ο Τσίπρας τους θέλει, ότι θα είναι υποψήφιοι 10 βουλευτές,
0: ναι,
1: και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Γιατί όταν ρώτησαν οι συνάδελφοι Μίνα και Νίκος, υπάρχουν κάποιοι κάτω στην Αμαλίας που χτυπάνε τα κουδούνια, ο Πολάκης απάντησε να προσέξουμε πως δεν έχει ρεύμα.
1: Μπορεί να μην έχει ρεύμα,
0: ναι,
1: ή μπορεί να έχει αναγνώριση δαχτύλου, δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Και να βλέπουν ποιος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε
0: μάτι.
1: Μην απαντάς. Σαν το Βοσά παλιά που λέγανε. Ήρθε ο Βοσάς. Αμάν, δεν έχω λεφτά. Διάλειμμα.
2: Κάτι τέτοια! Κάτι τέτοια! Τα λέμε εμείς όταν χαλάει το ψυγείο μας για να κάνουμε παράγια!
3: Και όπως φαίνεται, χαλασμένο είναι πάλι το ψυγείο σας.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
14: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μικρή μου, που σου μικρή μου μέλισσα. Χθες βράδυ που σε θέλησα. Χθες βράδυ δηλαδή σκεφτόταν αυτός.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ήθελε.
1: Ήταν σε φάση που τη σκεφτότανε. Και λέει να πάρεις από τη γύρη μου. Φτάσαμε στη γύρη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που σκεφτόταν είναι γύρη. Λοιπόν, της έκστασης, η συνέκσταση που φεύγει γύρη, εσύ το πανηγύρι μου.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, εσύ ήθελες να το αναλύσουμε.
2: Ναι.
1: Και λέει, να πάρεις το πάθος ξυπνητήρι μου.
2: Όμως μετά για το ξυπνητήρι.
1: Γιατί το ξυπνάει το πάθος.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η έκσταση και το γύρι μετά.
2: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις λίγο. Πόσες φορές μαλώσαμε και πάλι ανταμώσαμε. Ναι. Άρα αυτός.
1: Δηλαδή με τη σχέση.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είχαν πισωγύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι λογικό αυτός να ελπίζει ότι μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Άρα δυνατή σχέση.
2: Ναι.
1: Άρα, άμα μαλώνεις και ξαναγυρνάει, σημαίνει θέλουν και δύο.
2: Ναι, αλλά λοιπόν. Αν σβήσει φλόγα, γιατί λέει πόσες φορές γυρίσαμε και ξαναπροσπαθήσαμε.
1: Αυτό, όσες φορές.
2: Μα λίγο-λίγο σβήσαμε τη φλόγα της αγάπης.
1: Όσες φορές γίνεται τον προσπίσω, αυτό σβήνει σιγά-σιγά.
2: Τι κάνετε,
1: το γυαλί αραγίσει, δεν λέει.
2: Τι ρεση βάλσαμε.
1: Από την εμπειρία της ζωής του τα λέει ο άνθρωπος.
3: Αυτό είναι το τραγούδι τότε από τότε.
1: Η Μέλισσα γνωστή.
3: Και τώρα εσείς θα το.
1: Έχουμε κάνει ένα λίστα τραγουδιών τώρα, ναι.
3: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
2: Είναι σαν τον Μπίλ και τη Φανή πάντως και αυτός πληγωμένος είναι, ρε παιδί.
1: Πληγωμένος είναι.
2: Γιατί η Μέλισσα του είναι αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτός έχει κάνει και λαλακίες. Γιατί έχει κάνει πολλά μπροσπίσω.
2: Δεν έχει κάνει.
1: Άρα αυτός έχει κάνει λάθη. Δεν γίνεται να κάνει μόνο ένας λάθος.
4: Τσακώνονταν.
2: Σωστά.
1: Άρα μόνο η Μέλισσα φταίει δηλαδή.
2: Όχι, φταίει και αυτός.
3: Μελισσούλα.
4: Ναι, φταίνε και δύο πάντα.
1: Αυτό λέμε. Φταίνε και δύο.
2: Τώρα αρχίζουμε άλλο τραγούδι.
1: Το έχει πει Γιάννης Πάριος.
4: Πάμε στον Πάριο τώρα.
1: Ναι, αλλά απορία ακόμα τώρα.
2: Γιατί ρε παιδί μου, δεν είπαμε θα ξεκινήσουμε μια κανονική εκπομπή σήμερα.
1: Δεν ξέρει όμως όπως σου λέει εδώ πέρα, δεν ξέρει ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι. Άρα δεν ξέρει που κοιμάται τώρα.
2: Όχι, δεν ξέρει. Γιατί
1: δεν έμαθε
2: λογαριασμό θα του δώσω.
1: Αυτό δεν έμαθε ποια είναι η διάδοχη κατάσταση.
2: Γιατί να μάθει, ρε άνθρωπε.
1: Δεν το έμαθε.
2: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μάθει κιόλας.
1: Γιατί
2: ξύνεται κι αυτός και δεν πηγαίνει παρακάτω.
1: Μπορεί, παιδί μου, ο Μπίγαλης, ο Κώστας, ας πούμε.
2: Ναι,
1: ακόμα προφανώς. Αφού τη σκεφτόταν το πάθος, η γύρη, το ξυπνητήρι.
2: Πριν από λίγο έλεγα το εξής, ότι οι σχέσεις κατά την άποψή μου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σχέσεις που τελειώνουν. Οι μεν, οι οποίες τελειώνουν στεναχωριέσαι για λίγες μέρες, ένα διάστημα και ξυπνάς. Θέση, Δημήτρη, γιατί.
1: Το λέω.
2: Που χωρίσαμε οι δυο μας. Ωραία. Περνάς ένα μήνα στενοχώρια και ξυπνάς μια μέρα, ακούς τα τραγούδια σας και νιώθεις
1: ναι.
2: Και υπάρχουν και οι άλλες που τελειώνουν και ξυπνάς, περνάνε μήνες, ίσως και χρόνια και σκέφτεσαι αυτήν ή αυτόν.
1: Και γυρνάς πάλι σε αυτόν. Εδώ το τραγούδι έτσι καταλήγει. Αχ Μελισσούλα, αχ Μελισσάκι.
2: Έχει διαφωνία ο Βάλσαμος.
1: Θα μας πει, αχ Μελισσούλα, πήγε σε άλλο λουλουδάκι.
2: Μας τα έπεσε όμως 100 φορές.
1: Είναι σε άλλο λουλουδάκι, Μελισσούλα.
2: Ναι.
1: Τελείωσε. Δεν ρουφάει πια τη γύρη του Μπίγαλη. Είναι σε άλλο λουλουδάκι.
2: Καταλάβαμε. Άλλη άποψη, Δημητρό.
4: Εδώ πρέπει να παρέμβει ο κύριος Σπύρος Πυράκος να πει ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Μ' αρέσεις.
4: Μπράβο. Έτσι πας παρακάτω στην πραγματικότητα.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Αυτό δεν είναι, γιατί μπορεί να είσαι φορτωμένος με τα προηγούμενα και να τα φορτώσεις στον επόμενο.
4: Εντάξει, προφανώς δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, αλλά βοηθάει να πας παρακάτω. Βοηθάει να πας παρακάτω.
1: Υπάρχει το έρωτα γιατρεύτε.
2: Ναι.
4: Καημένο
1: μεγάλη. Άρα αυτό δεν είναι.
2: Ο Βάλσαμος είναι πιο μπούμερ από σένα τελικά.
1: Ναι.
2: Νομίζω.
4: Εγώ είμαι λαϊκό.
1: Παλιά λαϊκά στο
2: δοκιμάτι.
4: Είναι εσύ είστε παιδιά τη αλλαγή, είμαι ένα λαϊκό παιδί.
2: Είσαι λαϊκό παιδί,
4: ναι,
2: μπράβο.
4: Οπότε τα ξέρουμε.
2: Ακούς τέτοιο στο αυτοκίνητο ερχόμενο.
4: Όχι τόσο βαριά.
2: Α, τι, ποια είναι η αγαπημένη σου, ας πούμε, συνήθεια στη μουσική.
4: Εξαρτάται.
2: Τη φάση που περνάς.
4: Ναι. Στα μάξι θα παίξω και σε μέντα και σε τέτοια φάση.
2: Α, μέντα.
4: Λίγο πιο χαλαρά.
1: Αβέκ ή μόνο σου.
4: Σόλο.
1: Όταν είσαι με παρέα, πάντα φαντάζομαι βάζει κάτι πιο.
4: Ανάλογα τη φάση, παιδί μου. Την όρεξη αυτά.
3: Ανάλογα την παρέα.
2: Γιατί μου γκρίζει, άνθρωπε μου.
1: Ναι, τώρα κάνει καλά πιο.
3: Κουγελάκια. Κοκκίνησε κιόλα.
2: Έχει πάει σε άλλη πίστα πια. Φοβάμαι δηλαδή. Λες ότι ξεκινήμαστε στη 13η χρονιά εκπομπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Είσαι σίγουρος ότι θα
1: γίνει. Είμαι ο Γιάννης που γνωρίσατε.
2: Ποιος ίδιος μωρέ είσαι που όταν βγαίναμε τότε στην εκπομπή σε τη Skylights. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κουτσκάει 100,3 και θα σας ενημερώνουμε μέχρι τις 9.
1: Ήταν βράδυ.
2: Αυτά μας έλεγε. Σοβαρός μας τα έπεσε.
1: Ναι, σοβαρός ήταν. Μην του ενημερώναμε τότε.
2: Τέλος
1: πάντων. Τώρα
3: ξεφύγει. Από τότε που βγήκε στην τηλεόραση.
1: Ξεφύγει.
2: Εγώ αυτό ξέρω. Χριστίνα μου, εσύ μην τα λέω εγώ.
1: Είμαι ο άνθρωπος σα, είμαι άνθρωπο στην πλανή πόρτα και η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Αυτά δεν είναι όλοι.
2: Ωραία. Λοιπόν, περίμενε εσύ όπω είσαι. Ετοίμασε έναν πουφ ο οποίο πάντα έρχεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό.
3: Ο καιρό είναι. Αν βλέπατε τώρα την εικόνα του δορυφόρου, θα βλέπατε στα υπηρετικά σύννεφα εδώ, εκεί παρακάτω, με καταιγίδε βέβαια. Τι άλλο, απογευματινή αστάθεια. Θα είναι πιο έντονη την Παρασκευή, όπου θα βγάλει αρκετέ βροχέ. Φαίνεται ότι Παρασκευή και Σάββατο θα βγάλει και η Αττική κάτι τη, το μεσημέρο απόγευμα πάντα. Οι υπόλοιπε μέρε μια χαρά. Δηλαδή και Κυριακή και Δευτέρα δεν έχει κάτι, και αύριο μεθαύριο πάλι δεν έχει κάτι. Αύριο είναι Πέμπτη, συγγνώμη.
2: Σωστά.
3: Την Παρασκευή και το Σάββατο. Αύριο μόνο. Παρασκευή και Σάββατο και εδώ στην Αττική. Θερμοκρασία γύρω στου 32 βαθμού. Και σήμερα έχει έτσι είναι λίγο ζέστη. Θα πέσει λίγο θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο και θα είμαστε πιο καλά. Λίγο. Ενώ να είναι λίγο 29 με 30 και τοπικά 31. Και από Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
2: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
3: Κάτω καλοκαίρι καλά κρατεί.
2: Εννοείται.
3: Αλλά και η απογευματινή αστάθεια καλά κρατεί.
2: Έχει μπει ο Ιούνιος με αυτή τη διάθεση.
3: Με αυτή τη διάθεση ακριβώς.
1: Είμαστε το καλοκαίρι, τέλειος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε.
3: Τι θα ακούσουμε τώρα.
2: Λοιπόν, μπορείς να διαβάσεις λίγο. Κύριε καθηγητά, όπως έτσι σου απευθύνονται πια οι ακροατές μας, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του Γεράσιμου από τη Μάλτα. Το έστειλε 3 και 38. Θέλει να διαβάσεις στίχους συγκεκριμένους και να μας κάνεις την ανάλυση σου.
1: Να δώσει διάλεξη για το άσμα σκότωσε ένα πεθαμένο του Λασκαρίδη, Στράτου Λασκαρίδη, ο ποιητής λέει: το θωρείς κατόρθωμα που βρήκε σε ένα θύμα, το πέταξε στη θάλασσα και το πνίξε το κύμα. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες έναν πεθαμένο. Το θωρείς κατόρθωμα που έκαψες με άχτη, μια καρδιά που ήταν ερήπια και στάχτη. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες ένα πεθαμένο. Τραγουδάρα. Είναι τραγουδάρα αυτό, το ξέρεις.
3: Ποιητικός όμιλος, δεν τα διάβασα όλα. Ποιητικός όμιλος Γιάννη Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι, ναι. Γεράσουμε, ναι, ναι. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, τι.
2: Θέλει και ο Θάνος αν μπορείς να αναλύσεις το φάρος στη Φολέγανδρο.
1: Ελεύθερα, θέλετε.
2: Όχι, καθόλου. Γεια σας, Θάνο, από τη Λευκοσία.
1: Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει φάρος στη Φολέγανδρο.
3: Εγώ σας αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου. Θα κάνεις την ανάλυση για το φάρο.
2: Λοιπόν, τι έχουμε. Ο Βάλσαμος δεν φεύγει.
1: Όχι,
3: όχι.
2: Από ό,τι βλέπω, ο Βάλσαμος κάνει μαθηματάκια στον Κολοκυθά.
1: Τραγουδιών.
2: Ναι, είναι
1: ναι.
2: Πιο...
4: Εκτός από μπάλα που το μαθαίνουμε, εννοείς.
1: Ναι, ναι, μαθαίνει και μπάλα. Έχουμε μια κασαρόλα μέσα, βάζουμε μια μπάλα, τη βράζουμε για να παίρνω μυρωδιά από την μπάλα. Γιατί είναι μυρωδιάς, λένε.
2: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τι περιμένουμε σήμερα.
4: Να δούμε αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα ή όχι στην πραγματικότητα.
2: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, τέλος.
4: Ναι. Τέταρτο παιχνίδι. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο Γιάννης θα έχει ένα δύσκολο βράδυ, αγχωτικό σε κάθε περίπτωση.
1: Αγχωτικό,
4: γιατί
1: δεν λες τίποτα.
4: Δεν προβλέπεται και καμιά εύκολη επικράτηση πάνω, εγώ να το πούμε έτσι απλά. 9 η ώρα το μάτς στο ΆΚΑ. Με κόσμο κανονικά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει φάει μια τιμωρία μια αγωνιστική, αλλά αυτή μεταφέρει για του χρόνου λόγω απόσταση από την τιμωρία μέχρι τον αγώνα, χρειαζόταν 5 εργάσιμες μέρες. Τέλος πάντων, η τιμωρία είναι για τη νέα σεζόν. Γεμάτο το γήπεδο θα είναι. Οι απουσίες είναι πάνω κάτω γνωστές, δηλαδή ο Ντόρση που δεν έχει παίξει όλη τη σειρά σήμερα θεωρητικά είναι διαθέσιμος βάσει αυτών που είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Αλλά σήμερα,
4: είναι να παίξει. Πόσο παράγοντας μπορεί να γίνει, το είδαμε και με τον Σλούκα, ο οποίος έλειψε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Στο τρίτο δεν ήταν καλός.
1: Ναι,
4: του λείπει ρυθμός. Θα λείπει και από τον Ντόρση ρυθμός. Να δούμε αν θα παίξει. Ο Παπα-Νικολάου επίσης θεωρητικά είναι διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω. Με τον τερματισμό που έβαθε ο Σεφ. Ο Σλούκας και ο Όσμαν είναι αμφίβολοι. Να δούμε αν θα παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και ειδικά ο Όσμαν και ο Γκαβόπουλος στην ίδια θέση. Θα είναι μεγάλο πλήγμα αν δεν τους έχει και τους δύο. Ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσουν οι πράσινοι και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, είναι το Σάββατο στο Σεφ στις 6 ώρα το απόγευμα και όχι στις 9 όπως έχουμε συνηθίσει. Γιατί υπάρχει το Μουντιάλ πλέον το οποίο ξεκινάει αύριο. Και θα έχει αγώνες εκείνες τις ώρες. Οπότε το μεταθέσαμε ως ΕΡΤ λίγο νωρίτερα για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Το καλύτερο σενάριο είναι να κερδίσουμε σήμερα. Τι λέμε τώρα.
2: Θα κάνεις κάποια εκτίμηση για τον απόψινο αγώνα.
1: Η εκτίμηση μπορώ να κάνω μόνο ως Παναθηναϊκός, θα κερδίσουμε, τίποτα άλλο.
2: Okay.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
2: Εντάξει.
1: Δεν θέλω να δω κάτι άλλο.
2: Ωραία, να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Επειδή η αλήθεια
1: όχι,
2: είναι.
1: Όχι, όχι, το πας άλλο δεν θέλω να πεις.
2: Μα δεν
1: είναι. Όπω φάνηκε, δεν θέλω να πεις.
2: Okay. Να μην πω.
1: Γιατί θα πεις το άλλο. Θα πεις το άλλο.
2: Όχι.
1: Πες την αλήθεια.
2: Να πω. Επειδή φέτος η αλήθεια είναι ότι έχετε χτυπηθεί αλήπητα.
1: Έχουμε φάει πολλές πίκρες σήμερα.
2: Πολλές. Εγώ σε καταλαβαίνω με τη λάψη.
1: Από παντού.
4: Ήταν δύσκολη
2: φάση. Σε καταλαβαίνω. Επειδή ήταν μια δύσκολη
1: φάση. Σα χαίρομαι για το βόλι.
2: Οκ. Το καταλαβαίνω. Σα αξίζει στον Παναθηναϊκό σήμερα να πάρει την νίκη. και τελικά να κριθεί ο πρωταθλητής στο επόμενο παιχνίδι. Είναι τίμιο.
1: Ναι, τίμιο είναι.
2: Εντάξει. Mm. Μακάρι.
1: Δεν σφίζει και από τιμιότητα το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
2: Εντάξει. Για να μην αρχίσουμε πάλι τις ίδιες γκρίνιες που τα λέγαμε και χθες, ελπίζουμε να δούμε έναν ωραίο αγώνα. Ας κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το καλύτερο με τα λένε το
2: χρυσό. Ο Παναθηναϊκός είπα. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
4: Εγώ να πω ως εξωτερικός παρατηρητής ότι ελπίζω να ασχοληθούμε μετά με το παιχνίδι και όχι με τα υπόλοιπα.
1: Είναι κουραστικό το άλλο πια.
4: Έχει κουράσει πραγματικά δηλαδή.

0: μπορείς αν χρειαστεί να αναλύσεις και τους στίχους του Boom Boom της Σαμπρινάς.
1: Yeah.
0: Αλήθεια.
1: Α, αυτό και να το ξέρω.
0: Ωραία. Θα μπούμε μετά με Boom Boom.
1: Και θα θέλεις Boom Boom σαν τρελός να Boom Boom.
0: Τέλεια.
1: Θες σίγουρα να αναλύσω το Boom Boom.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα.
1: Okay.
0: Εσύ κοτάς.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Πάμε στα Honda Center τώρα, όπως είμαστε. Πάμε και το βάλσαμο τώρα σήμερα μαζί μας. Να πάμε να αγοράσουμε πολύ ωραία αρώματα.
2: Θέλετε, παιδιά.
1: Πολύ ωραία αρώματα. 35% λοιπόν στα Honda Center, αρώματα Calvin Klein, Davido, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ μόνο στα Honda Center.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθω από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν.

0: στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborouma.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ο Μιμίκος, ο γιατρός.
4: Με περιμένει.
3: Βρες, τι ψοφολογάς σαν ψοφάλογο που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις ότι έχεις την ευθύνη του καταστημάτου.
4: Όχι, παρατάς, κύριε Μπεταλόπουρσε, λέω.
3: Να σε παρατήσω, βρε μπουρτζόβλαχε.
4: Ξανά τι σε νοιάζει, μπορώ να μάθω.
3: Με νοιάζει και με κόβει και για το μαγαζί και για τον κύριο Παντελή. Και πρόσεξε καλά, κακομίρι μου, γιατί έτσι και κουρίτσι το μικρό μου δαχτυλάκι. Σε αρπάζει ο κύριο Παντελή από το γιακά και σε στείλει πίσω το κατσικογόνι σου.
4: Βέβαια, θα με στείλει οπωσδήποτε, διότι εσύ τώρα έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως.
3: Κύριε Κυβερνήσεως, βρε.
4: Κάτσε καλά.

0: πρόβλημα με αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, κάνεις...
0: Δεν γράφω τέτοια τραγούδια.
1: Όχι, ρε. Κρίτε. Κάνεις ό,τι δίθεν δεν προσέχεις. Άρα αυτός κάνει και καλά ότι δεν. Και έχεις το μυαλό σου κάπου αλλού. Πίσω μου όμως σε λίγο θα τρέχεις. Πίσω μου σε λίγο όμως θα τρέξει όλο το τραγούδι και ας το παίζεις τώρα φυψηλού. Άρα αυτό το παίζει μπλαζέ η Σαμπρίνα μου.
0: Αλλά προειδοποιεί η Σαμπρίνα.
1: Ναι.
0: Και λέει πρόσεξε θα με χάσεις.
1: Και λέει άσε και θα δεις τι σου ετοίμασα. Άρα τώρα θα πάρω εγώ το παιχνίδι στα χέρια μου.
0: Τι κάνει δηλαδή.
1: Για τα δυο ματάκια σου τα τίθασα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήνει όμως και το παράθυρο ανοιχτό. Ματάκια τίθασα, άρα μ' αρέσουν τα ματάκια. Άρα το ετοιμάζω κάτι. Το αφήνει το παράθυρο η Σαμπρίνα. Και σου λέει και θα θέλεις μπούμπουμ. Σαν τρελός να μπούμπουμ.
0: Δηλαδή.
1: Και αν μ' αρέσει, μπούμπουμ. Δεύτερη φορά είναι αυτό. Ίσως και ένα μπούμπουμ.
0: Η ανάλυση που είναι.
1: Η ανάλυση είναι.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Άρα το μπούμπουμ το αφήνει όλα ανοιχτά.
1: Το μπούμπουμ και θα θέλεις μπούμπουμ, θα θέλεις. Την ουασμπέτα.
0: Όχι, μωρέ, τι λες, μωρέ, την έχασε την ανάλυση τώρα.
1: Τι λες.
0: Κάτι του ετοιμάζει.
1: Θα θέλεις μπουμπουμ.
0: Και θα θέλεις μπουμπουμ.
1: Σαν τρελός να μπουμπουμ θα θέλεις.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν.
1: Και αν μ' αρέσει όμως σου λέει μπουμπουμ.
0: Τι θα γίνει.
1: Αν μ' αρέσει μπουμπουμ. Βέβαια, κλιμάκωσε είναι περίεργη. Και αν μ' αρέσει μπουμπουμ, ίσως και να μπουμπουμ μετά. Εννοείται πρέπει να είναι αντίστροφο αυτό. Ίσως και να μπουμπουμ και αν μ' αρέσει μπουμπουμ πρέπει να κάνω.

0: Σας είπα Βάνζελ, παπατώ, Βάνζελ, όπως Βάνγκον. Ωραία, τι θα πει αυτό.
1: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το ατίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Νετανιάχου. Να σταματήσει να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλλει κυρώσεις, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι. Στο άρθρο γνώμης που δόθηκε σε ευρωπαϊκές εφημερίδες, η ομάδα των Ευρωπαίων αξιωματούχων επισημαίνει πως είναι ανησυχητικό ότι σήμερα η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται από την αποτυχία της να επιδείξει ηθική και πολιτική ηγεσία στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ισλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Ο Σουδανός υπηκός που κατηγορείται για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Έχουμε δηλαδή περιορισμό, αλλά όχι από συνείδηση, από φόβο, τόνισε. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην παρούσα Βουλή δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Θες λοιπόν, ανάλυση για τον μπούφ, να ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Θες ανάλυση
1: όχι,
0: για τον μπούφ.
1: Δεν θέλω ανάλυση, έχεις κάνει αρκετές σήμερα. Ας αφήσουμε μερικές και για αύριο. Καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με αυτή τη διάθεση και ακόμα καλύτερη θα πω.
0: Ισχύει αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι μας πολύ αγαπημένοι, τους οποίους ακούτε διαρκώς εδώ να τους αναφέρουμε. Ένας εξ αυτών είναι ο αγαπημένος μας Γιώργος Αράντης.
0: Που και που περνάνε από εδώ και μας λένε μια καλησπέρα.
1: Ο οποίος σήμερα.
0: 3, 2, 1. Πάμε. Να.

0: ωραίος τύπος.
1: Να σε καλά, χρόνια πολλά.
2: Γιώργο, μας σε χαιρόμαστε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Στους συναδέλφους εδώ που αρκετούς που έχουν αυτοκίνητα από εμάς γνωρίζω από κάποιες συνεργασίες.
2: Καλά, δεν ξέρω ποιος δεν έχει από εδώ που
1: ναι, τώρα πια ναι.
3: Και επειδή ξεκινήσατε με τις μουσικές νωρίτερα στο πρώτο μέρος, θα ήθελα να σας πω ένα ρεφρέν λίγο πέρα τραγούδι που το βάζετε πολύ συχνά εδώ πέρα.
2: Όπα.
1: Όπα.
2: Τέτοια κάνε.
3: Που σας αρέσει κιόλας.
2: Για πες Γιώργο.
3: Τόσα καλοκαίρια που είχα δει για από τα χέρια. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα.
1: Και τα λοιπά. Συγγνώμη, με κούρασα με τα αυτιά να κρατώ.
2: Γιώργο, με αυτό το τραγούδι, πού ταξιδεύεις?
1: Είναι ερωτικός.
2: Πες μου. Αχ, κάτσε να το ακούω.

0: Γιώργος μας εντωμεταξύ έχει φέρει και κεράσματα.
1: Ναι, αλλά τα φέρε.
0: Φανταστικά εδώ αυτά τα πουράκια τώρα είναι.
1: Ένα λεπτό πριν πούμε στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε ακόμα. Τα κοιτάμε, δεν τα λαχταράμε.
0: Και cheesecake. Τι θα κάνεις σήμερα για τα γενέθλιά σου?
2: Θα γίνει μια έξοδο το βράδυ. Φαγητό σε ένα κινέζικο μαγαζί, το οποίο δεν είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την υπόλοιπη παρέα.
0: Α, η υπόλοιπη παρέα ήθελε κινέζικο, ε. Παρήγγειλε κινέζικο. Ναι, αλλά κανονικά πρέπει να γίνει αυτό που θες εσύ για την γενέθλιά σου.
2: Δεν πειράζει. Εμένα σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα εορτασμού εδώ που είμαι μαζί σας.
0: Μπορείς να έχεις κάθε χρόνο.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Για γούρι. Είμαστε γουρλίδες, λέμε.
1: Στα γενέθλιά σου, όχι.
0: Όχι,
2: είχα έρθει
1: πριν. Σε όσο πήγε καλά, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, ναι.
2: Γενικώς, κάθε γενέθλια ημέρα είναι εξαιρετική.
0: Σωστά.
2: Πάμε πολύ καλά.
1: Τι ζώδιο είναι το
0: ρεφό. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει κατάθλιψη πάντα τη μέρα των γενεθλίων.
1: Ναι, εντάξει, ποτέ δεν τα γιορτάζω ποτέ.
0: Δεν γιορτάζει ναι. Γενικά, ούτε τη γιορτή σου το γιορτάζει.
1: Ό,τι γιορτή, τι γιορτάζω.
0: Α, τι γιορτάζει, τι γιορτή. Τι γίνεται με γιορτή. Λοιπόν, το τόσα καλοκαίρια. Α, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: έχω κι εγώ γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για το τραγούδι. Μία στροφή γρήγορη. Να ζήσει.
1: Μιχάλη, και χρόνια πολλά.
0: Κλπ. Να σε χαιρόμαστε, Μιχάλη. Δεν μου πες με το τόσα καλοκαίρια που ταξιδεύεις. Σε ποιο μέρος?
2: Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Το τραγούδι αυτό σε αφήνει τη σκέψη να πηγαίνει.
1: Έχει γίνει διαφορετικός αυτός, να ξέρεις.
0: Βλέπεις ότι ο Σαράντης είναι ρομαντικός.
1: Το έχει δουλέψει.
0: Μάθε μπαλίτσα λίγο από του Σαράντη.
1: Είναι ρομαντικός, ναι.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορεί να είναι ρομαντικός, γιατί και τόσα λιοβασιλέματα που ανεβάζω στο Instagram.
0: Ναι, είναι του λιοβασιλέματος ο Γιώργος. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Και τα ανεβάζει από την Εύβοια, τα ανεβάζει εσύ τα λιοβασιλέματα.
2: Όχι, βέβαια, ποια Εύβοια εδώ, Αττική.
1: Αττική τώρα πια. Μάλιστα. Δεν πάει στην Εύβοια πια. Με πόσους έχεις κρατήσει επαφή από τους πελάτες που έχεις? Γιατί, κοίτα, είστε σε ένα χώρο που πάμε τα αυτοκίνητά μας. Σας βλέπουμε σαν θεούς όλους. Πρέπει να μας πείτε πότε θα είναι έτοιμο το αυτοκίνητο.
2: Μέχρι αποδείξεις το αντίθετο.
1: Ναι, ναι, σωστό, ναι, ναι. Μέχρι να νευριάσουμε. Λοιπόν, κρατάς επαφή μόλις αυτός, με αυτόν τον κόσμο?
2: Επαφή στη δουλειά πάνω έχουμε και είμαστε ευγενικοί.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μιλάμε. Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Με κάποιους έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι εξαρτημένοι από εσάς. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι κάποιοι που είναι άμπαλοι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως και εγώ είμαι σε αυτούς. Δηλαδή να σε παίρνουν για όλα. Κάνει αυτό. Ακούω αυτό το θόρυβο. Κάνω εκείνο. Κάνω το άλλο.
2: Ισχύει σε ορισμένες κατηγορίες. Έχουμε ακούσει και σε ιδιώτες ανθρώπους που περνάει ο λόγος τους για κάποιες προσφορές που παίρνουν ότι παραμένουν σε εμάς γιατί τους αρέσει αυτή η προσωπική επαφή και η εξυπηρέτηση.
1: Άννα, τους παρέχω. Είδες, το λέω εγώ τόση ώρα.
0: Έχεις γίνει ο άνθρωπός μας, το έχεις καταλάβει. George.
2: Για μένα είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά καταρχήν χαίρομαι που μέσα από αυτή τη διαδικασία μπόρεσα και σας γνώρισα.
0: Εννοείται, εμείς να δεις εσύ.
2: Σας γνώριζα ακουστικά από το ραδιόφωνο τόσα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια τώρα μιλάμε?
2: Πέντε. Γνωριζόμαστε εμείς, 5 ή 6.
0: 5 ή 6, μπορεί και παραπάνω.
1: Μας έχει σώσει από δύσκολες καταστάσεις. Όχι μόνο εμάς. Σε πολλούς άλλους. Σε πολλούς άλλους.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να σε χαιρόμαστε. Σε ακούν και οι συνάδελφοί σου, φαντάζομαι τώρα, και φίλοι. Υποψιάζομαι.
2: Έχω μεταφέρει σε ορισμένους ότι πιθανότατα θα είμαι σε
0: μην έρθω στο κινέζικο όλη αυτή το βράδυ.
2: Καλοδεχούμενοι όλοι. Καλοδεχούμενοι.
1: Κοιτά, μας ανοιχτή καρδιά μου, σου λέει καλοδεχούμενοι.
0: Παιδί μου, δεν τον βλέπεις. Φαίνεται ο άνθρωπος από τα μάτια, από το χαμόγελο. Πώς είσαι εσύ, καμία σχέση.
1: Για πες τώρα και πού θες να στείλεις χαιρετίσματα σήμερα.
2: Είπαμε, σήμερα μένουμε χαιρετίσματα μόνο σε.
1: Α, δεν θέλεις να στείλεις συγκεκριμένα.
2: Όχι, δεν είναι κάπου συγκεκριμένα.
1: Όσοι ακούσαν, ακούσαν, τελείωσε.
2: Όσοι ακούσανε, άντε και λίγο στη θεατρική ομάδα, στον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντίου Αθηνών.
0: Γιατί ο Γιώργος ασχολείται με το θέατρο και μπράβο σου, Γιώργο. Πόσο καιρό τώρα?
2: 1,5 χρόνο.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Είναι ένα σύλλογο στην Καλλιθέα που είναι από Ποντιακής προέλευσης, είναι πολλά χρόνια. Μπήκα και εγώ στην ομάδα εκεί πέρα και πέρυσι μπήκα σε μια παράσταση για να κάνω το Λακεδαιμόνιο στην Λυσιστράτη που πιθανόν. Να... Τελικά από Λακεδαιμόνιο κατέληξα φέτος να παίξω το στρατιώτη. Κάτι παρεμφερέζει.
0: Να μας καλέσεις να σε δούμε λοιπόν. Ναι.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Στην επόμενη καλέσεις. Παράσταση.
2: Από Σεπτέμβρη, επειδή η παράσταση έχει μέσα και στοιχεία από τις ελληνικές ταινίες που είναι γύρω από τις εκλογές και τα λοιπά.
0: Α, τι ωραία.
2: Οι εκλογές είναι
0: μπροστά μας.
2: Μπροστά και αρκετά κοντά πιθανότατα. Θα έχουμε αρκετές έτσι.
0: Θέλουμε πολύ να έρθουμε, να το ξέρεις.
2: Πολύ ευχαρίστω. Σας καλέσω στην επόμενη και.
1: Ωραία είναι αυτό. Θέατρο και μάλλον.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά. Να
0: γεια σου, Τζόρτζ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Να είσαι καλά.

0: να σχολιάσουμε όσα συμβαίνουν στο Πασόκ τις τελευταίες ημέρες. Γιατί όχι τις τελευταίες ημέρες, θέλω να σταθούμε λίγο στη δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Γιατί έδωσε είδηση μιλώντας στο One. Είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, με αφορμή όσα έχουν υποθεί από τον κύριο Χάρη Δούκα, από ό,τι καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα, είπε πως από εδώ και πέρα όσοι βρίσκονται εκτός γραμμής στην πραγματικότητα θα τεθούν εκτός κόμματος. Ναι. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Μίλησε για τον Τσίπρα, αλλά ας μείνουμε λίγο στα του Πασόκ.
1: Τα άλλα είναι τα προβλήματα. Αυτό που ξέρετε. Εντάξει, αντιπολίτευση στη Δημοκρατία και με τον Τσίπρα είπε ότι έχει κυβερνήσει τον τόπο. Πάμε λίγο στο θέμα. Το ζουμί ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η συνέντευξη από είδηση είχε αυτό που είπε.
0: Καταρχάς, κατά την άποψή μου, αυτή ήταν μια σωστή δήλωση από την πλευρά του Πρόεδρου του Πασόκ.
1: Αλλά
0: άργησε πάρα πολύ να την κάνει αυτή η δήλωση.
1: Εμένα ξέρετε, μου είσαι.
0: Εδώ θυμάμαι πάρα πολύ καιρό να αναρωτιόμαστε πώς αποφασίζει ο πρόεδρος του Πασόκ, ή μάλλον δεν αποφασίζει, να σταματήσει αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εγώ δεν θα πω αν πρέπει να διαγραφεί ο Δούκας ή όχι, αυτό προφανώς το ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του. Από την άλλη, όταν θεωρείς ότι θολώνει ένα μήνυμα, θυμάμαι για μια άλλη δήλωση και όχι αυτής της έντασης και αυτής της συχνότητας, είχε διαγραφεί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πριν από λίγο καιρό.
1: Για μη δήλωση είχε διαγραφεί βασικά.
0: Για μη δήλωση, σωστά.
1: Επειδή δεν είχε ασχοληθεί με τις υποκλοπές.
0: Ακριβώς. Επειδή δεν αναφέρθηκε στις υποκλοπές.
1: Σε μια συνέντευξη 20 λεπτών.
0: Συνέντευξη. Πήγαινε λοιπόν ο κύριος Δούκας, πιέζει μια κατάσταση δημόσια με τις δηλώσεις του και βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και λέει στην επόμενη, αν ξαναγίνει δηλαδή, θα τεθεί εκτός κόμματος.
1: Αυτό μου θυμίζει τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά και ο μπαμπάς κάθε φορά που το παιδί έκανε ταξία λέει την επόμενη φορά, που σίγουρα θα υπάρξει και επόμενη φορά και σίγουρα δεν θα είναι ποτέ αυτή η τελευταία φορά. Επίσης αυτό κουκουλάει και το τελευταία φορά που το ακούω αυτό. Η επόμενη φορά θα είναι διαγραφή. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Okay.
1: Ούτε επόμενη
0: αν
1: φορά
0: δηλαδή
1: θα υπάρξει.
0: Σήμερα το βράδυ μιλήσει ο Δούκας κάπου και πει τα ίδια, θα τεθεί εκτός κόμματος αύριο το πρωί.
1: Αυτή είναι η επόμενη φορά κανονικά.
0: Okay.
1: Κανονικά αυτό είναι.
0: Θέλω να πούμε όμως και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Διαπιστώνω, συνομιλώντας με ανθρώπους από το χώρο του Πασόκ, ότι κάποιοι είναι λίγο σαν να περιμένουν την εκλογική ήττα του κόμματος. Δηλαδή είναι λίγο σαν να έχουν σταθεί στη γωνία, να περιμένουν να έρθει η τρίτη ή τέταρτη θέση, ας πούμε, για το Πασόκ, πολύ χαμηλότερα από τα προσδοκόμενα δηλαδή, ώστε να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ας έρθει η εκλογική, τα λένε, και έχει ο Θεός.
1: Δηλαδή κάποιοι περιμένουν.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνουν κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι μπορεί να μην έχει ο Θεός μετά. Δηλαδή, οι ευκαιρίες που έχει πάρει το Πασόκ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την κατάσταση που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος, με την παρέτηση Τσίπρα κλπ. Και με όλα τα λάθη που έκανε η Νέα Δημοκρατία, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες ήδη στο κοντέρ.
1: Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση, Μαρία μου, ότι το Πασόκ έπρεπε όλοι, και πρέπει όλοι βασικά, από εδώ και πέρα προλαβαίνουν, να μπουν στην πρώτη γραμμή και να παλέψουν να πάει το Πασόκ καλύτερα. Όποιοι ελπίζουν να πάει το Πασόκ χειρότερα και την επόμενη μέρα να είναι αυτοί που θα ρυθμίσουν κάποια πράγματα, δεν έχουν απολογίσει ακριβώς αυτό που λες. Το Πασόκ μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά και μπορεί να μην είναι καν βουλευτές κάποιοι από όλους αυτούς.
0: Επειδή το Πασόκ.
1: Άλλο να είσαι πρόεδρος, λέω εγώ τώρα, όποιοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι, σε ένα κόμμα του 15-16% και άλλο να είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα του 8%.
0: Η απορία μου είναι η εξής. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν, που αγαπάνε αυτό το χώρο, αγαπούν αυτό το κόμμα, έχουν αποφασίσει να βάλουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε το κόμμα αυτό να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά και έφτασε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λόγω συγκυριών.
1: Προφανώς
0: δεν λέει κανένας το αντίθετο. Θεωρούν λοιπόν ότι το Πασόκ μετά τα καταστροφικά ποσοστά που είχε πάρει μετά τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε, προκειμένου η χώρα να μην πέσει στα βράχια. Έπεσε, αλλά τέλος πάντων θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Θεωρούν κάποιοι πως επειδή το Πασόκ κατάφερε να ξανανεύει τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει και δεύτερη φορά.
1: Θεωρούν ότι δεν δούλεψε κανένας γι' αυτό. Θεωρούν το Πασόκ ανέβει και ήταν ομοτελειακό να ανέβει. Ότι το Πασόκ έπεσε, άρα θα ξανανέβει. Άρα θα γίνεται πάντα αυτό. Προφανώς θα γίνεται πάντα αυτό. Και αυτό φαίνεται από το κενό που υπάρχει τώρα και πώς βρήκε το κενό ο Τσίπρας και έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο ξαφνικά βρέθηκε στη δεύτερη θέση τουλάχιστον δημοσκοπής. Δεν έχουν γίνει εκλογές ακόμα. Μπορεί σε εκλογές να είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Το Πασόκ πρέπει να παλέψει αρχικά για τη δεύτερη θέση και προφανώς να παλέψει για το μεγάλο του στόχο που είναι να κερδίσει με μία ψήφο. Όταν βγαίνει ο Δούκας.
0: Βρε Γιάννη μου, αυτό είναι ανέφικτο.
1: Άσε την ανέφικτο. Είναι ακόμα νωρίς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά.
1: Αυτή τη στιγμή, όταν.
0: Να μιλάμε επί των πραγματικών δεδομένων.
1: Ναι, αυτό,
0: να
1: αυτό θέλω να πω. Όταν βγαίνει ο Δούκας και λέει να συνεργαστούμε, προφανώς δεν βοηθάει αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άμα θέλει κάποιος, θα πάει απευθείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Τσίπρα. Δεν θα πάει στο Πασόκ. Άμα θέλει να συνεργαστεί κάποιος. Είναι σαν να πει κάποιος να συνεργαστούμε με την Δημοκρατία. Λέγεται, άμα θέλει να συνεργαστεί με την Δημοκρατία, πάω στην Δημοκρατία απευθείας. Για ποιο λόγο να πάω στο Πασόκ.
0: Άρα το μεγάλο λάθος που έγινε όλο αυτό το διάστημα από το Πασόκ, ποιο ήταν κατά την άποψή σου?
1: Ότι άφησε χώρο να μπει ο Τσίπρας.
0: Τι σημαίνει άφησε χώρο,
1: άφησε
0: δηλαδή?
1: Άφησε χώρο σημαίνει ότι δεν θωράκισε ένα 20% στο χώρο της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να εκφράσει έναν κόσμο και να πει: όχι, εγώ Πασόκ θα ψηφίσω, αυτόν θέλω σαν αντιπολίτευση.
0: Πώς θα θωρακιζόταν?
1: Θα θωρακιζόταν άμα έκανε αντιπολίτευση κανονική στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν είχε λίγο πιο αιμονές, αν δεν είχε πόλεμο, πολύ ισοστρέφεια, μέχρι πέρσι ισοστρέφεια να πέσουν, να βγουν άλλοι πρόεδροι. Έτσι, αφού πήγαμε ένα πρόεδρο, στήριξε τον. Άμα δεν κάνει, όπως λες. Και το ξαναψηφίζουν, μάλλον και εσύ.
0: Εδώ ήρθαμε, ναι, λοιπόν τώρα. Ναι. Έχουμε κάνει έναν κύκλο, ναι, και έχουμε επιστρέψει σε αυτό με το οποίο ξεκίνησε η κουβέντα μας. Ναι. Ποιο δηλαδή, ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή άνθρωποι μέσα στο χώρο του Πασόκ που θεωρούν τελειωμένη αυτή την ιστορία, έχουν παραδώσει τα όπλα ήδη πριν καν δοθεί η μάχη, ναι, ναι, και λένε ας έρθει το κακό αποτέλεσμα με Ανδρουλάκη προκειμένου να δούμε τι θα κάνει το Πασόκ
1: στην επόμενη μέρα.
0: Φάση. Τότε που ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρώτος και θα δούμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών αν δεν έχει επιτευχθεί αυτή η δυναμία.
1: Αυτή θα είναι εικόνα, ναι.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, ναι, γιατί αυτό που έλεγαν είναι γεγονός ότι με μια καλημέρα που είπε ο Τσίπρας τσίμπησε ένα 15%. Αυτό δεν είναι απλό και είναι κόντρα στα περισσότερα προγνωστικά για το τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Είναι πολύ πιο, ναι, πάνω από αυτό που κάποιοι ανέμεναν, ακόμη και αν είναι πιο κάτω από το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές πριν αποχωρήσει.
1: Και δεν τσίμπησε επειδή είναι χαρισματικός ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το ξέρουμε. Το ξέρουμε πολλά χρόνια. Τσίμπησε επειδή υπάρχει κενό.
0: Ναι.
1: Και λέει, αφού δημιουργήθηκε.
0: Και επειδή ο Τσίπρας επικοινωνιακά έχει χάρισμα που δεν έχει ο Ανδρουλάκης.
1: Έχει, αλλά το έχει πληρώσει ο Τσίπρας. Έχει χάσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, βρήκε το κενό, μπήκε, έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο λέει: εγώ θα είμαι εδώ για σένα, εγώ θα κάνω αντιπολίτευση. Το Πασόκ αυτό που είχε να κάνει ήταν να ήταν όλοι στην πρώτη γραμμή και να παλεύανε μαζί. Δεν ήταν ποτέ όλοι στην πρώτη γραμμή. Θέλαν όλοι. Κάποιοι να φάνε τον Ανδρουλάκη, κάποιοι να φάνε τους διπλανούς τους, κάποιοι να φάνε τους προηγούμενους, κάποιοι να πάνε με τον Τσίπρα, κάποιοι από το δουλεύουν καιρό να γίνει συνεργασία ευρύτερη στην κεντροαριστερά, κάποιοι άλλοι θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, να γίνει επανάληψη του σκηνικού του 12, δηλαδή να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να γίνουν υπουργοί. Δεν τους ένοιαζε να είναι το πρώτο Πασόκ πρώτο. Οπότε όλο αυτό προφανώς δεν βοήθησε το Πασόκ ποτέ.
0: Γιατί επειδή ακούγονται και ασόβαρα πράγματα στο δημόσιο διάλογο,
1: όπως,
0: αν βάλεις δίπλα-δίπλα τις θέσεις του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ με τις θέσεις της Ελλάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θέσεις.
1: Μα δεν υπάρχουν θέσεις Ελλάς.
0: Άρα δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει οργάνωση. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν στα μέσα και κάποιοι αφήνουν και καλές εντυπώσεις, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν έχω δει παντελώς αδιάβαστους, ναι, να βγαίνουν από το κόμμα Τσίπρα. Αλλά αυτό,
1: ναι,
0: δεν φτάνει. Διαφημίσεις. Mm-hmm.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στον Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στον Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στον Γεωργιάδη.
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη πήγα.
2: Δεν πήγε.
3: Μηδέν.
2: Και τι έκανες όλο το πρωί?
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Kings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
17: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
20: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Cherry Park. The place of happiness.
21: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Αιγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα στις καθόδους Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Όπως επισημαίνει ο Νετανιάχου, ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ είναι ο Ερντογάν. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισογοίδης. Όπως ανέφερε, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός που συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Λοιπόν, μαζί μας τα Γόντο Σέντερ. Αυτήν την εβδομάδα διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και τους μικρούς μας φίλους, Dogma νούμερο 14, φυσικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Λοιπόν, γιατί είναι πάντα μεσημεράκι ζώρικη, ζώρικη πάντα η κυκλοφορία στους δρόμους, και καταλαβαίνετε, εγώ βρήκα αρκετή κινησούλα ερχόμενος. Χωρίς λόγο, έλεγε συμβάν στην Ιερά Οδό, αλλά δεν έχει κανένα συμβάν. Και δεν είναι, το ψάξα. Δεν είχε κανένα συμβάν, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί. Μπορεί να είχαν κολλήσει δύο αυτοκίνητα, ας πούμε. Κατεβαίνοντας, θα δείτε κίνηση από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Κηφισό εννοούμε πάντα. Επίσης, θα ξαναβρείτε κίνηση στο ύψος του Περιστερίου, παραμένουν τα προβλήματα, μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Αυτά είναι τα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στο ανωδικό έχει κίνηση από την Πέτρου Ράλη, από Ρέντι στην ουσία καλύτερα, μέχρι και τα Κτέλ. Μέχρι και μετά τα Κτέλ θα βρείτε κίνηση του Κηφισού στο αναδικό. Κατάλληλα είναι μια χαρά. Μετά μπαίνοντας στην Αττική Οδό θα βρείτε λίγη κινησούλα στο κομμάτι από Μεταμόρφωση μέχρι και Μαρούση. Κλασικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισίας, εντάξει, λίγο κινησούλα στο Χαλάνδρη και ξαναπιάνει στο Μαρούση. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, κυρίως στη Θησαίος, θα βρείτε κίνηση από την Ερυθρέα πριν τα Φανάρια με τη Χαρλάτρου Κούπη μέχρι και μετά την Κηφισιά. Μέχρι το δάσος Γκρου έχει κίνηση κατεβαίνοντας. Για τους φίλους στα βόρεια προάστια. Να επαναλάβουμε ότι 9 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο το ΆΚΑ και θα έχει κίνηση αρκετή, το Telecom Center που λέμε πια. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και περνώντας την Αλεξάνδρας θα βρείτε κίνηση από την Αλεξάνδρας μέχρι και την Αρδιτού. Ζώρικο κομμάτι, δηλαδή όλο αυτό, από το κέντρο όλο, από την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόη, συγγνώμη, μέχρι την Καλλιρόη, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Έχει πολύ κίνηση επίσης και η Βασιλής Σοφίας. Έχει κίνηση επίσης και κατεβαίνοντας θα βρείτε στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι και Αλίμο. Και αυτό το κομμάτι είναι αρκετά δύσκολο. Όπως επίσης αρκετά δύσκολο κομμάτι βγαίνοντας από Περιφερειακή Μυτού, όχι πάρα πολύ αυτή σήμερα, αρκετά δύσκολο άλλες μέρες. Σήμερα έχει ανατμήματα κίνηση. Περιφερειακός προς Ηλιούπολη. Από Περιφερειακή Μυτού προς Ηλιούπολη. Μεσογείο είναι μια χαρά αυτήν την ώρα. Δόξα τω Θεώ.

0: Και νομίζω ότι πρέπει. Γιατί το συζητάμε εδώ.
1: Είναι και πιο επικαιρό από ποτέ.
0: Είναι, λες, ε.
1: Είναι.
2: Ούτε παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
1: Εν τω μεταξύ, ενώ γίνεται η συζήτηση ήδη για το κόμμα που περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Σαμαρά, και ενώ οι περισσότεροι της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικοί, που στην αρχή είχαν και μία μικρή έτσι έναν δισταγμό στο να σχολιάσουν, έλεγαν ότι okay, το παραδέχονταν, και τον κύριο Πέτσα θυμάμαι προχθές και άλλους να λένε ότι προφανώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Το πιστεύουν πολύ, το λένε λίγοι απλά.
1: Ότι έχουμε, ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οπότε οτιδήποτε ενδέχεται να κόψει είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν σήμερα η κυρία Σοφία Βούλτευση εδώ, στο Δημήτρη και τον Άκη το πρωί.
0: Και.
1: Και λέει, κανένα πρόβλημα δεν θα δημιουργήσει, το αντίθετο. Μένουν τα παιδιά παγωτά. Μα τι εννοείται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία τώρα με τον κύριο Σαμαρά όντως έχει δημιουργήσει θέμα στη Νέα Δημοκρατία, όπως και το χάσμα που υπάρχει με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Υπάρχει και εδώ φόβος των βουλευτών, όπως έλεγες νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ, μη επανεκλογής, που αυτό είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο
0: όπως
1: θέμα
0: το
1: για τους
0: ίδιους. Πρόβλημα έχουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο και κάνουν ό,τι κίνηση κάνουν. Επίσης δεν μπορούν να σκεφτούν με τίποτα ότι θα βάλουν ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στο Τσίπρα. Γιατί είναι χαμένοι από χέρι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ, ας πούμε, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα γιατί ο Πολάκης φωνάζει τόσο πολύ, γιατί φωνάζει ο Παπάς και η Δούρου. Θέλουν απλά να το κάνουν με τον τρόπο τους, όπως είπα νωρίτερα. Αυτό σκέφτονται μόνο. Ο Σαμαράς θα τα ανακοινώσει το κόμμα μετά το 15 Αύγουστο. Όπως όλα δείχνουν τώρα. Δεν ξέρω αν τα μετανιώσει σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Αλλά θα τα ανακοινώσει το κόμμα μετά το 15 Αύγουστο. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια πια όμως, τα οποία λένε ότι ίσως και εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν είναι πολύ μακριά πια αυτό το σενάριο.
1: Εμείς πάντως, επειδή είναι πολύ επικαιρό, κάναμε ένα ChatGPT. Ναι. Είπαμε πότε θα γίνουν εκλογές. Λέει το ChatGPT, λοιπόν, λογικά οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του τετραετίου, το 2027, εκτός αν γίνουν πρόωρες εκλογές. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν, με βάση τις πιθανότητες, τι βλέπεις ChatGPT, πότε θα γίνουν, είπε 25% φθινόπωρο, 75% 2027.
0: Ναι.
1: Χωρίς να διευκρινίζει αν θα είναι αρχές του 27 ή μετά.
0: Εντάξει. Παίζει τα σίγουρα το ChatGPT. Το σίγουρο αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες εκλογές θα είναι ένας εφηνιδιασμός.
1: Τα δεδομένα, data.
0: Ένας εφηνιδιασμός. Πολλοί λένε, ας πούμε, ο Σαμαράς, γιατί το κρατάει για τελευταία στιγμή και το έχει ανακοινώσει ήδη. Ο Σαμαράς οργανώνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Σωστά.
0: Και έχει πρόσωπα, έχει δικούς ανθρώπους σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά. Θα ψηφίσει Σαμαρά. Αυτοί που πάνε από στόμα σε στόμα, πάνε από σπίτι σε σπίτι. Αυτοί υπάρχουν. Είναι προφανώς μια δημοκράτηση είναι. Οι οποίοι πιστεύουν στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Προετοιμαζόταν πολύ καιρό.
0: Προετοιμαζόταν πολύ καιρό και προετοιμάζεται ακόμα πολύ καιρό. Δεν ξέρουμε θα το κάνει.
1: Προφανώς θα προετοιμαζόταν ο κύριος Σαμαράς. Εννοείται.
0: Είναι ο πιο έμπειρος βουλευτής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι από το 77 βουλευτής.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν. Επειδή ακούγα χθες τον κύριο Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά εδώ και δεκαετίες.
0: Εκπρόσωπος
1: του
0: Αντώνη Σαμαρά.
1: Και χθες μάλιστα βγήκε και ως εκπρόσωπος του κόμματος στην πραγματικότητα. Έτσι έμοιαζε, είναι γεγονός το Open. Αυτό που έλεγε λοιπόν, γιατί ασκείται μια κριτική, πόσο Σαμαράς θα πάει να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα, να κάνει τέτοια ζημιά στην παράταξή του. Στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Τσούτσιας κάτι που δεν είναι και παράλογο. Λέει, αν από το 40-50% η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο Σαμαράς φταίει που θα πέσει το 25-26-27-28, βρείτε το λάθος. Δεν είναι πρόβλημα του Σαμαρά αυτό.
0: Είναι
1: πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πού χάθηκαν,
0: συζητάει...
1: λέει, πού πήγαν αυτό. Το 20%, πού πήγε.
0: Ακριβώς αυτό. Το ότι η Νέα Δημοκρατία 15. Αυτή τη στιγμή κοιτάει στην πρόθεση ψήφου να έχει ένα 25% σημαίνει ότι έχει χάσει ένα 16-17% από το 41%. Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Το αν ο Σαμαράς πάει και χτυπήσει άλλο ένα 3-4%-5%, εκεί μετά σημαίνει ότι μάλλον έχει χάσει αυτό που λες σε ΣΥΡΙΖΑ ή έχει χάσει το χώρο του κέντρου. Άρα το χώρο του κέντρου τον έχει πάρει κάποιο.
1: Και ο Αντώνης Σαμαράς εκεί θα απευθυνθεί. Στου απογοητευμένου νεοδημοκράτε, ή μάλλον και εκεί. Στου απογοητευμένου πέραν τη θυμωμένη ψήφου, που μπορεί να στοχεύει και εκεί έτσι κι αλλιώ σε όλα τα κροατήρια ο κύριο Σαμαράς. Από την άλλη, θα απευθυνθεί και στου απογοητευμένου νεοδημοκράτε, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχει χαθεί η ψυχούλα τη παράταξη. Αν νιώσει ότι η ψυχούλα τη παράταξη έχει χαθεί και έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε ναι, μπορεί να καλωδείς την πρωτοβουλία Σαμαρά.
0: Σωστό. Είναι απόλυτα σωστό. Καριστιανού.
1: Ορίστε.
0: Όσο περνούν οι μέρες, πρέπει να βλέπουμε και αυτό το κόμμα.
1: Υπάρχει ένα ακόμα κόμμα. Η αλήθεια είναι, από αυτό που καταλαβαίνω, φαίνεται να αποδυναμώνεται σε ποσοστά στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, τουλάχιστον σε σχέση με την εκκίνηση.
0: Στις δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Βέβαια, να σου πω όμως κάτι από την άλλη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Τι είναι αυτό και αν έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Θέλω να πω, το να έχουν ανακοινωθεί κόμματα, τα οποία κόμματα, εντάξει, τον κύριο Τσίπρα τον γνωρίζουμε, έχει έρθει βεβαίως με τη νέα του εκδοχή, τη νέα του βερσιόν, όπως ο ίδιος λέει. Απ' την άλλη, για την κυρία Καριστιανού, αντικειμενικά, δεν ξέρω αν θα μάθουμε και πολύ πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Η ίδια λέει, εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά θα αποκαλυφθούν. Αλλά οι ψηφοφόροι της Καριστιανού, στα αλήθεια, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα ενίκια, συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια ή για τα εθνικά θέματα. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Και επειδή η Καριστιανού το ξέρει αυτό, γνωρίζει που απευθύνεται και η ομάδα της και το επιτελείο της, μπορεί και αυτό να μην πολύ βιάζονται κιόλας.
0: Δεν βιάζονται.
1: Ναι, πιο πολύ δηλαδή ανησυχούμε, νιώθω εμείς οι δημοσιογράφοι, και εκφράζουμε αυτή την αγωνία να μάθουμε τι λέει η Καριστιανού επιτέλους, ρε παιδιά, παρά οι ίδιοι ψηφοφόροι. Γιατί η Καριστιανού συμβολίζει κάτι άλλο, κατά τη δική μου ανάλυση. Συμβολίζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, δεν ήταν στο πολιτικό σύστημα, προέρχεται και τη μάθαμε από μια υπόθεση που όλους μας έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα και είναι η τραγωδία των Τεμπών. Άρα, αν είναι να δώσω την ψήφο στους άλλους, καλύτερα να τη δώσω στην Καριστιανού. Αυτή είναι η ανάλυση που γίνεται.
0: Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο το βλέπουν όλοι τώρα στις μετρήσεις και το οποίο δεν το ακούμε και πάρα πολύ. Ένα κοινό που είναι από 18 μέχρι 24, 24 ετών, οι οποίοι σε αυτό το κοινό προπορεύεται η κυρία Καριστιανού. Είναι ένα κοινό το οποίο δεν παρακολουθεί την πολιτική όπως παρακολουθούμε όλοι εμείς. Δεν ξέρει τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρει τι έχει κάνει ο Τσίπρας στο παρελθόν. Δεν έχει ιδέα βασικά αυτό το κοινό, 18-24, όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας ήταν 10 ετών. Δεν έχει καμία ιδέα, δεν έχει. Επίσης, κοιτάνε ένα πρόσωπο το οποίο, όπως είπες εσύ πολύ εύστοχα, είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο πολιτικά. Οπότε σου λέει αυτό. Το μόνο καλό.
1: Άφθαρτο πολιτικά και απολυτικ σε ένα βαθμό.
0: Μέχρι τώρα ναι. Αυτό όμως το μόνο καλό που μπορεί να έχει ένα τέτοιο πρόσωπο. Και αυτό εμένα θα μου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό το πρόσωπο και πολλά άλλα, είναι το να μην έχουμε 40% αποχή και να σηκωθεί ένα τουλάχιστον 10-15% παραπάνω να πάει να ψηφίσει. Γιατί καλή είναι η κριτική από τον καναπέ, αλλά αν ψηφίζεις κιόλας, είναι πολύ καλύτερη η κριτική μετά. Ξέρεις τι έχεις ψηφίσει και επιλέγεις κάτι συγκεκριμένο. Αν όμως αυτοί που θα σηκωθούν από τον καναπέ

0: δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείς να βρεις στο www.bwincares.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σε πιστεύω γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής.
15: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
16: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1000.

0: 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνο υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 100,3.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρό, σημειώνει σε ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευθούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις του, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης Τύρανος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για βάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν, κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέροντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια του Νετανιάχου και των συνεργών του να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μεγάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Τόνισε ότι έχουμε περιορισμό όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Πάντως, τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ετήσια σύγκριση παρουσίασαν οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αιγαίο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κοιλίδες αίματος, ενώ αναφέρει ότι για την εξιχνίαση του εγκλήματος χρησιμοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι. Ο 65χρονος, που έχει συλληφθεί, μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Νέο περιστατικό μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα στο δρόμο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε δρόμο στα σύνορα των Δήμων Ηλίου και Καματερού. Ένας άνδρας οδηγός, αφού διαφώνησε με την οδηγό άλλου οχήματος για την προτεραιότητα, βγήκε από το αυτοκίνητό του, πλησίασε στο παράθυρό της και της έριξε γροθιά στο μάτι, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Την ώρα, μάλιστα, που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της. Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου. Σε ηφαιστεύει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα αθλητικά, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: καλέσετε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είχε συνεχόμενες εκλογές.
2: Δύο.
1: Ναι, ναι, συνεχόμενες όμως.
2: Ναι.
1: Εννοώ ότι έχει μια διακοπή.
2: Θα σου πω. Το πας διαφορετικά. Θα
1: δεν
2: έχει...
1: το πάω διαφορετικά. Δεν έχει... το πάω όπως είναι.
2: Δηλαδή δεν θα έχει τρεις συνεχόμενες διακυβερνήσεις.
1: Θα έχει, αλλά έχει και ένα κενό στο ενδιάμεσο, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρουμε πως έχει και δεύτερο κενό.
2: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
1: Τι
2: πως έχει
1: θέμα.
2: Μεταξύ.
1: Όντως θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις φορές.
2: Ναι.
1: Και θα έχει κυβερνήσει τρεις φορές. Αλλά υπάρχει μια διακοπή.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δηλαδή
2: να...
1: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος στις συνεχόμενες.
2: Διακυβερνήσεις.
1: Ναι, είναι ο συγχωρεμένος ο Σημίτης.
2: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ή ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Μάλιστα, δεν το ξέρω έτσι αυτό το στατιστικό.
1: Ναι, έτσι μπορεί
2: να
1: τώρα.
2: Μην επιβεβαιωθούν αυτά γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε νίκη επί Μητσοτάκη με μία ψήφο.
1: Νίκη πιανού.
2: Νίκη κατά του Μητσοτάκη, έστω και με μία ψήφο.
1: Να κερδίσουν οι
2: άλλοι.
1: Οι άλλοι,
2: όχι.
1: Ναι, εντάξει, τι θες να κερδίσουν. Αυτοί θα πανηγυρίζαν για να κερδίσει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, καλά, εδώ
1: το
2: έχουμε.
1: Μπορώ να το δούμε και αυτό. Όπως το είπε ωραία ο Πολάκης σήμερα. Λέει, έχετε ξαναδεί εσείς αρχηγό κόμματος να στηρίζει άλλο κόμμα.
2: Και επομένως να λύσει το κόμμα.
1: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Καλοκαιρινή, ευάερη, ευήλια. Πώς είσαι, Δημητρούλα μας, όλα καλά? Καλά, έκανες και Παναγία.
2: Είσαι όλα αυτά.
1: Άσε ρε Γιάννη να μιλήσω εγώ με τη Δήμητρα, δεν το εξάστο. Έκανες και μπανάκι.
3: Έκανα δύο.
1: Είδες, αυτά είναι. Στο 210-48-0-170-174, δύο χαμογελαστά κορίτσια, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, σας περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα θα σας πει ο Γιάννης για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσετε το 210-48-0-170-174, θα σας το πει σε λίγο δηλαδή. Η skyradio.gr είναι το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, θαύμα. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυρκυλής είναι εδώ, βάρδια, μη γίνει κανένα λάθος. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open. Είπε πράγματα. Εγώ γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει να το κοιτάξω μάλλον λίγο αυτό.
2: Ποιοι έχεις δηλαδή και πρέπει να κοιτάξεις?
1: Συμφωνώ με πολλά, κύριε παιδί μου, σε αυτά. Λέει ορισμένα πράγματα με τα οποία συμφωνώ, πολιτικά μιλώντας πάντα. Δεν συμφωνώ με τον Πολάκη σε όλη τη φιλοσοφία. Αλλά ορισμένα πράγματα που λέει έχουν μία λογική.
2: Αυτό που είπες πριν, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά κόμμα λέει ότι για πάμε άλλο κόμμα δεν έχει γίνει. Επίσης ο Πολάκης δεν είναι πιο ξεκάθαρος σε όλες τις τοποθετήσεις του στις κεντρικές επιτροπές, πολιτικές επιτροπές, πώς τα λένε εκεί στο
1: σπίτι. Εντάξει τώρα, και ο Πολάκης πιέζει. Κάτσε τώρα. Και ο Πολάκης πιέζει το Φάμελο, μήπως πάρει όλους ο Τσίπρας.
2: Μήπως τους πάρει όλους ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά δεν θα τους πάρει.
2: Βέβαια δεν θα τους πάρει όλους.
1: Ναι, δεν θα τους πάρει. Θα ακούσουμε Μητσοτάκη σε λίγο.
2: Θα ακούσουμε σε λίγο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε και Γιάννη Καντέλη, αλλά πάμε να ακούσουμε Πολάκη τώρα.
1: Πολάκη, ναι.
4: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Κουφονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς.
2: Ναι.
4: Και λέει, εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
2: Ακούστε το ερώτημα.
4: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πού είναι κάπου παράλογος ο Πολάκης?
2: Αυτό που λέει, να κατεβάσει το σύμπαν το παντελόνιο του, επειδή έκανε
1: κόμμα. Συγγνώμη, ρε φίλε, έκανε
2: κόμμα. Και λέει, παρατηθείτε.
1: Και έχουν τσουτσουριάσει όλοι και όλες, ας πούμε.
2: Ναι, ρε Χριστέ, έχουν τσουτσουριάσει γιατί θέλουν να πάνε.
1: Ας πάνε.
2: Θα πάνε γιατί εκεί που είναι το ένα έχει φτάσει το 1,25 το είναι αριστερό.
1: Δεν του θέλει. Δεν του θέλει όλου.
2: Θα τον πείσουν, εκτιμούν.
1: Ποιον να πείσουν τον Τσίπρα? Δεν είναι τόσο αυτοκτονικός τύπος. Έχει πάρει άλλη γραμμή ο Τσίπρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Τσίπρας έχει πάρει μια άλλη γραμμή.
2: Αλλά χρειάζεται και στελέχη.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι όλα καινούρια.
1: Ναι, αλλά είναι στη φάση που μπορεί να επιλέξει ποια στελέχη θα πάρει μαζί του.
2: Περίμενε.
1: Εσύ είπες προχθές.
2: Εσύ είπες προχθές.
1: Δηλαδή, ας πούμε,
2: μας, ο κύριε... έκανε ένα έτσι λες.
1: Εσύ το είπες.
2: Όχι, άλλο θα πω. Έκανε ένα έτσι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Άφησε μια διαρροή ότι παιδιά το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Τους κορόιδεψε.
2: Να ανακοινώσουν
1: κόμμα. Τους κορόιδεψε ο Μητσοτάκης.
2: Αν αυτή η διαρροή επιβεβαιωθεί.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να έχει και πέντε έμπειρα στελέχη, 6-10 μαζί του.
1: Όχι.
2: Γιατί,
1: γιατί όπως ο Μητσοτάκης έκανε τσικ και κυκλοφορήσανε παντού, όλοι ξέραμε. Κυκλοφόρησε. Μας το λέγανε δηλαδή, παιδιά, ετοιμαστείτε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Αυτό διαχύθηκε. Τα ακούσανε και στην Αμαλία, σε εκεί στο στρατηγείο του Τσίπρα. Τα ακούσανε και στο στρατηγείο της κυρίας Καριστιανού. Και ξαφνικά.
2: Να,
1: η μία κυρία Καριστιανού το κόμμα, να και ο Τσίπρα το κόμμα. Βγήκαν από το λαγό Μητσοτ. Και άμα τους πάει το 27, τους έχει κάψει ο Μητσοτάκης.
2: Σωστό είναι αυτό. Αν δεν τους πάει όμως, για να επιγυρίσω σε αυτό που σου λέω, ναι. Αν δεν τους πάει και πες ότι έχουμε εκλογές.
1: Αν δεν τους πάει, ο πιο έξυπνος είναι για μένα. Ο πιο έξυπνος θα αποδειχθεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα 30 μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
2: Άλλη, μετά θα έχεις μια προεκλογική περίοδο και τι θέλει, ναι. Παιδιά. Είναι καλό
1: να πει ότι θα στελέχει. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις
2: ότι, θα είχα μια
1: κοσμοκαριά. Ο κύριος Τσίπρας θέλει τον Νίκο τον παπά. Γιατί εγώ το άκουσα από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει στον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Δεν τα άκουσα από. Δεν μου το είπε κάποιος.
2: Ναι.
1: Το άκουσα εγώ, ο ρεπορτάζ δικό μου.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα έρθει ο Νίκος ο παπάς, ας πούμε, που αν δεν έρθει, μου είπανε, είναι σύντροφος αυτός του παπά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Αν δεν έρθει, δεν υπάρχει και το επιχείρημα, ναι, αλλά εσείς είχατε 13-0.
2: Σωστό είναι αυτό που
1: λέτε. Σωστό, ξεσωστό, έτσι μου είπανε.
2: Πάμε λίγο.
1: Δεν ξέρω εγώ.
2: Δεν τον θέλει τον παπά.
1: Μάλιστα.
2: Να σου απαριθμίσω καμιά 15 αριά, αλλά στέλεχη που ενδεχομένως να θέλει.
1: Να θέλει. Ναι. Όποιον θέλει θα τον πάρει.
2: Αυτό σου λέω. Άρα θα έχει 15-20 στελέχη από τον. Δεν μπορεί να μην έχει.
1: Ναι, απλώς θα είναι αυτός που θέλει ο ίδιος. Δεν θα το πούνε.
2: Είναι δικό του.
1: Δεν θα το πει ο Φάμελος ποιον θα πάρει.
2: Όχι.
1: Βέβαια.
2: Όχι. Ναι. Τώρα το Φάμελο για παράδειγμα δεν τον ήθελε.
1: Πού να ξέρω εγώ. Ρώτη τον Τσίπρα. Εσύ τα λες, εσείς που είναι αριστερά και δεξιά τα λέτε καλύτερα. Αχα. Λοιπόν.
2: Για να το Πασόκ λέει στελέχη.
1: Ποιον θα πάρει
2: το. Δεν ξέρω.
1: Α, τι να σου πάρει. Όποιο τι να πάρει, τι να κάνω εγώ τώρα. Γεια σα κύριε Φιλιππίδη, τι γίνεται.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Γεια σου Νίκο.
3: Ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο τον παπά τον αποκαλούν 13-0.
1: Ναι.
3: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι, είναι.
3: Δηλώσει του κανονικά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
3: Είναι κανονικό αυτό.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε άλλο κόμμα, όχι οι άλλοι του άλλου κόμματος.
1: Όχι.
3: Όχι ο Άδωνος Γεωργιάδης.
2: Σύντροφοι δηλαδή.
3: Οι σύντροφοί τον φωνάζουν,
1: ναι,
3: 13-0.
1: Ναι.
3: Και αυτό είναι μια χαρά.
1: Ναι, γιατί είναι.
3: Μιλάει στα ντοκιμαντέρ, χαμογελάει.
1: Ναι, τι να κάνει και ο άνθρωπος.
3: Ναι, το καταλάβω.
1: Και θέλει να ξαναβγεί βουλευτής γιατί είναι
3: ευχάριστος τύπος. Όχι, ο Νίκος Παπάς είναι ευχάριστος τύπος.
1: Και είναι. Δεν έχω. Δεν ξέρω. Ναι.
3: Ευχάριστος τύπος.
1: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή στις αρχές μας μιλάγανε. Μετά μόλις γίνανε υπουργοί δεν μας μιλάγανε. Κατάλαβες. Ναι.
3: Και μετά σταμά. Μετά μιλάγανε. Ναι. Τώρα αν τον πετύχαμε.
1: Και είναι εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νότιο τομέα. Με ισχυρή βάση.
3: Ναι, άρα μπορεί να πάει όπου θέλει. Έχει τη βάση.
1: Όχι.
3: Α.
1: Γιατί για να πας κάπου πρέπει πρώτον να σε θέλουν εκεί που θα πας και δεύτερον να πας σε ένα κόμμα που θα σου εξασφαλίσει την επανεκλογή σου.
3: Άρα τελειώνουν πολιτικές καριέρες αυτή την περίοδο. Από τη συζήτησή σας καταλαβαίνω που είστε πολιτικοί δύο εμπειρίες.
1: Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, θα μετρήσουμε καμιά κατοστή, μπορεί να λέω και λίγους.
2: Ναι.
1: Εγώ τους χαρακτηρίζω κάποιος πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχουμε, μας λείπει τώρα και χάθηκε την περίοδο των μνημονίων.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Καλά, έχει χαθεί αντίστοιχα και πολύτιμο δημοσιογραφικό κεφάλαιο.
1: Εννοείται.
3: Των μνημονίων, πολύτιμο τραπεζικό κεφάλαιο στην περίοδο των μνημονίων. Φύγαν πολλοί άνθρωποι.
1: Στελεχειακό, επιστημονικό.
3: Οι κλάδοι που χτυπήθηκαν από την κρίση, η πολιτική ήταν ένα. Το ότι έχουν τόσα χρέη τα δύο κόμματα, η απόρρεια αυτού του πράγματος.
1: Απλώς υπήρχαν πολλοί άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι μπορούσαν να συνεισφέρουν στην.

0: με σωστές τιμές, ή το αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και άρα θα αντιμετωπίσουμε ένα συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον θα κληθούμε και εμείς να πληρώσουμε μέρος από αυτή την. Όταν αυξάνουν στις πόλεις, ναι, στα resort θα το σκεφτούν ή στα rooms του LED και στα επιπλωμένα διαμερίσματα τι τιμές να βάλουν. Διπλά και τρίδιπλά.
1: Τρίδιπλά. Ναι, υπάρχει και η εξής απλή έννοια της αγοράς που είναι παλαιού τύπου η ανάλυση που την έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Κόσμο έχουνε.
2: Ναι,
0: έχουνε.
1: Φθηνά είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η ανάλυση.
2: Σωστά. Ναι.
1: Έχει κόσμο εκεί.
0: Μα έχουμε πει.
1: Γεμάτο είναι.
0: Μα έχουμε πει.
1: Άρα είναι φθηνά.
0: Μα έχουμε πει στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο κίνησης είναι η κατανάλωση είναι 2% το Μάιο.
1: Ναι, εντάξει, και πάλι δεν το βάζω εγώ πάρα πολύ αυτό, με την έννοια ότι το αυτοκίνητο είναι της, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα,
0: να,
1: είναι είδος πρώτης ανάγκης.
0: Αν δεν έχεις όμως θα το κόβες.
1: Αν δεν έχεις το αναγκαστικά.
0: Αν ήμασταν σε μια από τις καμπές της κρίσης, το 12, στο 15 και τα λοιπά,
1: το
0: και
1: κόβεις.
0: Το κόβεις.
1: Το κόβεις,
0: θα το βάζεις στο πλάι, δεν θα το παίρνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε σε αυτό. Αλλά απ' την άλλη,
0: ναι,
1: είναι είδος πρώτης ανάγκης.
0: Λοιπόν,
1: το παράξενο είναι ότι αυξάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν έχουμε και ποιοτικά μωρέ. Τα εστιατόρια αυξάνουν, αλλά η σύσταση του κόσμου στα εστιατόρια, στην Αττική, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερο βάρος, ειδικό βάρος, φαντάζομαι, στον πληθωρισμό για να βγουν οι δείκτες τιμών. Η πλειοψηφία είναι τουρίστες ή Έλληνες.
0: Επίσης, υπάρχει ένας άλλος.
2: Έλληνες, νομίζω εγώ.
0: Εξαρτάται. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τουρίστες.
2: Αν εξαιρέσει την πλάκα.
0: Απλώς
1: δεν είναι μόνο η πλάκα. Κάνεις λάθος.
0: Το Σύνταγμα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι.
2: Το
0: Κουκάκι, Φιάτσα Μεγάλη.
1: Στη Γλυφάδα.
0: Στο Κολωνάκι.
1: Στο,
0: ναι,
1: βόρειο τομέα. Δεν είναι τόσο.
0: Ανέβα την Πλουτάρχο. Ανεβαίνουν και πάνε
1: στο Παρθενόν. Ο Παρθενόνιδης δεν μας είπε χθες ότι το Περιστέρι έχει γεμίσει Airbnb.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλήθεια είναι.
0: Αγία Παρασκευή έχει γεμίσει. Που δεν έχει και μετρό.
1: Και η Αγία Παρασκευή.
0: Βγαίνουν με βαλίτσες στο σταθμό Αγία Παρασκευή και είναι στο Χαλάνδρι άνθρωποι. Άντε να τους το εξηγήσεις αυτό, ε. Δεν υπάρχει πια. Έχω δει ανθρώπους με βαλίτσες, βγαίνουν πάνω και είναι. Εκεί είναι η οδός Αγίας Παρασκευής. Η οδός Αγίας Παρασκευής. Ο σταθμός Αγία Παρασκευή και η Αγία Παρασκευή είναι σε ένα χιλιόμετρο, δύο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περίμενε να πούμε και για τα κίνητα, Νίκο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων με την κυρία Αγγελική Καρδιόλα και επιστρέφουμε.
3: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
11: www.ktismabathandroom.gr.
12: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Η νέα εποχή έφτασε
14: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: Infonet Πληροφορική.
14: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
14: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
13: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
14: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
13: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
13: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 2682.
11: 0800-21-149 και 29-740
15: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μέχρι στήλους Ολυμπίου Διός δεν λειτουργούν και οι τουρίστες περιμένουν να περάσουν απέναντι. Καταπληκτικό. Ναι. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι λέει: καλά να πάθουν στην Αγία Παρασκευή, αφού δεν πήγαν στη Ραφίνα, λέει. Τις αυξήσεις, τα πάντα ρί. Τις αυξήσεις του Παπαδαριού τις συζητήσαμε ή όχι ακόμα? Το έχασα. Περάσαμε τα πάντα, γίναμε κράτος, αλλά το Παπαδαριό δημόσιο πάλι ακόμα. Κυκλοφορεί μια πολύ ωραία μπλούζα. Θέλω ζωή αλήτη. Και μισθό Μητροπολίτη.
18: Ωραία, ωραία.
1: Το βρήκα καταπληκτικό, δηλαδή. Ο Στέλιος λέει: ο κόσμος δεν ξέρει ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει Αλέξη Τσίπρα.
18: Ξέρει και ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά.
1: Ο Πέτρος λέει: ανατρίχιασε που έκανε κόμμα
18: ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας, ναι. Ο Λαρισαίος Σαμαρική πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης τους έκανε κυβέρνηση. Ο Στέλιος, Ελλάς και Πασόκ και Καριστιανού βγάζουν αρκετές έδρες για κυβέρνηση. Αναλόγως πόσα θα πάρουν.
18: Δημοσκοπικά πάντως, όπως είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι.
1: Έτοιμα, λέει, από την Εκκλησία για αύξηση μισθού αρχιερέων δεν βρήκα, λέει ο Τάκης. Εσείς ξέρετε κάτι τέτοιο?
18: Όχι.
0: Τι είναι σε έτοιμα, τι είναι?
1: Ότι αν είπα, ρε παιδί μου, Ιερά Σύνοδος, ετούμαστε, ξέρω κι εγώ, θέλουμε αυξήσεις.
0: Τι εννοείς, μόνοι τους, ναι. Μόνοι της πήγε η κυβέρνηση και τους είπε γεια σας, σας αυξήσω? Μπορεί να το κάνει για λόγους ισότητας με τους μουφτίδες. Είπα, οι μουφτίδες να παίρνουν τα 4672.
1: Ναι, 4672. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι λέει: για ανάγκη, έλα γόρι μου, αγωνία έχεις πάθει. Πες μας την προβλέψη για σήμερα, κάντε για το Σάββατο, όχι πώς στην Ευρωλίγκα. Jackpot Μπαγασάκο, λέει. Να χαίρεσαι την κόρη σου, φίλε, από καρδιάς.
18: Ευχαριστώ, να σε καλά για τις ευχές. Νίκη, χαίρεσαι,
0: Γιάννη, μα τη
18: χαίρεσαι. Ευχαριστώ, Νίκη, πάνω να 20 σήμερα, τι
1: είναι. Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στα σπίτια που δεν μπορεί, άμα δεν... Είναι πολύ δύσκολο να πάρει σπίτι, δεν το συζητάμε. Νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι, το έχουμε καταλάβει όλοι. Εκτός αν είναι στην επαρχία.
0: Και δύσκολο να νοικιάσεις. 7,7 τα οδείκτης των ενοικίων σε αιτήσια βάση.
1: 7,7.
0: Στην Ελστάτ, αυτό που λέγαμε για τον πληθωρισμό πριν. Το 7,7 είναι σχεδόν, παρατηρείται εδώ και 4 χρόνια από 7 έως 10.
1: Πολύ ψηλό. Δηλαδή, ακόμη και που είναι ακριβά τα σπίτια, έχω την εντύπωση. Μπαγκαλίστηκα το λέω. Με αυτά τα νίκια, πιθανότητα να πρέπει να αγοράσεις αν σε δανείζουν.
0: Ναι, αν σε δανείζω, αν έχεις το αξιόχρεο.
1: Έτσι. Αυτό λέω.
0: Ήμουν πριν από λίγο πριν έρθω στο σταθμό του Παγκράτη. Μου είπαν γενικιάστηκε ένα διαμέρισμα ή μη υπόγειο, η 30 τετραγωνικά, 390 ευρώ.
1: Είμαι υπόγειο.
0: Είμαι υπόγειο.
18: 30 τετραγωνικά, ε.
0: Ναι, και κατέβαινε σκαλιά κάτω. Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εκεί κοντά στην πλατεία Προσκόπωση
18: και στη Χότ περιοχή.
1: Είναι στη Χότ.
18: Ίσως κάνει και για καταφύγιο γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι στο Κολωνάκι δηλαδή.
0: Η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει αυξήσεις επειδή πολλοί πιστεύουν σε κόπωση και παρατηρείται μια κάποιο είδους. Αλλά 5,7 είναι το πρώτο τρίμηνο. Το 2000, το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Το 25 συνολικά έκλεισε με συν 8,1 και το 24 με συν 9,1. Παρατηρείται δηλαδή μια επιβράδυνση, αλλά ανεβαίνουν. Και όταν στα νεόδημητα το πεντάρι δεν είναι λίγο και μιλάμε για 6.000 το μέτρο κτλ. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να το προσεγγίσει.
18: Τώρα δεν ξέρω αν θα έρχει σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα και άλλο ταβάνι πιο πάνω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
0: Όσο μου λένε οι άνθρωποι της αγοράς ότι όσο έχει υπάρχει απόκληση από την υπόλοιπη Ευρώπη και από τη στιγμή που είμαστε σε μια διεθνοποιημένη αγορά, μου λένε για παράδειγμα στο Παγκράτη το ίδιο ακριβώς, ότι είναι οι αγοραστές κατά κύριο λόγο ξένοι.
1: Ναι, ξένοι.
0: Δηλαδή σπίτια χρέπια, τα οποία θέλουν 100-150 χιλιάρια για να γίνουν σπίτια, έρχονται και τα αγοράζουν στην κανονική του τιμή. Ισραηλινοί, Ευρωπαίοι, πάντες.
1: Μα είναι, είναι γνωστό, είναι γνωστοί οι Έλληνες, ας πούμε, που στην Γλυφάδα, μετρημένοι, που μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ το μέτρο για να αγοράσουν σπίτι.
0: Δηλαδή στο Νεόδημητο, το πολύ καλό Νεόδημητο. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει. Είναι μόνο για ξένους.
0: Ελληνικό, Γλυφάδα και Φυσιά. Ναι.
1: Δεν, είναι για ξένους, δεν.
0: Ναι, είναι πάρα πάρα πολλές ή για κάποια λίγα επαγγέλματα τα οποία βγάζουν. Η αλήθεια είναι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πάνε πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, όντως.
0: Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι
18: βγάζουν. Είναι αυτή σε ποσοστό, αυτό λέμε τώρα. Που θα μπορούσαν να τα
1: πάρουν. Κοίταξε, είναι λίγοι. Επίσης, μην ξεχνάμε σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ο Μητσοτάκης και με τον κορονοϊό και με τα ενεργειακά κτλ. Έχει μοιράσει λεφτά. Δηλαδή οι επιστρεπτές στις επιχειρήσεις που τα δηλώνανε
0: ήταν όλα.
1: Ήταν λεφτά, ο παιδιά, λεφτά, όχι αστεία.
0: 10, 20, 30, 40 χιλιάδες που ξαφνικά σου μείνανε όλα.
1: Και δεν έλεγξε και κανένας μετά τι γίνανε τα λεφτά, ενώ πώς τα χρησιμοποιήσαν.
0: Ένα μικρό μέρος επιστράφει. Δεν είχε όρους να τι τα κάνεις.
1: Α, δεν είχε όρους.
0: Όχι καλά. Ήταν λεφτά από το αεροπλάνο, έτσι το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, γενικώς βρισκόμαστε σε ένα μείγμα που ακόμα η κτηματαγορά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να δώσει και είναι αυτό που έλεγες, Χρήστο, ότι όσο υπάρχουν αγοραστές, θα υπάρχουν και τιμές.
1: Ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο μαγικό, που δεν είναι και κανένας μαγικός, δηλαδή υπάρχουν οι τρόποι να πέσουν πολλά ακίνητα στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, ή θα πρέπει να σταματήσει το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Όσα είναι λίγα τα ακίνητα και πολλοί αγοραστές ανεβαίνουν. Είναι απλό, δεν είναι κανένα σοφιστία. Νίκ, thanks.
18: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Καλά,
1: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα είναι Aegean. Πώς το λες, Aegean.
18: Aegean.
1: Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου τώρα του 2026 με την υπογραφή πάντα του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3. Το γράφουν εδώ. 3x3 το ξέρω εγώ. Το λέω όπως το ξέρω, συγγνώμη. 3x3, γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδική διαγωνισμή και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Άντε, προχώρα!
22: Στρίβω! Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
26: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
27: Ήρθα!
26: Ένας θείος.
28: Ήρθες.
26: Καμία αλλαγή.
28: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
26: Και μια μεγάλη ανατροπή.
29: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
28: Τι έκανες?
29: Έβαλα προτέρια.
28: Καλά έκανες. Μπράβο.
26: Αυτή είναι η συνάρπαστική ιστορία. συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
28: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
29: Έτσι.
28: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
29: Να, εδώ.
28: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
29: Ναι, ναι.
26: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.

Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: μας πειράζει ο μισθός 20 Μητροπολιτών και όχι ότι 200.000 ασυλούχοι λαθροέπικοι ζουν και επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος λαμβάνοντας το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έχω την εντύπωση πρώτον, Διονύση, ότι έχουν αλλάξει αυτά. Επίσης μπορούν να μας πειράζουν και τα δύο. Είναι και αυτό, ας πούμε, μια λύση στη ζωή. Δηλαδή, δεν πρέπει να μας πειράζει το ένα ή το άλλο. Άμα κάτι είναι στραβό ή κάτι δεν μας κάφτει καλά, μπορεί να μας πειράζουν 2, 3, 4 ή να μας πειράζει τίποτα. Να κάνουμε κάτι με τις αγορές των Τούρκων στον Εύρο, λέω το εξατολαγωνίες. Πολύ σοβαρό και μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στον Εύρο. Αυξάνονται εκεί πολύ και όσοι αγοράζουν στα νησιά. Εγκαταλελειμμένα οικείματα από εμάς τους Έλληνες.

0: έτοιμος να κατέβει στην πολιτική. Θα εκινήσει από τοπική αυτοδιοίκηση και θα φτάσει σε υπουργηλίκη.
1: Γιατί πρέπει να το πάμε στην Άρισα. Πιστεύεις ναι ή όχι?
2: Πιστεύω ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, μπορεί να μην είναι με μορφή ανθρώπου, μύτη, αυτιά, στόμα,
1: αλλά
2: χέρια και όλα αυτά, να είναι κάτι
0: προβοσκίδες.
2: Άλλο. Να είναι κάτι άλλο.
0: Ξέρεις, τόινγκ, τόινγκ,
1: να σου λέει. Θα μιλάνε αυτοί.
0: Τόινγκ, τόινγκ.
1: Αλληλεγγυστήρες έχουν και στους άλλους πλανήτες.
2: Πού να ξέρω τι έχουν, δηλαδή πάντα.
1: Γιατί και εδώ που έχουμε, Γιώργο μου, μάλλον έτσι θα παραμείνουν.
2: Κοιτάξτε λοιπόν, για να
1: τι
2: δούμε, να δούμε
1: για
2: λιγάκι. 30 Ιουνίου σας θυμίζουμε ότι λίγη προθεσμία να δηλώσετε τον αναλκυστήρα, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία σας, είτε στην επιχείρησή σας, είτε σε ένα δημόσιο χώρο. 30 Ιουνίου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έως τώρα έχουν δηλωθεί 288.000 αναλκυστήρες. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Ότι τελειώνει η προθεσμία, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το μηχανικό σας, θα πρέπει να συνεννοηθείτε και με την εταιρεία η οποία θα κάνει τη συντήρηση στους αναλκυστήρες, ούτως ώστε να προλάβετε μέχρι 30 Ιουνίου να έχετε ολοκληρώσει και την καταγραφή.
1: Συνεννοηθήκαν.
2: Μέχρι τον Νοέμβριο, ακούστε, ποιο είναι το παράλογο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 25 είχαν δηλωθεί 255.000.
1: Νοέμβριος.
2: Μέχρι τον Νοέμβριο του 25.
1: Μάλιστα.
2: Από τον Νοέμβριο του 25 μέχρι και τώρα έχουν δηλωθεί 18.000. Διότι το άφησαν πίσω, το άφησαν πίσω, σου πέρασαν πέρασε ναι, τόσο καιρός, το άφησαν και έχουμε πολύ μικρές δηλώσεις. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Ναι.
2: Πώς είναι τελικά οι ανελκυστήρες στη χώρα μας?
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Είναι 750.000 που λέει το τεχνικό επιμελητήριο και όλα αυτά, ή είναι 310.000 που λέει η στατιστική αρχή?
0: Πόσο είναι?
2: Δεν ξέρει κανείς.
0: Τι είναι ο συνεύρε γυναίκα τα παιδιά, κατάλαβες?
2: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο. Αυτό που κάνουμε θέμα πάντως, έτσι διαφορετικά.
0: Ο Δημήτρης, έχει συμβεί κάτι απίθανο αν είναι όντως. Λέει ο Δημήτρης, παιδιά, πιθανόν να μιλάω και για το ίδιο διαμέρισμα. Πλατεία προσκόπων που έλεγε ο Φιλιππίδης.
1: Ναι.
0: Είμαι υπόγειο, 30 τετραγωνικά, ό,τι έλεγε ο Νίκος. Το είχα νοικιάσει το 96 έως το 98, 25.000 δραχμές. Υπολογίστε πόσο, είναι 85 ευρώ περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο βασικός μισθός μου ήταν 125 με 130.000 δραχμές. Τι να συζητάμε τώρα, λέει.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Φοβερό να έχει συμβεί αυτό, ε. Η Σμαράγδα λέει, καλησπέρα σας, μου άρεσε το Nick. Nick, thanks. Και είπα να σας καλησπερίσω. Γεια σου, Σμαράγδακη, να είσαι καλά. May God always keep you well. Καλή συνέχεια, λέει η Σμαράγδα.
1: Μπράβο στη Σμαράγδα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Ο Αντώνης λέει, ευεργετήθηκα κατά τον κορονοϊό, πήρα κάποια χρήματα και αυτό σε διάφορες δόσεις. Με πείραξε ότι πήραν πολλά χρήματα συνάδελφοι. Πολλά λεφτά, λέει, ιδανικά και γύριστα που δεν το δικαιούνταν. Εντάξει. Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Έχει ξεκινήσει διαδικασία στην Πειραιώς.
1: Βεβαίως, για την εκλογή.
0: Τον Κατέμια στο Μητσοτάκη, δεν θα τον ακούσουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου, στην οποία προφανώς θα ακούσετε ένα κομμάτι Κυριάκου Μητσοτάκη. Να είστε καλά, ελπίζουμε να κυλήσουν όλο ομαλά το βράδυ. Και ομαλότητα τι σημαίνει, δηλαδή, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να δούμε και πέμπτο μάτς. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου.

0: Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
0: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, στη συνάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνήσει ότι οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση εμποδίων προκειμένου να επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Νετανιάχου. Για βάσιμες, προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι μία και μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Κλείνοντας τη σημερινή ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε πως η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω. Σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ, ο κ. Φλωρίδης το κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία. Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεκαθαρίσει: δεν θα ψηφίσουμε καμία διάταξη γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέστηρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε τον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε το μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλαγούν συνέχεια στη διοίκηση του ΠΑΟΚ με τον Αγισίλαο του Μαζάτο να αναλαμβάνει χρέη CEO στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Το νέο στέλεχος του ΠΑΟΚ έχει εργαστεί στο παρελθόν τόσο στην ΠΑΕ όσο και στον Παναθηναϊκό. Την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος των play-offs στο πρωτάθλημα Super League με τη συμμετοχή 6 ομάδων πρότεινε η ΠΑΕ Άρης, χαρακτηρίζοντας το νέο σύστημα ως αποτυχημένο. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ δεν χορήγησε άδεια στην Καλαμάτα, επιβάλλοντας πρόστιμο στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η οποία ωστόσο εκφράζει τη βεβαιότητα πως σε δεύτερο βαθμό δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αντίθετα, αδειοδοτήθηκε ο Ηρακλής, τον οποίο επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Τόσο διαρκεί. Τόσο διαρκεί το νέο βίντεο της Μαντόνα, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ ντόρος. 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, κατά τα οποία δεν βαριέσαι. Πράγμα σημαντικό. Τουλάχιστον μία φορά να το δεις, δεν βαριέσαι. Και το λέω σημαντικό, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, ιδίως αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ή σε αυτή την ηλικία που νιώθεις ότι πια τα πάντα τα έχεις δει και τα έχεις ξαναδεί. Έχεις πολλά πράγματα να παρατηρήσεις. Την ίδια τη Μαντόνα βασικά, τους φίλους της, εκλεκτοί όλοι τους, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa Zion, κάνουν όλοι ένα πέρασμα. Και έπειτα είναι οι σκηνές. Δηλαδή, σκηνές γρήγορες, σκηνές που έχουν έτσι μια ένταση και βέβαια προκλητικές. Μην φαντάζεσαι τώρα πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί, αλλά το σεξινες ξεχυλίζει. 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα αρτιότατα από καλλιτεχνικής απόψεως, που σε αφήνουν όμως με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Μα τι θέλει τώρα η Μαντόνα, τι θέλει πια στα 68 της, τι είδους ανησυχίες έχει εκεί πάνω στην κορυφούλα της. Ένας καλοπροαίρετος θα πει, κάνει ό,τι μπορεί, και διόλου αυτονόητο και ότι το μπορεί. Μαγιά της. Η μαμά μου είναι στην ίδια ηλικία, δεν μπορεί, για να σας δώσω παράδειγμα. Και για να είμαι και ειλικρινής, μία συνομιλική της σκέφτομαι ως ένα από τα λίγα παραδείγματα εγχώριων στάρ που μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει η Μαντόνα. Αυτή που γεμίζει το Καλλιμάρμαρο. Προσοχώς και το ΑΚ. Ένας άλλος επίσης καλοπροαίρετος θα πει ότι είναι σκληρός ο ανταγωνισμός σήμερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Συναγωνίζονται όλα τα φύλλα, όλες οι ηλικίες στο ίδιο μίξερ για το ποιος θα βγάλει την καλύτερη εικόνα. Σκληρός ο ανταγωνισμός, το μάρκετινγκ ανελέητο, άρα η Μαντόνα είναι συνεπής, συνεπέστατη με τους όρους της εποχής μας. Όλα αυτά δεκτά, αλλά με εντρίγκαρε περισσότερο η γνώμη μιας λιγότερο καλοπροαίρετης, που όμως έχει φάει τη Μαντόνα με το κουτάλι. Είδε και εκείνη αυτά τα 13 λεπτά και τα 55 δευτερόλεπτα του βίντεο και της φάνηκε σαν ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάλι εσώρουχα, πάλι αλυσίδες, πάλι σεξ. Στην εποχή μας, μωρέ, είναι σαν να πουλάς πατάτες όταν προσφέρονται δωρεάν 15 κιλά τσουβάλια. Η Πέπη Ραγκούση σήμερα στα νέα.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Και κάπου εδώ, 6 και 14 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Γιώργος Ζωραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Βασικό θέμα αυτό το απόγευμα είναι βεβαίως το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ένας δημοσιογράφος σε ένα ξένο δίκτυο, θα σας τα πω αργότερα, επιχείρησε να μετρήσει πόσες φορές ο Τραμπ έχει πει από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, και με το που μία που το είπε και μία που αυτό ακυρώθηκε εκ των συνθήκων, εκ των πραγμάτων. Τώρα βρισκόμαστε κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να χτυπήσει ξανά το Ιράν. Αυτό το είπε ο ίδιος στον Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως, τα νέα από το μέτωπο δεν είναι καθόλου καλά. Εδώ στα καθημά συνεχίζεται η συζήτηση περί εκλογών. Τίποτα πιο προεκλογικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μοναδικό θέμα είναι η εκλογή του νέου γραμματέα. Ο κύριος Κυρανάκης θα εκλεγεί νέος γραμματέας. Η πρόταση για τον κύριο Κυρανάκη στέλνει ένα μήνυμα ανανέωσης. Για πολλούς στην πραγματικότητα έρχεται να επισημοποιήσει αυτό που ψελίζουμε εδώ και αρκετό διάστημα, ότι το φθινόπωρο, το φετινό, θα μας βρει στο δρόμο για τις κάλπες. Ο κύριος Κυριανάκης αναμένεται να εκλεγεί και από εκεί και μετά ακολουθεί πολύ τρέξιμο η θερινή κομματική εξόρμηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να συνδεθούμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω τον καλεί σε λίγο στο βήμα, για να προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο αποτελούσε πάντα, όσο είμαι στην πολιτική, ζητούμενο για οποιαδήποτε κυβέρνηση, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε στο κράτος σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος του ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συντάξεις τελικά να απονέμονται γρήγορα και στην ώρα τους? Και ποια άλλη δύναμη παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία με το κοινωνικό της πρόσωπο θα μπορούσε να κάνει πράξη την εμβληματική μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία προστατεύει πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων?
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω κάνει έναν απολογισμό έργου και στο σημείο που πετύχαμε, ακούσαμε, αλλά και όσα έχει πει νωρίτερα. Αναφέρθηκε στην μείωση ή στην κατάργηση φόρων, μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της υγείας με τις ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, αναφέρθηκε στα 2.000 σχολεία που ανακατασκευάζονται και βεβαίως έδωσε και ένα σύνθημα προς τα εμπρός όταν αναφέρθηκε στο πρόσωπο του κύριου Κυρανάκη. Του ζήτησε να κινητοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό πατώντας γκάζι. Βεβαίως αναφέρθηκε και στις εκλογές, λέγοντας ότι θα γίνουν στην ώρα του, στο 2027. Επομένως, μέχρι τότε απαιτείται ένας μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός είναι ακόμα στο βήμα. Φαντάζομαι αργότερα θα λάβει το λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε προγραμματίσει για αυτό το απόγευμα μια συζήτηση για το Μουντιάλ, για αυτή την παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου που ξεκινά αύριο. Πριν όμως δώσω το λόγο στο Βάιο Τσούτσικα, γιατί μαζί θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να σας πω ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό. Διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά με έναν νικητή από την Σίτζετ. Με τη Σίτζετ φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα, οικονομικά, σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της E-Jets και με 24 ευρώ και 50 λεπτά πας Άνδρος σε μόλις μία ώρα. 33 ευρώ και 70 λεπτά Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπιτάκι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητο μαζί. Να απολαύσεις τα ολοκένουργια καθίσματα αν θες απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης. Σαν κρεβατάκια γίνονται τα καθίσματα αυτά. Τα επιλέγετε και ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με τις E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Αν θέλετε να το επιχειρήσετε και να δοκιμάσετε και την τύχη σας, καλείτε τώρα στο 210-48-00-170-174. Αφήνετε όνομα επώνυμο στην Ρούλα Βρετάκου και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, θα κάνουμε την κλήρωση. Βάια, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Ετοιμάζεστε, ετοιμάζεστε τώρα εσείς.
2: Πάντα
0: έτοιμοι. Έχετε τώρα...
2: Θα σου πω για τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με αθλητικό ρεπορτάζ. Το παγκόσμιο κυπέλλο είναι ένα, τα Χριστούγεννα που αργούν 4 χρόνια. Οπότε καταλάβαινε, στο παγκόσμιο είναι σαν μικρά παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Ο πρώτος αγώνας είναι αύριο βράδυ.
2: Αύριο βράδυ 10 η ώρα.
0: Ναι. Μεξικό. Ωραία. Και μέχρι πότε, μέχρι τις 19 Ιουλίου, όρεξη να έχει κανείς να βλέπει αγώνες.
2: Ναι, όρεξη να έχει να βλέπει αγώνες και να, ξέρει, να τραβιέται λίγο από όλο το background ενός παγκοσμίου κυπέλλου που σηκώνει ξανά μια μεγάλη κουβέντα, τεράστια συζήτηση.
0: Αυτό το background είναι που το κάνει για μένα πιο ενδιαφέρον τώρα, γιατί να σου πω την αλήθεια, αγωνιστικά δεν ξέρω τι γίνεται και ποιες είναι οι αξιώσεις από τις ομάδες που μετέχουν, αλλά το γεγονός ότι φτάνει ένα περιοδικό όπως ο Economist να αναρωτηθεί αν θα μπορούσε, αν και το τελευταίο Μουντιάλ, το κάνει έτσι λίγο πιο ιντριγκαφόρικο.
2: Είναι τόσο μεγάλος, τόσο πλούσιος ο χορός των δισεκατομμυρίων που στείνεται γύρω από το παγκόσμιο κύπελλο, που νομίζω ότι αργούμε πολύ από το να το πούμε αυτό. Βέβαια, ο Economist το λέει γιατί. Το λέει γιατί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά σημειώνονται πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναβιώσει. Για παράδειγμα, θα φιλοξενηθεί ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο στην έδρα, ας πούμε, χώρας που είναι αντιμαχόμενες πλευρές σε μια πολεμική σύραξη που κρατάει εδώ και πάρα πολλές μέρες, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε λοιπόν, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Όμως, να το πούμε γι' αυτό ότι το παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Κρύβει και μια επιτυχία της FIFA. Κρύβει όλα τα δεινά του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν εννοώ τα αγωνιστικά, εννοώ τα οργανωτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πριν το 2026, γιατί θα σου ζητήσω να ανακαλύψεις τη μνήμη σου όλες αυτές τις δημοσιεύσεις που γινόντουσαν πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ για τις τραγικές συνθήκες.
0: Ναι, για το πόσο άνθρωποι χάθηκαν.
2: Ό,τι χάθηκαν άνθρωποι, συνθήκες και το καθεξής. Γενικά είναι μια, μπορώ να το πω, μια βρώμικη γιορτή. Όμως όσο διαρκεί αυτή η βρώμικη γιορτή, κατά τα ψέματα τα πλήθη τα συνεπέρνει. Γιατί το ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη και δυστυχώς όταν αρχίζει να κλωτσιέται η μπάλα, τα ξεχνάμε τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλώς είναι ένα Μουντιάλ Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει πολύ το χεράκι του σε αυτούς τους παράγοντες έτσι που μας κάνουν να το συζητάμε και λίγο διαφορετικά. Όχι αμυγός αθλητικά δηλαδή, αυτό θέλω.
2: Ακριβώς. Και φάνηκαν οι διαθέσεις της FIFA να είναι αυτό το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ Τραμπ, από τη στιγμή που γαντελετεί διεξαγωγή της κλήρωσης των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου, απονεμήθηκε στον Τραμπ αυτό που ζητούσε από την διεθνή κοινότητα, να το απονεμηθεί ένας τίτλος ειρηνοποιού, παγκόσμιου ειρηνοποιού. Αυτό έγινε από τους ανθρώπους της FIFA στο περιθώριο της τελετής της κλήρωσης των ομίλων της διοργάνωσης. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η σφραγίδα έχει μπει από νωρίς. Είχαμε καταλάβει από νωρίς τι θα ζήσουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι. Βάιε, υπάρχουν ομάδες που το ελληνικό κοινό αγαπά να παρακολουθεί. Είναι η περίπτωση της Βραζιλίας μια τέτοια?
2: Εντάξει, να στο τώρα συγγνώμη, θα μιλήσω για κάτι πάρα πολύ αγαπημένο, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αλλάξω ύφος. Άλλοι παθιάζονται με τους Άγγλους.
0: Ναι.
2: Άλλοι παθιάζονται με την. Πώς να το πω τώρα, όλο αυτό το σκοτεινό σύννεφο που είναι πάνω από την εθνική Αγγλίας και τους κατατρώει από το 1966 και μετά, από εκείνο το συγκεκριμένο γκολ του Τζεφ Χαρτ. Άλλοι είναι με τους Αργεντίνους. Άλλοι έχουν την παραξενιά να υποστηρίζουν και τους Άγγλους και τους Αργεντίνους, παρά το γεγονός ότι αυτή η αγάπη εκτείνεται πολύ μακριά πίσω, ακόμα και στα χρόνια που οι δύο χώρες ήταν σε πολεμική σύγκρουση με τα νησιά Φόκλαντ. Αλλά ποδοσφαιρικά, ξέρεις, αυτά δεν. Στο ποδόσφαιρο τα σύνορα αυτά πέφτουν. Δεν είναι πολύ έτσι δύσκολο να τα προσπεράσει κάποιος. Άλλοι γουστάρουν ομάδες που δεν έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, όπως είναι η Ιταλία. Υπάρχουν πολλοί φίλοι της Ιταλίας που για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στερούνται το δικαίωμα να αποκλάψουν την ομάδα που αγαπούν, ας πούμε, να βλέπουν να παίζει σε παγκόσμια κύπελλα. Άλλοι είναι Ολλανδοί, φίλοι των Ολλανδών. Άλλοι μπορεί να είναι φίλοι των Γερμανών. Ξέρεις, οι πιο δωρικοί τύποι, οι πιο οργανωτικοί, αυτοί που βάζουν πολλά σημεία στήξης στο λόγο τους, οι πιο έτσι, πώς να το πω, οπαδοί του θουκυδιδισμού, να το πω έτσι για να καταλάβουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και φυσικά οι λάτρες των Γάλλων, που είναι μία από τις πιο αθλητικές ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι φίλοι των Ισπανών που λατρεύουν το ποδόσφαιρο αλλαγής κατοχής και συνεχής μεταβίβασης της μπάλας. Ό,τι κουστάρει ο καθένας εδώ στο παγκόσμιο κύπελλο. Και υπάρχουν και αυτοί οι περίεργοι, περίεργοι που ψάχνουν να βγουν σε κάθε διοργάνωση, ξέρεις, την ομάδα που θα δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Όπως ας πούμε ήταν το 1998 η ομάδα της Τζαμάικα, που στις φανέλες, στις φόρμες της αποστολής, αντί να γράψουν το όνομα της χώρας, γράφανε Reggae Boys. Γιατί είναι από το νησί που, ξέρω εγώ, δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη μουσική. Τώρα είναι το Κουρασάο, μια τέτοια χώρα που έρχεται να δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Ξέρεις, σε ένα παγκόσμιο κυπελό, αυτά ζεις για να δεις.
0: Ναι.
2: Ζεις για να δεις τα περίεργα.
0: Έχεις έτσι αίσθηση τι μπορεί να γίνει, ποιος μπορεί να φτάσει. Θέλω να πω, δεν ξέρω, παιδί μου, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος.
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα.
0: Να ξεχωρίζει ως νικητής. Υπάρχει και άλλη λύση, ξέρεις. Ρωτάς το ChatGPT, όπως κάνουμε με τις εκλογές. Βέβαια δεν ξέρω αν δώσει απάντηση, γιατί εγώ το έχω ρωτήσει και λέει ότι στα προγνωστικά τουλάχιστον η Ισπανία θεωρείται πρωταθλήτρια.
2: Η Ισπανία και η Γαλλία.
0: Αν είναι όμως όπως απάντησε, σαν την απάντηση που έδωσε για τις εκλογές που θα γίνουν το 27, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
2: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν τον έχουμε μετρήσει ακόμα, γιατί δεν τον έχουμε δει πώς θα επηρεάσει την εξέλιξη των αγώνων κατά τη διάρκεια της οργάνωσης. Και αυτός ο παράγοντας έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες μετακινήσεις που θα κληθούν να κάνουν οι ομάδες για να παίξουν σε διάφορες πόλεις, πολλές ζώνες ορών μακριά από το προηγούμενο τους παιχνίδι, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει αυτό τους βιορυθμούς των ποδοσφαιριστών. Γιατί θυμίζω ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το είδαμε να διεξάγεται σε μια προνομιακή για την φόρμα των ποδοσφαιριστών χρονική περίοδο της σεζόν. Έγινε το Δεκέμβρη. Που οι παίχτες έχουν συνηθίσει να είναι στην καλύτερη τους φόρμα. Τώρα γίνεται στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Έχουν παίξει όλοι 58-60 παιχνίδια υψηλής έντασης. Μιλάω για τους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων και των σπουδαίων, ας πούμε έτσι, χωρών που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο. Και έχονται να παίξουν τώρα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο θα έχει και ακραία καιρικά φαινόμενα. Από έδρα σε έδρα θα είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις, αλλά και μετά από πολλή ώρα ταξίδια. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει την εικόνα των ομάδων, γιατί σου θυμίζω, ας πούμε, ότι πέρσι, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου ομάδων, συλλόγων που έγινε στην Αμερική, σαν προπομπός του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί, είδαμε ομάδες οι οποίες, να το πω έτσι λαϊκά, κλάταραν.
0: Ναι. Είναι φοβερό ότι είναι πια παράγοντα τα καιρικά φαινόμενα για οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση. Το βλέπαμε και στη Γαλλία, στο τένις, έτσι. Αστέρια του τένις τα είχαν φτύσει. Στην πραγματικότητα παρέδωσαν τον αγώνα στα χέρια του αντιπάλου, γιατί δεν άντεχαν τη ζέστη.
2: Και εδώ πρέπει να βάλουμε και κάτι ακόμα, ότι είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχει, ας πούμε, η πολιτική προστασία του Μεξικού με την πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ενδεχόμενο, ας πούμε, μιας καταιγίδας που έρχεται ή τέλος πάντων που είναι επαπειλούμενη καταιγίδα. Διότι, ας πούμε, είδαμε πέρσι το καλλιτέχνη για το Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα παιχνίδια μόνο και μόνο με την υποψία ότι μπορεί να έρθει, ας πούμε, ένα χοντρό βροχό, να το πω έτσι, μια ισχυρή καταιγίδα, το παιχνίδι σταματούσε και μέχρι να περάσει ο κίνδυνος δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα.
0: Στο
2: Μεξικό είναι διαφορετική η αντιμετώπιση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα λέμε από εδώ και πέρα μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους σας εκεί στο Sport FM. Σε ευχαριστώ. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο

0: παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρική.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
0: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Πρωθυπουργός ακόμα στο βήμα μιλά στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα. Σε λίγη ώρα από τώρα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι το πρόσωπο αυτό, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος δηλαδή που μέσα στο κατά καλό καιρό θα συντονίζει, θα οργανώνει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός μιλά, κάνει τον απολογισμό του έργου, περιγράφει τις προτεραιότητες με έναν ορίζοντα του 2030 και βέβαια φαντάζομαι ότι θα θέσει και τα στελέχη του κόμματος έτσι, σε επαγρύπνηση, σε συναγερμό για τους επόμενους δύσκολους μήνες που έρχονται. Δύσκολη αναφέρομαι βεβαίως σε αυτόν τον μαραθώνιο που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, τον προεκλογικό μαραθώνιο και όχι βέβαια μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, βασικό θέμα αυτήν την ώρα είναι οι δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, δηλώσεις με φόντο το μεσανατολικό. Ο Τραμπ σε ένα διάστημα 2,5 μηνών έχει πει 38 φορές ότι η συμφωνία είναι δεδομένη. Η συμφωνία με το Ιράν εννοώ. 38 φορές έχει πει ότι είναι θέμα χρόνων και κάποιων διπλωματικών διευθετήσεων να κλείσει αυτή η μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Τώρα η ρητορική του έχει αλλάξει. Φαίνεται ότι το σκηνικό γίνεται και πάλι αμιγώς πολεμικό. Αναμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα δηλώσει. Οι δηλώσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά αν, υποθέσουμε, αν μιλήσει για μια 31η φορά για πιθανότητα συμφωνίας, ποιος θα τον πιστέψει? Κατά τα άλλα, εμείς εδώ στα δικά μας διαβάζουμε έρευνες. Έρευνες για το πώς θα είναι το καλοκαίρι αυτό που ξεκίνησε για αρκετούς. Πολύ Έλληνες ξένοι επισκέπτες, γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ψάχνουν να κάνουν διακοπές, αλλά παράλληλα να τις κάνουν και όσο πιο οικονομικές γίνεται. Να περιορίσουν όπου είναι εφικτό, δεν είναι και εύκολο πάντα, τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. Φέτος λοιπόν, υπό τη σκιά αυτής της ωραίας κατάστασης που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, το ζήτημα είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Αυτοί ανησυχούν για το στίχημα της κατανάλωσης που χάνεται κάθε χρόνο και φαίνεται από τις έρευνες που τρέχουν τα αρμόδια Ινστιτούτα, όπως το ΙΕΛΚΑ, πως αυτή η τάση, η οποία παρατηρήθηκε έντονα και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, δηλαδή να ψάχνουμε κάτι το οικονομικότερο, γρήγορο φαγητό στο χέρι, κατάλημα που μπορείς, σου δίνει και τη δυνατότητα να μαγειρεύεις, διακοπές στο εξοχικό, αυτό φαίνεται πως θα συνεχιστεί και φέτος. Και οι έρευνες αυτές, εκτός από το να τις συζητάμε, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε και να έρχεται στην επιφάνεια αυτό το γνωστό επιχείρημα περί λαϊκισμού, είναι και ένα εργαλείο, θα σας πω αργότερα γιατί η γραμμή, έχουμε άνθρωπο στη γραμμή που αναμένει, ένα εργαλείο χάραξης κυβερνητικής πολιτικής, διότι προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας το έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος είναι μαζί μας τώρα, όμως για να αλλάξουμε θέμα, είναι δικηγόρος, κατέχει πολύ καλά το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Συζητήσαμε για τα κόκκινα δάνεια με αφορμή αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είπαμε μάλιστα και θα το είδατε παντού γραμμένο, πως είναι μια απόφαση που ανακουφίζει, δίνει μια ανάσα στους δανειολήπτες. Σας το έλεγα και χθες, σήμερα το διαβάζω και σε άλλες εφημερίδες, πως είναι μια απόφαση που δεν δεσμεύει, με την έννοια ότι ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλησπέρα κύριε Δράκου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, εδώ διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία συγκεκριμένα ότι οι services δεν έχουν κανένα σκοπό να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι σωστό αυτό?
8: Όχι, δεν είναι σωστό, απλώς είναι κάτι που αγγίζει, που συνάδει με την πρακτική των τραπεζών και των funds. Τι είναι αυτό? Ότι όταν κερδίζουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις προσπαθούν να βρουν κάποια κόλπα εντός εισαγωγικών για να μην εφαρμόσουν κάτι που δεν τους συμφέρει. Στη συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι σαφής, υπολογίζεται ή μάλλον καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τόκου με τον εκτοκισμό τις συγκεκριμένες μηνιαίες δόσεις και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, κάτι το οποίο στερεί πολλαπλάσιο κέρδος από τις τράπεζες και τα funds. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν κυρίως σε δύο επίπεδα, στο κομμάτι της αναδρομικότητας αλλά και του τρόπου υπολογισμού της συγκεκριμένης τοκοφορίας της μηνιαίας δόσης, να δώσουν μια ερμηνεία που θα τους απαλλάξει από κάποια σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να επιστρέψουν όσα χρεωστείται ως καταβληθέντα, και επομένως με αυτόν τον τρόπο ψάχνουν να βρουν κάποια μέθοδο να περιορίσουν το εισαγωγικό τη ζημιά.
7: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Νικό, εσείς το κρίνετε, θέλω να πω, την αντίδραση αυτή των servicers να μην παραδώσουν τα όπλα εύκολα, την κρίνετε ως αναμενόμενη, φαντάζομαι.
8: Ακριβώς, από την πρακτική την προηγούμενη, από τη γενικότερα τα δείγματα γραφής, φαίνεται ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαντλήσουν κάθε δυνατή προσπάθεια και ερμηνείας και άλλων κόλπων. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα πρόσφατο. Η κυβέρνηση είχε θέσει κάποιους φραγμούς, κάποιες απαλλαγές από προμήθειες στις συναλλαγές για πληρωμή δέκο κτλ. Είδατε ότι μια τράπεζα μετά από αυτή την απαγόρευση έκανε μεταβιβάσεις των ATM σε άλλη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θα μπορούσε ως μη πιστωτικό ίδρυμα να κάνει κάποιες χρεώσεις. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή δημιουργήθηκε μια μεθόδευση για να εισπράττει μια προμήθεια παρότι ο νόμος το απαγόρευε. Όπως επίσης άλλη τράπεζα έκανε μια μεθόδευση σχετικά με την δημιουργία λογαριασμών προνομίων, όπου εκεί αυτομάτως κάθε μήνα έβαζε μια προμήθεια χωρίς ουσιαστικά να έχει την ευκολία ο πελάτης της τράπεζας να απαλλάσσετε από αυτή την προμήθεια. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση του αερίου πάγου που είναι το βασικό μας θέμα έχει να κάνει με μια προσπάθεια, με μια όπως σωστά είπατε αναμενόμενη πρακτική για να μην την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση και να μην αναγκαστούν να δώσουν πίσω χρήματα ή τέλος πάντων να τα συμψηφίσουν με τις μελλοντικές δόσεις. Ναι.
7: Υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι οι servicers θα ζητήσουν από τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει εκ νέου την απόφαση για να δώσει δηλαδή το δικαστήριο την ερμηνεία και να μην εν πάση περιπτώσει περιπλεχθεί κι άλλο η κατάσταση. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο.
8: Ακριβώς, δεν συνηθίζεται αυτό. Εξάλλου, ο Άριος Πάγος έκρινε η Ολομέλεια, μάλιστα, τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν νομίζω ότι θα επανέλθει για να ερμηνεύσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι νομικοί ερμηνεύουν σωστά την απόφαση. Ο τρόπος υπολογισμού συνάδει με τα επιχειρήματα των δανειοληπτών, δηλαδή τον τρόπο υπολογισμού των τόκων με τη μηνιαία δόση και όχι σαν να παίρνεις ένα καινούριο δάνειο και να το υπολογίζουν οι τράπεζες σε όλη τη χρονική διάρκεια και να προκαταβάλλονται οι τόκοι. Και να πω και το εξής, επειδή ακούγονται πολλά για την αναδρομικότητα. Εδώ έχουμε μια απόφαση, η οποία, μια δικαιωτική απόφαση, η οποία ερμηνεύει ένα νόμο, τον νόμο 3869, τον νόμο Κατσέλη. Δεν τίθεται ζήτημα να εφαρμοστεί από τούδε και στο εξής, όπως έχουμε να κάνει με τους νόμους. Ο νόμος πράγματι δεν έχει αναδρομική ισχύ, θα ήταν άδικο κάποιος να επιβαρύνεται με τη συνέπειες ενός νόμου, ο οποίος λειτουργεί από μια στιγμή που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Εδώ όμως έχουμε δικαστική απόφαση, άρα εκ του όκου άνευ θα πρέπει να υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου από τότε που ο καθένας προσέφυγε στη δικαιοσύνη και κέρδισε τη δικαστική απόφαση που καθόρισε τη δόση που πρέπει να πληρώνει.
7: Mm-hmm. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι την χρυσή τομή θα την βρει, καλείται να τη βρει η κυβέρνηση. Και ο κύριος Κυριακάκης το είπε ότι αυτή τη στιγμή σταθμίζονται τα πράγματα. Μάλιστα θα συνεκτιμηθεί και το πρόγραμμα Ηρακλής μέσα στην απόφαση που θα έρθει με τη μορφή μιας νομοθετικής παρέμβασης. Κύριε Νικολακόπουλε, αυτό λέει και το δικό σας ρεπορτάζ.
8: Θα το λέτε, είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Πιστεύω θα υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση. Εδώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, ότι όταν κρίνεται κάτι δικαστικός και μάλιστα από την Ολομέλεια του Ρίου Πάγου, η νομοθετική παρέμβαση έχει να κάνει με την καθολικότητα της εφαρμογής της απόφασης και την πιθανή επιβολή κάποιων κυρώσεων, κάποιων προστήμων στις τράπεζες και δαφάνειες που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση. Δεν μπορεί να παρέμβει ο νομοθέτης, δηλαδή η υπουργική απόφαση ή ο νόμος, και να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία ή τέλος πάντων να αλλοιώσει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνει ο κ. Πιερακάκης είναι να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση που, όπως είπα, θα καθορίζει την καθολικότητα, mm-hmm. ότι ισχύει για όλους, και πιθανόν να επιβάλλει κάποια πρόστιμα για να συμμορφωθούν τα funds, ώστε να μην τρέχουμε για κάθε έναν δανειολήπτη στα δικαστήρια.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
8: Εγώ ευχαριστώ.
7: Καλή συνέχεια λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Και πάμε στις διαφημίσεις. Βεβαίως να σας πω ότι ο Γιάννης Καντέλης είναι εκεί και τα παρακολουθεί όλα. Ελπίζω ότι αργότερα τα της πολιτικής γραμματείας εννοώ, έτσι, σε περίπτωση που δεν ήσασταν από νωρίς, της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο Πρωθυπουργός μίλησε αρκετή ώρα, είπε πολλά και μίλησε και για το κόμμα Σαμαρά που κατά το ρεπορτάζ ετοιμάζεται, είναι έτοιμο και αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν μπούμε και επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά.

0: άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοπόρα δύο επιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, ομότιμους καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, την οδό Ιπποκράτους, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Ψάξτε το killgreece.gr. Και επίσης, συνεχίστε να καλείτε. Ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Seajets. Ένας νικητής θα κερδίσει και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. 210-48-00-170-174. Καλέστε μας.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα.

0: πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in

0: με τη σιγουριά της Opel. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρουν.

0: Πέρσες ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατουτέι.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατουτέι.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατουτέι.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
11: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Σ' ακολουθώ.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα χτυπήματα στο Ιράν ξανά σήμερα, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του πριν από λίγο από το Οβάλ γραφείο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News είχε δηλώσει πως βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ενέκρινε σήμερα αμερικανικό ψήφισμα, καλώντας το Ιράν να δηλώσει τα εναπομείναντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει στους επιθεωρητές να επαληθεύσουν την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τον οργανισμό, σημαντικές ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου, συμπεριλαμβανομένου υλικού κοντά σε στρατιωτικό βαθμό εμπλουτισμού, εκτιμάται ότι έχουν διασωθεί. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία απόπειρα συγκάλυψης της στρατιωτικής επιθετικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είχαν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πριν από τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Επίσης ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά με πράξεις και όχι με συνθήματα. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική και κωμικοτραγική βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε απάντησή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για βάσιμες προκλητικές και αναλυφείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στην διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν στις 4 το απόγευμα και για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε οποροφόρα και καλλιέργεια στην περιοχή. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από χαλάζι. Τροχαίο ατύχημα μεταξύ τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε στην περιοχή, καθώς τα φανάρια βραχυκύκλωσαν και σταμάτησαν να δουλεύουν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 4ο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΑΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: φοβέρη Patti Smith. Because the night belongs to lovers. Και εκτός από τους εραστές, η νύχτα ανήκει και στους τουρίστες. Μάλιστα, καλά ακούσατε, υπάρχει και όρος πια. Νοκτουρισμός, ο νυχτερινός τουρισμός που κερδίζει έδαφος και έρχεται να αλλάξει το πρόγραμμα μετατοπίζοντας τις περιήγησεις, τα γεύματα, τις πολιτιστικές εμπειρίες όταν πια ο ήλιος έχει πέσει και όλα είναι δροσερότερα. Αυτό συνέβη, ξεκίνησε να συμβαίνει στο Νότο, εκεί στη Σεβίλη. Ήταν μια αντίδραση στις ακραίες θερμοκρασίες. Σήμερα που μιλάμε και με τις ακραίες θερμοκρασίες να είναι πια, πώς να το πω, κάτι δεδομένο, εξελίσσεται σε ταξιδιωτικό φαινόμενο. Το 62% των ταξιδιωτών παγκοσμίως δηλώνει σοβαρά σε σχετικές έρευνες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπών με νυχτερινές δραστηριότητες. Η Νότια Ευρώπη λοιπόν με Σεβίλη άνοιξε το δρόμο και ακολουθούν και οι υπόλοιποι, υιοθετούν τη σιέστα της ώρας του Μεγάλου Καύσωνα και βγαίνουν στους δρόμους από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2 το πρωί. Στη Σεβίλη τώρα που πιάνει και 44, τι να κάνεις, αντιγράφεις αυτό που κάνει ο ντόπιος, που ξέρει πώς να ανταποκριθεί και πώς να παλέψει τις δύσκολες συνθήκες. Το βράδυ γίνεται χαμός, γίνονται νυχτερινά πικνίκ στην πόλη, εκεί κατά μήκος του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, εκεί που λούζεται η αγάπη μου, θυμάστε και το τραγούδι του Μητσιά. Η πόλη σφίζει από ζωή, αλλά το βράδυ. Και στη Ρώμη συμβαίνει το ίδιο. Κάτοικοι και επισκέπτες χωρίζουν τη μέρα του στα δύο, μετά το απογευματινό ριπόσο, το ιταλικό αντίστοιχο της σιέστας δηλαδή, ξεχύνονται στους δρόμους για μια χαλαρή περατζάδα. Μνημεία όπως το Κολοσσέο, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστικό μνημείο εκεί στην πρωτεύουσα, ανοίγει τις πύλες του για ειδικές νυχτερινές περιηγήσεις. Νοκτουρισμός λοιπόν, και στην Ακρόπολη θα ταιριάζει πολύ αυτό. Λοιπόν, και μιας και λέω Ακρόπολη, δεν ξέρω έτσι πώς είδατε την είδηση. Στο Μουσείο της Ακρόπολης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ που έχει επιμεληθεί Μιμήν Ντενίση για την αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όχι από τον Λόρδο Έλγιν, αλλά εδώ δίνεται έμφαση κυρίως στο ρόλο της συζύγου του. Αυτή είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το δραματοποιημένο, ας το πούμε έτσι, ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει και τον τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Αυτή λοιπόν η κυρία έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Την είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Ήθελε να μεταφέρει τον Παρθενώνα ολόκληρο στο σπίτι της. Μάλιστα δεν ήξερε τι είναι οι Καριάτιδες και έτσι τις ονόμαζε Carry Something. Δεν ήξερε, αλλά της άρεσε. Της φάνηκε έτσι πολύ καλόγουστο όλο το οικοδόμημα και ήθελε ολόκληρο το ερέχθειο να το πάρει και να το μετακομίσει στον κήπο της. Έψαχνε μάλιστα και ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο για να το φορτώσει όλο μαζί με τις 6 Καριάτιδες. Ο Θεός μας φύλαξε, το πλοίο αυτό δεν βρέθηκε και επομένως πήρε μόνο τη μία. Και είναι συγκλονιστικές και οι λεπτομέρειες έτσι που δίνονται για το τι έκανε τα γλυπτά αυτά τα οποία εξέθεται στην κατοικία της. Στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούσε για να κουμπά το καφεδάκι της ή και τα εντομοκτώνα αντικονοπικά σπρέι που χρησιμοποιούσε. Να λοιπόν ένα ακόμα διαπραγματευτικό χαρτί υπέρ μας, με καλλιτεχνική προσέγγιση. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Καλείτε είτε να διεκδικήσετε τα εισιτήρια που σας δίνουμε από τη C-Jet. Έχετε έναν ακόμα λόγο όμως να καλέσετε αυτό το απόγευμα. Γιατί σας δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, να πάτε στην Τεχνόπολη. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία του και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο έτσι της περιοδίας, για μία μοναδική συναυλία. Μία συναυλία όπως ξέρει να τις κάνει πάντα, με ενέργεια, με συνέστημα και με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Καλεσμένοι επισκηνής θα είναι ο Μανώλης Φάμελος, η Γκάτζο Ντίλο, που θα δώσουν και αυτοί το δικό τους χρώμα και το δικό τους χαρακτήρα στη βραδιά. Θα είναι πολύ ωραία και ξέρετε όλοι όσοι έχετε πάει και ακούτε τραγούδια τους και σας αρέσουν πώς δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα επικοινωνίας με το κοινό. 10 λοιπόν πρώτοι, εσείς οι 10 γρηγορότεροι θα κερδίσετε και τις προσκλήσεις που σας δίνουμε για την συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, εγώ τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Θεοδόρο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για να συζητήσουμε ανησυχητικά, θα έλεγε κανείς, ευρήματα. Διαβάζω σήμερα την είδηση και σε αρκετές εφημερίδες. Υπάρχει ένα καμπανάκι για ακόμα κινδύνου για το άτμισμα, μια συνήθεια αγαπημένη δυστυχώς σε αρκετούς έφηβους σήμερα. Εδώ θεωρείται το άτμισμα ως μια κερκόπορτα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θεοδόρο Βασιλακόπουλο. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα ευρήματα της έκθεσης γίνεται κάθε χρόνο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά εδώ φαίνεται ότι κάποιοι επιτίδοι προσπαθούν να κάνουν άλλου τύπου business μέσα από αυτά τα προϊόντα, τα οποία πολύ δυστυχώς τα θεωρούμε και αθώα.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο ανθρώπινος πνεύμονας, όπως και ο πνεύμονας όλων των υπολείπων ζώων που έχουν πνεύμονα, εξελίχθηκε στην πορεία χιλιετιών για να εισπνέει ατμοσφαιρικό αέρα. Mm-hmm. Δεν είναι φτιαγμένος για να εισπνέει ούτε ατμούς, ούτε καπνούς, ούτε οποιοδήποτε άλλο σωματίδιο. Είναι μόνο για να εισπνέει αέρα που έχει οξυγόνο και άζωτο. Άρα, οτιδήποτε άλλο μπαίνει μέσα στο πνεύμονά μας είναι εξ ορισμού λακτικό. Δεν έχει λοιπόν τίποτε το αθώο, το άτμισμα. Ας το αρχίσουμε έτσι. Τώρα, υπάρχει μια θεωρία η οποία προσπαθεί να, ας το πω έτσι, τεκμηριωθεί από τις εταιρείες που παράγουν τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα θερμενόμενα και που δεν είναι άλλες από την ίδια την καπνοβιομηχανία. Το τονίζω. Την ίδια την καπνοβιομηχανία. Τη Philip Morris, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ότι τα θερμενόμενα ή και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι λιγότερο βλαβερά για τον πνεύμονα από ότι είναι τα κανονικά τσιγάρα. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Μακάρι να ισχύσει, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Προσέξτε, δεν αλλάζουμε ποτέ κάτι πραγματικά βλαπτικό με κάτι λιγότερο βλαπτικό, αλλά για τους πολύ μεγάλους ηλικία μετανόητους αυτό θα μπορούσε εν δυνάμει να έχει μία λογική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλος ο στόχος της καπνοβιομηχανίας που βρίσκεται πίσω από τα νέα αυτά προϊόντα είναι τα νέα παιδιά. Είναι οι εφηβοί οι οποίοι πέρα από την εντός εισαγωγικών χειραθέτηση που έχει η συνήθεια του τσιγάρου παύλα καπνίσματος, αντιμετωπίζουν αυτά τα προϊόντα και σαν gadgets, σαν, ξέρετε, προϊόντα τεχνολογίας, και τα παιδιά μας είναι πολύ επιρρεπή στα προϊόντα τεχνολογίας, γίνονται πολύ συλλεκτικά και πραγματικά μερικά έχουν και εντυπωσιακές συσκευές, έτσι άμα τις έχετε δει. Και αυτό τα οφεί στο να ξεκινάνε να δοκιμάζουν. Είναι συγκλονιστικό το ότι περίπου τα μισά παιδιά που είναι έφηβοι έχουν παραδεχτεί ότι έχουν ατμίσει τουλάχιστον μία φορά. Είναι συγκλονιστικό σαν νούμερο. Μιλάμε για παιδιά κάτω από 15 ετών. Mm-hmm. Τώρα, έχοντας πει αυτό, το να έρχεται η έκθεση που δημοσιεύεται, πολύ σωστά είπατε, κάθε χρόνο και να λέει ότι πλέον στα υγρά αυτών των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορούν να μπουν ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μάλιστα είναι καινή, καμία ναρκωτική ουσία δεν είναι νόμιμη, αλλά και μη ελεγμένες το τι ακριβώς είναι. Δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα υγρά μπορεί να περιέχει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο και είναι ένας επιπλέον λόγος, όχι ο μόνος, για να απαγορευτεί αυστηρός και διαροπάλου η ορίγηση οποιοδήποτε τέτοιου προϊόντος σε ανήλικους και η σοβαρή επιτήρηση από τους γονείς. Θα σας πω μια συγκλονιστική εμπειρία, κυρία Γράτου.
0: Να, παρακαλώ.
1: Έχω έναν 15χρονο γιο. Το σπίτι μου διαθέτει ανελκυστήρα. Ο γιος μου είναι στο υπόγειο και παίζει PlayStation. Μπαίνω μέσα στον ανελκυστήρα να ανέβω στον πρώτο όροφο. Και μου μύριζε πάρα πολύ έντονα καραμέλα. Κάνοντας το detective, διαπιστώνω ότι ο γιος του πνευμονολόγου και φανατικού αντικαπνιστού, εμού δηλαδή, είχε στα χέρια του κρυμμένο ένα τέτοιο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και όταν τον ρώτησα πώς το βρήκε, παραδέχτηκε ότι το πούλησαν και μου απέκρυπτε κιόλας το ποιος το πούλησε, γιατί ήξερε ότι είναι παράνομο. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στο πώς επιτρέπεται από την κοινωνία μας συνολικά να εκτίθονται τα παιδιά μας σε τέτοιους κινδύνους. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τραγικά υψηλό ποσοστό καπνιστών. Θα σας πω ότι με βάση την εργασία που έγινε, την έρευνα που έγινε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ, το 2024, 38% του πληθυσμού πλήθη στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 30% κλασικά τσιγάρα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έχει πέσει κάτω από το 10%.
0: Είμαστε αμετανόητοι δηλαδή.
1: Είμαστε αμετανόητοι, όχι απλά αμετανόητοι.
0: Γιατί πια σήμερα κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν ξέρω ότι το τσιγάρο με σκοτώνει. Θέλω να πω, πια μιλάμε σε άλλα επίπεδα. Έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω πού στηρίζεται αυτό, κύριε Δράκο. Το τσιγάρο κάνει κακό σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους. Οι άνθρωποι, κάθε οργανισμός έχει επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. Μηχανισμούς δηλαδή να διορθώνουν τις βλάβες. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει εκπληκτικούς, τέλειους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. Είναι ο παππούς, ο Μίτσος, κάπνιζε 4 πακέτα τσιγάρα
0: και
1: μέχρι τις 90 του και δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι, ναι, σωστά, έχουμε όλοι ένα τέτοιο παράδειγμα.
1: Κάποιος άλλος όμως μπορεί να είναι ένας απλός κανονικός άνθρωπος που δεν έχει τέτοιους μηχανισμούς. Και παθαίνει καρκίνο στα 50 του, έφραγμα στα 45 του και τόσα άλλα κακά που αν δεν είχε αυτή την πάρα πολύ κακή συνήθεια του καπνίσματος δεν θα τα πάθαινε. Και δυστυχώς η νικοτίνη είναι πιο εθιστική ουσία ακόμα και από τα βαριά ναρκωτικά. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν ελληνική κοινωνία.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες στο σύστημα. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα 15χρονα μπορούν και τα 13χρονα και τα 12χρονα να πάνε στο περίπτερο και να πάρουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και αν δεν μπορούν τώρα, γιατί αυστηροποιήθηκε ένας νόμος που όμως υπήρχε, μπορούσαν τόσα χρόνια. Όλο αυτό οι καπνοβιομηχανίες έστησαν μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλη που βασίζεται σε αυτή τη λογική του gadget και του lifestyle. Επομένως, για να και εγώ ίδιος και εις άξιος της παρέας μου πρέπει να εθιστώ στην νικοτίνη και ποιος ξέρει και σε τι άλλο. Και απ' την άλλη, για να φτάνουν και ναρκωτικές ουσίες να πολλούνται χωρίς κανέναν έλεγχο και στην πραγματικότητα να εκμεταλλεύονται αυτή την αύξηση του vaping εγκληματικές οργανώσεις, δείχνει ότι τελικά εδώ υπάρχει ένα συμφέρον για να γίνεται αυτή η ιστορία. Ο μέσος γονιός, καλή ώρα όπως εσείς, που τσακώνεται με τον έφηβο γιο ή κόρη για αυτή την ιστορία, δεν έχει όπλα. Είναι αθωράκιστος τελείως.
1: Οφείλουμε εμείς η κοινωνία, να σας το πω έτσι. Είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας και μάλιστα με θεσμικό ρόλο είμαι και εγώ. Ξέρετε, τώρα στον ΕΟΔΗ έχει μετατεθεί η ευθύνη του ελέγχου των καπνικών προϊόντων με νόμο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχουμε όλα τα καπνικά προϊόντα, αλλά ξέρετε, σε μια χώρα στην οποία οι καπνιστές είναι αυτοί που κυριαρχούν στη διασκέδαση, που πιέζουν τους καταστηματάρχες της εστίασης αλλά και της νυχτερινής διασκέδασης να καπνίζουν στα μαγαζιά τους, γιατί εκεί κάνουν κατανάλωση και φέρνουν χρήμα, που η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος γιόρτασε τα 95 της χρόνια με θεσμική εκπροσώπηση. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα στην Ελλάδα και χρειάζεται όλη η κοινωνία, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας να βάλει πλάτη ώστε να πάψει το τσιγάρο να είναι αυτή η μάστιγα που είναι στην Ελλάδα.
0: Διότι, ναι, παρακαλώ.
1: Το κόστος που πληρώνουμε σε απώλεια ζώων και σε νοσηρότητα αλλά και σε χρήμα είναι αδιανόητο. Απλά δεν το πληρώνουμε την ώρα που το καπνίζουμε, το πληρώνουμε σε 10 χρόνια, σε 15. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Θέλω μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Δεν είναι λίγο περίεργο που δεν έχουμε μελέτες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα? Το λέω γιατί ένας ακροατής με το ονοματεπώνυμό του μου έχει στείλει το τι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή σε εξαιρετικά σπάνιες αλλά σοβαρές περιπτώσεις η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη βλάβη στους πνεύμονες ώστε να απαιτηθεί και μεταμόσχευση. Μιλάει για μια πάθηση που ονομάζεται ευάλη. Είναι ακρονίμιο για τη βλάβη των πνευμόνων που σχετίζονται με το άτμισμα. Θέλω να πω, πας στον πνευμονολόγο για να κόψεις το κάπνισμα. Λες να αρχίσω το κανονικό τσιγάρο, να αρχίσω το ηλεκτρονικό. Σου λέει δεν έχουμε μελέτες. Θα σου πω όχι, αλλά δεν ξέρουμε και τι κάνει. Αυτό που είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Είναι πια πολλά τα χρόνια για να μην ξέρουμε ή όχι?
1: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο άρχισε να εμφανίζεται από το 2007-2008 μέχρι το 2010. Και τα φερμενόμενα στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε μελέτες για την οξία βλάβη την οποία περιγράψατε. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τέτοια βλάβη. Το τι κάνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο 30 ή 40 χρόνια μετά δεν μπορούμε να το ξέρουμε όπως ξέρουμε για το κανονικό τσιγάρο, γιατί απλά δεν έχουν περάσει αυτά τα 30 ή τα 40 χρόνια. Το ότι δεν κάνει καλό σας το υπογράφω.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα είναι πόσο κακό κάνει, δηλαδή αν το κανονικό τσιγάρο κάνει 100%, μήπως το ηλεκτρονικό κάνει 95%.
0: Άσκοπη σύγκριση βέβαια στο τέλος της ημέρας.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν μαζί μας. Να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business ή την επιχείρησή σου, μπορεί να είσαι ασφαλής. Μπορείς να είσαι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήβρα, τις Πέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
6: People have the power. People have the power.
7: Ναι,
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα χτυπήματα σήμερα ως το Ιράν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος και εξελέγει διαβοής. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περίφικης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Πρόκειται για εργάτες που έκοβαν σίδερα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: και 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας. Να σας πω ότι έχετε σκάρτο μισάωρο στη διάθεσή σας για να προσκαλέσετε και να προκαλέσετε την τύχη σας και να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας νικητής ανά ημέρα, μέχρι την Παρασκευή θα τρέχει ο διαγωνισμός. Είναι προσφορά της E-Jet. 2-10-48-00-172-174. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στη Ρούλα, Ρούλα Βρετάκου. Είναι εκεί που δέχεται τις κλήσεις σας. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Από εκεί και μετά κανονίζετε όποτε θέλετε να πάτε τις διακοπές σας στους πολλούς προορισμούς που ικανοποιεί η E-Jet. Είναι 50 οι προορισμοί σε ολόκληρο το Αιγαίο. Έχει για όλους λοιπόν. Το πρώτο είναι αυτό που έχω να σας πω. Το δεύτερο είναι η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνου Μουζουράκη που ξεκινά από την Τεχνόπολη. Τη Δευτέρα λοιπόν, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Πάνος Μουζουράκης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τον Μανώλη Φάμελο και τους Γκατζοντήλο. Αν σας ενδιαφέρει, καλέστε μας τώρα. Οι 10 πρώτοι θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να είστε εκεί και να τους ακούσετε. Λοιπόν, τώρα θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στην επέτειο της ημέρας. Στο δίστομο της Βιωτίας σήμερα το πρωί γίνονται εκδηλώσεις μνήμης. Μνήμης για την σφαγή του 1944. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο όμοιο έγκλημα των ναζιστικών δυνάμεων της κατοχής ή, εν πάση περιπτώσει, συναγωνίζεται σε... τι να πω... Συναγωνίζεται σε φρίκι ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Εκεί είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν εκεί και στην πραγματικότητα αφηγούνται τις ιστορίες τους. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μιλτιάδης Φουντούρης. Μετέφερε τις δικές του, τις προσωπικές μαρτυρίες, περιγράφοντας τη θηριωδία των Ναζί. Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν ως αντάρτες, έσφαξαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μικρά παιδιά, μωρά, γυναίκες, ό,τι βρήκαν. Εκείνος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε, ήταν παιδί, πήδηξε από το παράθυρο την ώρα που οι Ναζί δολοφονούσαν μπροστά στα μάτια της στην οικογένειά της. Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της, τις δύο ανηλικές αδερφές της που τις κρατούσαν στην αγκαλιά της. Οι επιζώντες, οι άνθρωποι αυτοί έζησαν μια ζωή γεμάτη τραύματα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς αυτό να το συλλάβει, αν δεν το έχει ζήσει. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Φουντούρης. Πέθαναν εκατοντάδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι. Η φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στους επιζώντες των ναζιστικών εγκλημάτων. Μετέχουν και άνθρωποι από άλλα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας σε μια προσπάθεια, αυτό να μην το ξεχάσουμε, να διατηρήσουμε την μνήμη, την ιστορική πια μνήμη, ζωντανή μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην διεκδίκηση, την δικαστική διεκδίκηση, άλλο μεγάλο θέμα αυτό, οι γερμανικές αποζημιώσεις. Ο κ. Φουντούρης είπε ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας που την καθιστά εκτελεστή. Το γερμανικό δημόσιο πάντα βρίσκει τους τρόπους με διάφορα τεχνάσματα, επιχειρεί και τα καταφέρνει να μπλοκάρει συστηματικά την εκτέλεσή της, ενώ και τα ιταλικά δικαστήρια απορρίπτουν συνεχώς τις σχετικές προσφυγές. Η τελευταία απόφαση ήταν τον Απρίλιο του 2026 που επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης στην Ιταλία. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα παρακολουθούν, ξέρετε, έχουν γραφτεί βιβλία, είναι ένα από τα διμερή μας θέματα, κάπως επώδυνο βεβαίως, ο καθένας πονάει τους δικούς του λόγους, αλλά το ποσό των αποζημιώσεων με τους στόκους ενδέχεται να ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω, κάποιοι πάντα και καλώς κάνουν, κρατούν το λογαριασμό. Λοιπόν, εμείς εδώ τιμούμε αυτή την επέτειο. Στην Ισπανία πάλι, στη Βαρκελόνη, στην καρδιά της Καταλανίας, σήμερα γιορτάζουν κάτι άλλο. Και λέω γιορτάζουν γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο εμβληματικό. Όσοι έχετε πάει στη Βαρκελόνη, ξέρετε βέβαια ότι πολύ είναι ένα μουσείο, αλλά νομίζω το εμβληματικότερο από όλα όσα έφτιαξε ο άνθρωπος αυτός που, δεν ξέρω, διδάσκεται αυτή τη στιγμή διδάσκεται στις σχολές του κόσμου, στους καινούριους αρχιτέκτονες, ήταν αυτή η εκκλησία, η Σαγράδα Φαμίλια, η Αγία Οικογένεια, που μετά από 144 χρόνια κατασκευής φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Και είναι εκεί ο ίδιος ο Πάπας Λέων, για να κάνει απόψε το βράδυ, νομίζω είναι γύρω στις 9.30 προγραμματίζεται η φωταγώγηση, ώρα Ισπανίας, έχουμε και διαφορά μιας ώρας, τα εγγένεια. Δεν είναι τυχαία ημέρα, γι' αυτό αναφέρθηκα στις επετείους. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο καταναλωτικός δημιουργός. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κώστας Τσιαμπάου είναι αρχιτέκτονας, είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γεια σας, κύριε Τσιαμπάου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κυρία Δράκου, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο γεγονός απόψε και βλέπω, όχι μόνο για τους Καταλανούς, αλλά για όλη την Ευρώπη, βλέπω ότι πολλά διεθνή δίκτυα αφιερώνουν μελάνη και χρόνο για να το καλύψουν. Γιατί, πιστεύετε, τι είναι αυτό που κάνει τη Σαγράδα Φαμίλια να ξεχωρίζει?
1: Είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κτίριο. Και μάλιστα είναι και μια περίπτωση σπάνια που κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται ένας από τους τελευταίους γοτθικούς ναούς, γιατί αυτό είναι ένα κτίριο που λίγο πολύ συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων γοτθικών ναών της Ευρώπης, πολλοί από τους οποίους η κατασκευή τους διαρκούσε για 100 χρόνια, 200 χρόνια, 300 χρόνια και πολλοί βέβαια δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Οπότε είναι μια τέτοια περίπτωση που κάπως αυτή η τεράστια παράδοση που ξεκινάει από τον 12ο αιώνα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας, και αυτό το εκπληκτικό κτίριο, γιατί είναι ένα κτίριο που έχει αυτό το χαρακτήρα της γοτθικής αρχιτεκτονικής, αλλά είναι μια δημιουργία σίγουρα αυτού του εκπληκτικού αρχιτέκτονα του Καταλανού, του Αντώνη Γκαουντί, φτάνει πρακτικά, και αυτό γιορτάζεται έτσι 100 χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Γκαουντί, φτάνει να ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του Σταυρού, και γι' αυτό γίνεται και αυτό το γεγονός σήμερα.
0: Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το οικοδόμημα, που είναι έτσι από τα βασικά αξιοθέατα, αν κανείς πάει για πρώτη φορά, είναι μέσα στα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να δει. Άλλοι έχουν το προνόμιο μέσα στα αυτά χρόνια να ταξιδεύουν συχνά στη Βαρκελόνη και να παρακολουθούν και τις εργασίες πώς εξελίσσονται. 1882. Πολλά χρόνια πριν.
1: Έτσι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, και έτσι αμπάω. Ο Γκαουντί είχε κάτι το ιδιαίτερο και διδάσκεται πια στις αρχιτεκτονικές σχολές όλου του κόσμου? Θέλω να πω, εγώ λάθος ανέφερα ότι σήμερα ήταν η γενέθλια ημέρα, ότι ήταν η μέρα του θανάτου, το διορθώσατε και καλά κάνετε, ένας αιώνας ακριβώς. Έφυγε πολύ νέος, έφυγε με έναν τρόπο έτσι ανορθόδοξο, ένα ατύχημα, τον πάτησε το τραμ, έτσι.
1: Ναι, με ένα περίεργο τρόπο, και μάλιστα επειδή στα τελευταία του χρόνια κάπως είχε αποσυρθεί από όσο φαίνεται, και έτσι η εικόνα του ήταν λίγο ενός μάλλον περιφερειακού ανθρώπου, επειδή δεν τον αναγνώρισαν ποιος είναι, νόμιζαν ότι ήταν κάποιος άστεγος, οτιδήποτε, δεν δώσανε και τόσο σημασία, οπότε κάπως λίγο γίνανε όλα αργά, και γι' αυτό μέσα σε τρεις μέρες από τότε που είχε αυτό το ατύχημα έφυγε τη ζωή. Ο Γκαουντί ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος αρχιτέκτονας. Βέβαια, σε μια εποχή που η Καταλωνία είχε μια πολύ δυνατή και δημιουργική αστική τάξη, και πρέπει να τα δούμε λίγο και όλα αυτά τα έργα και του Γκαουντί και άλλων αρχιτεκτώνων εκείνης της εποχής, γιατί δεν είναι μόνο ο Γκαουντί, απλά ο Γκαουντί είναι ο πιο έτσι ιδιαίτερος και δημιουργικός και φάνταστος, αλλά υπήρχε μια μεγάλη παράδοση, όπως και σε άλλες πόλεις, στη μετάβαση, θα λέγαμε, από μια ιστορική αρχιτεκτονική, αυτό που ονομάζουμε γενικά εκλεκτισμός ή νεοκλασικισμός, προς μια μοντέρνα αρχιτεκτονική που ακόμα δεν είχε έρθει ακριβώς η μοντέρνα αρχιτεκτονική. Γίνονταν ωστόσο πάρα πολλά πειράματα με τις μορφές, με τα νέα υλικά, με τις νέες κατασκευές, με τις νέες τεχνικές. Και ταυτόχρονα αυτές οι κατασκευές εξέφραζαν και πολύ την τοπική παράδοση, τους τοπικούς μύθους, τις αναφορές, τις πολιτισμικές, γιατί είναι μια περιοχή που είχε. Είναι και λιμάνι μεγάλο, σημαντικό, η Βαρκελόνη, οπότε ούτως ή άλλως ήταν σε ένα περιβάλλον με πολλαπλές αναφορές και επιρροές. Οπότε έτυχε μια περίοδος όπου η Βαρκελόνη ήταν πολύ σημαντική. Η ίδια η πόλη κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσε νέες μορφές μέσα από αυτή την αστική της τάξη, και ο Γκαουντί βρέθηκε εκείνη την εποχή να μεγαλώσει και να εξελιχθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να καταφέρει να εκφράσει αυτό το πολύ ιδιαίτερο που γενικά ήταν η πόλη της Βαρκελόνης εκείνη την εποχή. Να.
0: Και βέβαια η Βαρκελόνη δεν θα ήταν η ίδια αν δεν είχε περάσει από αυτή ο Γκαουντί. Θέλω να πω, τι κεφάλαιο προσέδωσε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη, πέρα από το δρόμο που άνοιξε έτσι στους αρχιτέκτονες παγκοσμίως, δημιουργώντας σχολή και όντας μέχρι και σήμερα έτσι ένα μάθημα βασικό στις αρχιτεκτονικές σχόλες όλου του κόσμου. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το αποτιμήσει, αλλά
1: ναι.
0: Είναι όλη η πόλη ένα μουσείο, γιατί υπάρχει η Σαγράδα Φαμίλια, είναι η Καζα Μπατλό, είναι η Πεδρέρα, είναι το πάρκο που έχουν φτιάξει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν δεν τα δεις όλα αυτά, είναι σαν να μην βλέπεις τη Βαρκελόνη.
1: Είναι και η ίδια πόλη βέβαια. Έχει μια ρημοτομία, είναι μια σχεδιασμένη πόλη. Είναι μια μοντέρνα πόλη, σχεδιασμένη πόλη με οικοδομικά τετράγωνα. Αν δει κάποιο μια κάτωψη της πόλης, καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι κάτι σχεδιασμένο. Και είναι σχεδιασμένη εκείνη την εποχή πάνω κάτω που αναπτύσσεται και η αρχιτεκτονική του Γκαουντί. Αλλά θέλω να πω ότι είναι συνήθως όπως σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτει κάτι πάρα πολύ δυνατό από την αρχαία Αθήνα, ας πούμε, του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι τη Νέα Υόρκη, του Μεσοπολέμου μέχρι. Πρέπει να κάπως υπάρχει μια ένταση και μια συμπίκνωση πολλών δυνάμεων δημιουργικών και οικονομικών σίγουρα. Άρα υπάρχει ένα οικονομικό κεφάλαιο, υπάρχει ένα πολιτισμικό κεφάλαιο, υπάρχουν δημιουργικοί άνθρωποι, υπάρχει ένα βάθος και μια παράδοση και μια δυναμική σε αυτές τις πόλεις, και αυτή όλη η ένταση και η συμπίκνωση δημιουργεί, θα λέγαμε, σεισμούς που αυτοί οι σεισμοί εκφράζονται δημιουργικά.
0: Ναι. Μακάρι να μας περιμένουν και άλλοι τέτοιοι σεισμοί, κύριε Τζιαμπάου, γιατί η συζήτηση που γίνεται τώρα σε πολλά πεδία βέβαια, αλλά αυτό αφορά και τις τέχνες και συγκεκριμένα την αρχιτεκτονική, είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι που πέρασαν, άφησαν μια τεράστια παρακαταθήκη και από εκεί και μετά δεν βλέπουμε να δημιουργείται κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, ανάλογο, ένα ανάλογο δέος.
1: Ναι, γιατί νομίζω αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι μιλάμε για εποχές όπως την εποχή του Γκαουντί που υπήρχε ένα ευρύτερο όραμα. Όχι το ίδιο για όλους πιθανώς, δεν συμμετείχαν όλοι σε αυτό το όραμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι συλλογικό, ήταν κάτι που είχε έναν ορίζοντα, που αυτό το όραμα αφορούσε και αξίες, αφορούσε και ιδέες, αφορούσε και ένα μέλλον, πώς φαντάζονταν οι άνθρωποι το μέλλον. Και γενικά υπήρχε μια αισιοδοξία και μια δύναμη και μια ζωντάνια σε αυτές τις εποχές.
0: Που μάλλον
1: σήμερα νομίζω δύσκολα θα τη βρούμε.
0: Μάλλον
1: ένας κινησμός και μια απογοήτευση κυριαρχεί, παρά αυτή έτσι η επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για δημιουργία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζιαμπάου, για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τζιαμπάου, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο άνθρωπος που κάποτε έμεινα δύο.

0: Πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Λοιπόν, η Εύη μας λέει ότι είναι μια μισή ώρα μέσα στο αεροπλάνο χωρίς καμία πληροφόρηση για αναχώρηση. Λειτουργεί το αεροδρόμιο με ένα διάδρομο. Διαμαρτύρεται για το χάος που έχει δημιουργηθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν το ήξερα. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου με ενημέρωσε, γιατί έψαξα να δω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ήταν προγραμματισμένο αυτό. Δηλαδή, από νωρίς παίζουμε μια είδηση για καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα και αύριο γίνονται έλεγχοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από τις 3 και μετά, δηλαδή, ήταν γνωστό ότι θα υπήρχε μια έξτρα καθυστέρηση 45 με 60 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να το ξεπέρασε βεβαίως, δεν αντιλέγω. Και αύριο είναι ανάλογη κατάσταση. Σας το λέω, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε αύριο, να ξέρετε ότι θα δείτε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Γίνονται έλεγχοι κρίσιμοι που πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά της E-Jet. Σε έναν αριθμό θα ήθελα, κύριε Βραχνέ, μας από το 1 μέχρι και το 60.
0: 60.
13: Εύκολο μου βάζεις. Λοιπόν, η κυρία Εύα Πετροπούλου κερδίζει σήμερα τα εισιτήρια. Αύριο θα έχουμε και συνέχεια. Πέμπτη, αύριο μέχρι

την Παρασκευή ένα τυχερό ανά ημέρα προσφορά από τις C-Jets. Και μέχρι εδώ ήταν, έρχεται ο Πέτρος, Πέτρος Κυρκυλής, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα έχετε και το ρεπορτάζ που εγώ δυστυχώς δεν είχα, γιατί δεν ήταν και εφικτό. Έτρεχε ο Γιάννης Καντέλης για το τι υπόθηκε νωρίτερα στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα ακούσετε όλα σε πολύ λίγο. Να σας πω ότι ήταν μαζί μας το Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, με τρεις σχολές, τη Σχολή της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας, της Νομικής και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με καινοτόμα πρωτοποριακά προγράμματα και μια ομάδα πανεπιστημιακών προσωπικότητων που ξεχωρίζει. Kilgreece.gr. Επίσης η Vodafone σας δίνει τις λύσεις και τα εργαλεία. Αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε, και καλώς ανησυχείτε, γιατί τα ακούμε καθημερινά ότι είναι πολλές πια οι ψηφιακές απειλές, οι hacker κακόβουλα λογισμικά, με το Vodafone Business μπορείς, έχετε όλες τις απαντήσεις στα προβλήματά σας. Vodafone.gr καθεντος business για τα περαιτέρω. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Σεξιλό.

0: πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε.
10: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

εργασίες επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν απ' όλα, ειδήσεις σε τίτλους. Ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατά την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δρυμία επίθεση από τον Πρωθυπουργό κατά της αντιπολίτευσης. Την χαρακτήρισε τοξική και κωμικοτραγική Βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Τελεσίγραφο Πολάκη σε φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ φέρε συμφωνία με τον Τσίπρα σε 10 μέρες, αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Πρεμιέρα με διαφωνίες και ένταση είχαμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τα άρθρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημείο τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, οι αυξημένες πλειοψηφίες εν όψη της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα στο Ιράν μετά και την ολοκλήρωση αμερικανικών στρατιωτικών αντιπίνων στα στενά του Ορμούς για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα και σε μη στρατιωτικούς στόχους. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, η απάντηση της Τεχεράνης, η οποία επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόνς σε 21 αμερικανικούς στόχους. Σφοδρή με τοπική σύγκρουση Τουρκία-Ισραήλ, με τον Ταγί Περντογάν να προειδοποιεί πως δεν θα ανεχθεί κινήσεις οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν αντισημίτη τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο του το λαό. Μήνυμα πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον τουρκομολογό του Χακάν Φιντάν. Στη Βόρεια Ιρλανδία, αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν από χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε τα επεισόδια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη, έκανε λόγο μιλώντας στον Sky 100,3 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος συλληφθής ήταν μέλος της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης τους, έπαιρναν χρήματα ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών και τα ξέπλαιναν αγοράζοντας εργατέχνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. Στο 5,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, από

0: 2,4 που ήταν τον Απρίλιο, στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Αν κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι, στέφτονται πρωταθλητές Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξει και πέμπτος τελικός το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και την προεκλογική τροχιά στην οποία βρίσκονται τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πριν από λίγο μίλησε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους το 2027 και πως ο ίδιος θα εξαντλήσει την θητεία του. Βεβαίως το μέτωπο κατά της κυβέρνησης έχει ανοίξει, η κυβέρνηση δέχεται πειρά από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με τη σειρά τους ανεβάζουν επίσης στροφές εν ώψη των εκλογών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κομικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
7: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
8: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
9: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το Σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριε.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.

0: στο Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε και το τυπικό του πράγματος σε σχέση με την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει το κόμμα εν όψη των εθνικών εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη και με το κλίμα το οποίο επικράτησε στη συνεδρίαση της συγκεκριμένης Πολιτικής Επιτροπής. Βεβαίως, ποιο ήταν το μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία έθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα. Διότι μπορεί να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είδαμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με περιοδίες που ξεκινούν άμεσα, έχει να κάνει με υποψηφιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε να κάνουμε με τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία τα έβαλε στην ομιλία του. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα στην ουσία το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Αυτός είναι και ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, όταν το επισημάναμε αυτό, οι δημοσιογράφοι, ότι την ώρα που αποχωρούσε από τις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής, ο ίδιος για να επιμείνει στο αφήγημα των εκλογών του 2027, μας είπε πως όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς. Τώρα, αν ο μαραθώνιος αυτός είναι για να κάψει σε εισαγωγικά τους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους ευνηδιάσει, μένει να το δούμε. Πάντως, αυτό που γνωρίζω σκάι είναι ότι σε συνομιλητές του κ. Μητσοτάκης πρόσφατα τον ρωτούσαν αν τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτόν τον χρησμό των εκλογών το Σεπτέμβριο ή το 2027. Είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει διακοπές στο βουνό ή στη θάλασσα. Θυμίζω ότι έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει θα πάω στο βουνό, εκεί να παίρνει διάφορες κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μένει να δούμε και αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χαράξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, όπως
2: έδειξε
1: σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Με ένταση, διότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμο να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος και η αίσθηση στους πολίτες ότι θα γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε μια τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον χθες το βράδυ, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο τηλεοπτικό σταθμό One. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως έδειξε μάλλον το δρόμο της διαγραφής σε όσους βγουν εκτός της κομματικής γραμμής για αυτονομία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Τελεσίγραφο είχαμε και από τον Παύλο Πολάκη προς τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός 10 ημερών θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, ο Σοκράτης Φάμελος να παρουσιάσει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου με όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που αφορούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
3: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
3: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
5: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούρια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή εδώ είμαστε.
3: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
4: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένο, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
6: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
3: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
7: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
8: Ας μας πει, κυρία Παστολάκη, 12 με 15, πόσα

0: κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει εχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τηλεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο. Το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
4: Σε αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
5: Η ερώτηση σας έλεγε γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
1: Οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
6: Σε αυτή την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς θα σταθούμε τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ και τη Λένα Φλιτζάνη για αυτή τη μάχη που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ.
7: Θα είναι ένα τρίμηνο σκληρού ροκ και είναι γνωστό ότι και οι δύο μεταξύ τους δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Και μία αφετηρία, ο Πειραιάς, και θα καταλήξουν στη ΔΕΘ. Αφετηρία στην Τραπετσόνα ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Κοκκινιά ο κύριος Τσίπρας, σε λαϊκές γειτονιές, όπου το 2023 δεν ήταν πήγαν καλά, η ίδια στόχευση, και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σίγουρα θα ανέβει το θερμόμετρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανέβει με τη φόρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βρει και μια φόρμουλα για να βρεθεί εκεί πέρα και αναζητείται αυτή.
1: Και θα μετρηθούν και θα συγκρίνουν θέσεις. Φαντάζομαι, Αντώνη, ότι έχουν μια στρατηγική και έχουν μια στρατηγική για το πώς θα το πάνε από εδώ και πέρα.
7: Ναι, σίγουρα, γιατί θα μετρήσουν τα προγράμματά τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μετρηθούν και οι απαντήσεις που θα δώσουν στους δημοσιογράφους, αλλά σε κάθε περίπτωση μεγάλη σημασία, Λένα, θα έχει το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν. Θα είναι ένα εκλογικό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον αναμονής. Ή πώς θα είναι εκείνη την περίοδο δημοσκοπής, τι θα γράφει το κοντέρ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι καλές δημοσκοπήσεις γίνονται πάντα μετά τη ΔΕΘ.
6: Μένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα είχαμε στη Βουλή πρεμιέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε και διαφωνίες, είχαμε και ένταση με τα άρθρα 16 και 86 του συντάγματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής όλων και ένα σημείο τριβής που έχει διαφανεί από το πρόσφατο παρελθόν μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει τις αυξημένες πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή, θεωρώντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμπιστευτεί το κυβερνών κόμμα με τους που έχει κάνει σε θεσμικά ζητήματα αυτά τα 7 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας την επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
8: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητικά άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
9: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
10: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι ο ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
9: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό, ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
1: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
11: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
12: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους και στην τελική οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
13: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
14: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
15: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
16: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
17: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
1: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
6: Όπως καταλάβατε, έχει διαφανεί άλλωστε εδώ και καιρό, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματός μας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο για αυτό το θέμα Παναγιώτης Λάμψιας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
18: Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν φέρνεις την αναθεώρηση λίγους μήνες πριν το λήξη της θητείας μιας κυβέρνησης. Αν θες να εξασφαλίσεις μια κάποια συνένεση, το κάνεις στην αρχή έστω στη μέση μιας θητείας. Όμως και αυτό να γινόταν, φοβάμαι ότι είναι τέτοια πολιτικά πάθη που δύσκολα θα επέλθει μια κάποια συνεννόηση. Δυστυχώς, γιατί το Σύνταγμα πράγματι χρήζει ορισμένων αλλαγών. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στη χώρα μας. Και μάλιστα σε αυτή τη Βουλή που βλέπουμε τι γίνεται. Να μην θυμηθούμε τα παλιότερα, τις ρεβεράδες που έκανε ο κ. Τσίπρας και τάχα. Πήγαινε να θεωρήσει το Σύνταγμα στα συνδικάτα και στις γειτονιές κλπ. Έχουν γίνει χειρότερα δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είμαστε στο τώρα όμως. Εδώ
18: το τώρα η κυβέρνηση επέλεξε, την κατηγορούν ότι επέλεξε το χρόνο για να κάνει πολιτικό αντιπερισπασμό. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Όμως την ίδια στιγμή και οι αντιπολίτες, το Πασόκ είναι προκειμένου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιβρεσάκρι. Δεν υπάρχει κόμμα εκεί, υπάρχει ένα χάος. Λέει κάτι που έχει δίκιο μεν, δεν λέει κάτι άλλο όμως που έχει άδικο. Δηλαδή τι λέει, ότι ήρθε ο χρόνος λάθος. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα άρθρα και να πει «Εγώ στο 16 θα πω αυτό και δεν ψηφίζω γιατί θέλω το 180 μετά».
1: Γιατί λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν δεσμεύεστε ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή ναι θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά το περιεχόμενο εδώ θα το κρίνει η δεύτερη Βουλή.
18: Όποιος βαριέται να ζυμώσει 10 μέρες κουσίνης. Δεν θέλει κανένας. Το ΠΑΣΟΚ για ευνόητους λόγους θέλει να το παίξει σκληρή αντιπαράθεση πέραν της κυβέρνησης για μικροματικές σκοπιμότητες εύλογες σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει, έχει μια διάταξη που κρίνει πώς γίνεται η αναθεώρηση και δεν εξηγεί αν το 151 στη μία ή το 180 στην άλλη δεσμεύει και το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε όποια βουλή παίρνει τις 180 να δεσμεύει και το περιεχόμενο. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί στην πράξη αυτό. Το ΠΑΣΟΚ όμως επιμένει γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση ότι για καθιονδήποτε τρόπο συνενεί με μια επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της παρούσας κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Άρα είναι πολιτική στρατηγική λόγω timing λίγο πριν τις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Αν ήταν σε άλλο timing, πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεννούσε σε κάποια.
18: Αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί μεταξύ του, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα πράγμα. Για παράδειγμα, το άρθρο 16. Υπάρχουν οι μισοί βουλευτές και τα μισά στελέχη της παρούσας σύνθεσης του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι πρέπει να ενωθεί το άρθρο 16 για πανεπιστήμια. Κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα εσωτερικής συνάφειας και συνεννόησης το ίδιο το κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με αυτά τα δεδομένα δεν βλέπουν να πηγαίνει πολύ μακριά η αναθεώρηση. Αν περάσουν, θα περάσουν οι αναζητές διατάξεις με την κυβερνητική πλειοψηφία και πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά στην επόμενη Βουλή. Ένας Θεός ξέρει.
6: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog. Κάθετος όρι.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
27: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
29: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
30: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
31: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
30: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
32: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
33: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
32: What?
34: Με την προσφορά γνωριμία στη στίχη μας με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε και να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν θετικές ειδήσεις από εκεί, διότι εδώ έχουμε οδηγηθεί σε μια μάχη ελεγχόμενων αντιπίνων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Βλέπουμε την πιο σοβαρή κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους δύο μήνες, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω πως όλα ξεκίνησαν από την κατάρριψη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου ενδιαφέρου των Αμερικανών στις ακτές του Ομάν και είχαμε βεβαίως μέχρι και σήμερα το πρωί αντίπεινα από τους Αμερικανούς με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις πριν από λίγο, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, νέες επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μπαράζ πληγμάτων.

0: Νότιο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από την Τεχεράνη. Χτυπούν συστήματα αεράμινα, σταθμούς ελέγχου και ραντάρ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Επιτίθενται στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νησί Κέσμ και στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, στο Σιρίκ πλήττονται υποδομές ίδρυυσης, αφήνοντας χωρίς νερό 20.000 ανθρώπους. Και ενώ το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ολοκλήρωση των επιθέσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος το μεσημέρι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων και μάλιστα σε μη στρατιωτικούς στόχους.
1: Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
2: Ο Τρέι μίλησε με τον Πρόεδρο και είπε στον Τρέι, ο Πρόεδρος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στο να διατάξουν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών εργοστασιών παραγωγής ενέργειας και γεφύρων, λέει δημοσιογράφος του Fox News. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, οι σιδερένες γροθιές θα χτυπήσουν εναντίον σας, λέει ο Ιρανός.
0: Οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε 21 αμερικανικούς στόχους σε αραβικές χώρες.
3: Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
2: Ακούμε τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όχι πόλεμος, όχι ειρήνη. Αν νομίζουν ότι παραβιάζοντας την αξιοπρέπειά μας, το έδαφος μας και την πατρίδα μας θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε, τότε ας τον ονειρεύονται μόνο.
0: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την αμερικανική αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι κατέριψαν 5 από αυτούς. Στο στόχαστρο των Ιρανών μπαίνει και η αμερικανική αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, ενώ επιθέσεις με ιρανικά ντρόουνς εξαπολύονται εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, με ιρανικά μέσα να μεταδίδουν πλάνα από έκρηξη στο σημείο. Παράλληλα, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν στη νότια επαρχία Μπουσέρ και δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από τα συντρίμμια.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Στέλνουν αντιφατικά μηνύματα και μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων θέσεων και απαιτήσεών τους και πιο σοβαρά μέσω των παραβιάσεων της εκεχηρίας.
0: Στο νότιο Λιβανό. Από τη Σιδόνα, όπου χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μέχρι τη Χουμίν Αλφάουκα και την Τύρο, όπου σκοτώνονται 13 άτομα.
2: Πάμε στην Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντιού. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα. Βεβαίως και νέες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες προειδοποιήσεις πως θα υπάρξουν και νέα αντίπεινα τις επόμενες ώρες.
4: Μίλησε πολύ ο Πρόεδρος σήμερα, είναι αλήθεια, και με τις δηλώσεις στο Oval Office και με τις αναρτήσεις του. Αλλά η κουβέντα που έμεινε, δεν ξέρω, ως απειλή ή ως ένα γεγονός, είναι κάτι που θα φανεί μέχρι το τέλος της ημέρας δηλαδή, είναι ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σήμερα το Ιράν. Δήλωσε ότι θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Επανέλαβε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά. Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Επαναλαμβάνεται εμένα, αλλά έχει σημασία να τα πούμε. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα κάλεσε το Ιράν να υπογράψει συμφωνία. Υποστήριξε ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας πιέζουν. Είπε κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι σε κάθε φράση η Λένα χρησιμοποιεί τη λέξη αλλά. Οπότε δεν μπορούμε να μεταδώσουμε με βεβαιότητα αν εννοεί τη σημερινή νέα επίθεση ή απλά πιέζει τους Ιρανούς για τη συμφωνία. Και σημειώνω εδώ ότι με τη συγκατάθεσή του, η αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στη Τεχεράνη και διαπραγματεύεται εκ μέρους του με τους Ιρανούς. Οπότε πώς θα χτυπήσει σήμερα.
5: Και το ερώτημα είναι ότι σε αυτές τις δηλώσεις οι αγορές αντέδρασαν, το πετρέλαιο αντέδρασε, όχι δραματικά, όχι με πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν λίγο οι δείκτες. Και ρωτώ, Μιχάλη, εάν τυχόν το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη του πληθωρισμού σε ιστορικό τριετίας, εάν όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο στις δηλώσεις Τραμπ και στο πώς θέλει να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις.
4: Σίγουρα επηρεάζουν και τον επηρεάζουν και κάθε πρωί, ας μην έχουμε αμφιβολία, κοιτάζει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο, κοιτάζει τις τιμές του πετρελαίου. Υπήρξε αύξηση σήμερα λόγω και των υπήρξε αύξηση 3% μέχρι στιγμής, ξέρεις, στη τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του. Τώρα, κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι τον παρουσιάζουν ξανά σήμερα ότι είναι πολύ θυμωμένος. Αν και στις σημερινές του δηλώσεις δεν το έδειξε αυτό, συγκρατήθηκε, ούτε τους δημοσιογράφους έβρισε, αλλά υπάρχει ένα νέο στοιχείο, θα έλεγα. Έχει καταλάβει ότι οι Ιρανοί τον πάνε στη

0: κρίση, αλλά επιστρέφει διψασμένος. Είπε τη φράση ότι ήμασταν πολύ καντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας παίζουν ως κορόιδα. Όταν κάποια στιγμή το βάζει σε ενεργάτες, το αντέδρασε, θα έλεγα, με φραστικό βίο τρόπο. Γνωρίζει λοιπόν ότι οι Ιρανοί απλά εκμεταλλεύονται τις διαπραγματεύσεις για να συνταχθούν, να ανασυνταχθούν, και ότι δεν προτίθεται να του δώσουν όσα απαιτεί στο τραπέζι. Οπότε θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, Λένα. Ή θα επιλέξει τις διαπραγματεύσεις, ή τον πόλεμο. Το να συνεχίσει χτυπήματα όπως ο χθεσινό δεν οδηγεί πουθενά, ξέρεις. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σου πω, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση, οι στρατηγοί τον ενημερώνουν καθημερινά για τους σχεδιασμούς τους, που παραμένουν όπως και προηγουμένως. Εάν κληθούν, θα συνεχίσουν τον πόλεμο.
1: Μάλιστα, αυτά από τον Μιχάλη Γναντίου πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να ακούσουμε και τη Χρύσα Τσίχλη. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο, που οι οποίες δηλώσεις ερμηνεύονται ως απάντηση στα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δηλώσεις του κυρίου Πεζεσκιάν, του πρόεδρου της χώρας. Για να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
2: Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα λυγίσει, αλλά θα μείνει ακλόνητο απέναντι στις πιέσεις που ασκεί και στις απειλές που εκτοξεύει ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα σημάδια απόγνωσης και όχι ένδειξη ισχύως τις προειδοποιήσεις ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα στοχοποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφορών της χώρας. Σε αντίστοιχο ύφος, εκπρόσωπος του στρατού τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είναι μήνυμα προς το λαό του Λιβάνου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο με τους απλούς πολίτες, αλλά με τη Χεζμπολά.
1: Τώρα έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ουσιαστικά προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να ανεχθεί κινήσεις που θα θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί θεώρησαν ότι φωτογραφίζει το Ισραήλ. Με τον κύριο Νετανιάχου θα τα ακούσουμε στη συνέχεια να απαντά σε πολύ ψηλούς τόνους. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις δηλώσεις του κύριου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Ο Τούρκος πρόεδρος δεν μίλησε οπουδήποτε, μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Δεν ήταν μια λαϊκή συγκέντρωση, ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όπου εκεί αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Τουρκία, η άμυνα της Τουρκίας ξεκινά από το Λίβανο και τη Συρία. Δηλαδή, λέγοντας ότι ουσιαστικά δέχεται μια επίθεση, πλησιάζει επίθεση και η Τουρκία εκτείνεται ως εκεί για να αμυνθεί απέναντι στο Ισραήλ. Όμως αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει μια απειλή και συνεργασία χωρών με το Ισραήλ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα, προειδοποίησε ο ίδιος ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ να ξέρουν πως σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μίλησε για μικρές οντότητες που συνεργάζονται με το Ισραήλ κτλ. Πολιτικοί αναλυτές, η Τουρκία και μάλιστα και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων, αναφέρουν ότι εννοούσε ο Ερντογάν Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία. Αυτό σχολιάζουν. Ο ίδιος δεν εξέφρασε αυτή, δεν εξτόμησε αυτές τις χώρες, δεν είπε κάτι, αλλά τις φωτογράφησε, θα μπορούσα να πούμε.
1: Και ακούμε την επίμαχη τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν. Λέει πως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνια στο νησί της Κύπρου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνιας του Ισραήλ. Έχουν αναλάβει το ρόλο των υπερεργολάβων του σιωνισμού και ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε αυτά τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, με περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
4: Η απάντηση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου κινήθηκε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, μετατρέποντας ουσιαστικά την αντιπαράθεση σε προσωπική σύγκρουση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων.

0: υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, να σου πω, Λένα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε με την ανάρτησή του και το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αλλάξει την στρατηγική του, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί στρατιωτικά απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, τους οποίους θεωρεί και τη βασική απειλή για τη Μέση Ανατολή.
1: Πριν από λίγο υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και πάλι ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ.
2: Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε η απάντηση της Άγκυρας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών που αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Νετανιάχου, ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός σε θέματα γενοκτονίας, δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει μέσω των ψεμάτων στα οποία καταφεύγει για να καλύψει την αλήθεια, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Το θέμα βέβαια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες, οπότε εδώ θα καταβάλει μια απέλπιδα προσπάθεια να φτιάξει τις σχέσεις των δύο ηγέτων και κατ' επέκταση των δύο χωρών, Ισραήλ και Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρεντεφλίδη.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε τουλάχιστον να χαμηλώσει τους τόνους. Εμφανίστηκε βέβαια ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε μια νέα αιστεία έντασης. Ερωτηθείς για την σκληρή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες και για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως γνωρίζετε, είναι καλός μου φίλος, μου αρέσει πολύ, είναι ένας σπουδαίος και ισχυρός ηγέτης. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί με σέβεται και τον σέβομαι κι εγώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Αμερικανού Πρόεδρου.
1: Πάντως οι απειλές αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν μόνο κατά του Ισραήλ, ήταν και κατά της Ελλάδος και κατά της Κύπρου σε αυτή την ομιλία για την οποία μας είπε πολλά πράγματα ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου αναφορικά με το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας τις τελευταίες ώρες.
3: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
1: Το λέω πολύ ξεκάθαρα, λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπριών απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι σαφής και σκληρή.
3: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
4: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς. Και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
3: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
5: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
6: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
3: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
1: Πληροφορίες για το τι συζήτησαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν έχει και ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε και πάλι.
2: Θερμό κλίμα με προειδοποίηση από την Άγκυρα, θα μπορούσα να πούμε. Ναι, πράγματι, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν μια επικοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Άγκυρα στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Ότι επιμένει ουσιαστικά στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με τις δικές της απόψεις, αλλά προειδοποιεί για συνεργασίες της Ελλάδος. Είδαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Ρωτήσαμε και ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τι ήταν το περιεχόμενο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν μας λένε, υπενθύμησε ότι το νομοσχέδιο της ζώνης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια λέξη της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης αποτελεί εθνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το διεθνές

0: και το δίκαιο καλής γειτονίας. Εξέφρασε την προσδοκία του για τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονες μας και την αποδοκιμασία του για δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι κύκλοι βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεμερείς μας σχέσεις, και δήλωσε ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα, λέει το Υπουργείο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Καταλήγοντας, λένε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης, και σημείωσε ο Φιντάν ότι πρέπει να αποφευθούν βήματα που είναι επιζήμια για την Τουρκία και ενδεχομένως να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Νομίζω αυτά που είπε ο Ερντογάν και αυτά που λένε ότι είπε ο Φιντάν είναι στην ίδια γραμμή.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο

0: μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.

0: Τι είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, πάμε στο Belfast. Εκεί είχαμε ένα άγριο μαχαίρωμα χθες το βράδυ ενός Βόρειο Ιρλανδού από έναν Σουδανό μετανάστη. Αυτό το περιστατικό έφερε χάος, μία νύχτα επεισοδίων και βεβαίως ταραχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κοπάσει. Είχαμε παρέμβαση και από τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καταδίκασε αυτά τα εκτεταμένα επεισόδια. Στο Belfast βρίσκεται για λογαριασμό του Sky ο Γιάννης Χανιωτάκης εδώ και λίγες ώρες. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκρισή του πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Βλέπουμε καμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένες κατοικίες από καΐδια στους δρόμους που μαρτυρούν την ένταση των επεισοδίων που συγκλώνησαν τον Belfast. Μια πόλη που σήμερα είναι μουδιασμένη. Θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και βέβαια υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι αυξημένα. Βλέπουμε συνεχώς περιπολικά να περνούν από τους δρόμους. Ελικόπτερο της αστυνομίας να σαρώνει την πόλη, καθώς διακινούνται πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι και σήμερα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Μιλήσαμε, Λένα, με πολλούς κατοίκους της πόλης. Όλοι φοβούνται και καταδικάζουν απερίφραστα τα χθεσινά επεισόδια. Ωστόσο, αρνούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες, καθώς, όπως μας είπαν, φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή.
4: Επιστρέφουμε στα δικά μας και στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με το μέλος της Χαμάς, τον τρομοκράτη που συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές. Αναζητούν τον καθοδηγητή του οι ελληνικές αρχές με τον Μιχάλη Χρυσοχαΐδη, μιλώντας σήμερα εδώ στο ΣΚΑ 100,3, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, να ξεκαθαρίσει πως δεν μιλάμε για μοναχικούς λύκους, αλλά ένα οργανωμένο δίκτυο τρομοκρατών που δρά πλέον στην Ευρώπη.
6: Μάγειρας. Αυτό είναι το ψευδώνυμο του προσώπου που οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την εκπαίδευση των μελών του δικτύου της Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Πρόκειται για τον 38χρονο Παλαιστίνιο Μοχάμεντ που συνελήφθη στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο για συμμετοχή στην υπόθεση. Φέρεται να έπεισε τον 37χρονο Ιουσέφ, ο οποίος έπεσε στα χέρια της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη, να ταξιδέψει στη Μαλαισία με δέλεαρ, εξασφαλισμένη εργασία ηλεκτρολόγου με μηνιαίο μισθό $2,000.
7: Είναι ο δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη.
6: Πριν το κρίσιμο ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Ιουσέφ ταξίδεψε στην Ινδονησία. Εκεί συνάντησε τον σταθμάρχη της Χαμάς στην Νοτιοανατολική Ασία, έναν 41 ετών Παλαιστίνιο με ρόλο στρατολόγου. Ο Ιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών και έλαβε από τον λεγόμενο μάγειρα $10,000 προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σχέδιο επίθεση σε Ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.
7: Βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας

0: συζητήσει το σχέδιο επίθεση σε Ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.
1: Βρισκόμαστε προ μια νέα πραγματικότητα και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας.

0: kipofthea.gr. Όταν κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Πάσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
12: Η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα χρόνια του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε. Και ενώ στο Μεξικό η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία και επιβάλλει τηλεργασία τις μέρες που αγωνίζει η εθνική ομάδα της χώρας, σε ομάδες αλλά και εργαζομένους στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα του Ιράν, παρότι θα δώσει τα παιχνίδια της Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναγκαστικά επιλέξει ως βάση το Μεξικό, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτείων να δίνει μόλις χθες το OK, ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να ταξιδέψουν από την παραμονή στην πόλη που θα αγωνιστούν και όχι αυτή μερών. Την ίδια ώρα, Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση των Αμερικανών να μην επιτρέψουν στον κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή που είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο Μουντιάλ την είσοδο στη χώρα. Ο Σομαλός Ομάρ Αμπντούλ Καντήρ Αρτάν πληρώνει ουσιαστικά τη χώρα καταγωγής του. Πέρασε από 11 ώρες ανάκριση κατά την άφηξή του στο Μαϊάμι και τελικά δεν του επιτράπηκε είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη FIFA να σφυρίζει αδιάφορα, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα διαιτητεύσει τελικά στην διοργάνωση.
13: Θα δούμε.
14: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει διαβοής, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ξέρεις ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε: ο Θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Τέλος, ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα το Ιράν, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε την Τεχεράνη πως δεν θα ήταν συνετό να προκαλέσει περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να κινούνται ανωδικά, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 3%. Νωρίτερα το αμερικανικό αργό ήταν πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και το Brent πάνω από τα 94 δολάρια. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε από την πλευρά του ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλου χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του απόψε. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος, ανέφερε. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Απαντώντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής. Αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Αβάν απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τη βάση του Γκουαντανάμου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα αντιπροσωπεύει απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας του. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση του Γκουαντανάμου ή αμερικανικά εδάφη, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε Αμερικανούς στρατιωτικούς θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Και στα αθλητικά, ξεκίνησε ο 4ος τελικός του πρωτοαθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο

0: Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, οπότε ταιριάζει απόλυτα. Bob Marley, 1980, σαν σήμερα λοιπόν, κυκλοφόρησε και το συγκεκριμένο. Εννοείται σε ρυθμούς ποδοσφαίρου. Όπως έλεγα, αυτό το Μουντιάλ, επειδή ξεκινά αύριο, θα μείνει στην ιστορία για δύο λόγους, έτσι. Γιατί θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Και θα λάβουν μέρος σε αυτό για πρώτη φορά 48 ομάδες. Και ο δεύτερος λόγος, επειδή ο συνδυασμός της πολιτικής και της εξουσίας και του χρήματος που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη αθλητική οργάνωση δεν θα είναι αυτή τη φορά απλώς και μόνο μια διαδικασία. Θα είναι κάτι εκρηκτικό από ό,τι φαίνεται. Μία από τις χώρες που συμμετέχουν, το Ιράν, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες της ΗΠΑ. Εννοείται. Η Ιρανική αντιπροσωπεία θα πρέπει να διαμείνει στο Μεξικό, ενώ οι Ιρανοί φιλάθλοι που στον τελευταίο αγώνα της εθνικής τους φώναζαν θάνατο στην Αμερική, απαγορεύεται να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Ο Τραμπ θα τραβήξει εκ των πραγμάτων πάνω τους προβολής, με τον Τούρκο ομολογό του να προγραμματίζει την παρουσία του, είπε και καλά λόγια εντωμεταξύ, στον αγώνα μεταξύ των δύο χωρών, με την ελπίδα μπας και τον συναντήσει. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχει αυτό το Μουντιάλ? Εννοείται η υψηλή τιμή των εισιτηρίων. 4 φορές μεγαλύτερη από το περασμένο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Κάτι που σε συνδυασμό με το κόστος της διαμονής και της μετακίνησης είναι πολύ πιθανό να καταστήσουν το ακριβότερο όλων των εποχών αυτό το Μουντιάλ. 2 νύχτες σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 2.000 δολάρια. Τσάμπα. Φτηνιά. Με τον πλανήτη να έχει το νου του στραμμένο τώρα, ξέρετε πού. Πάντως, γενικώς, με την πολιτική αυτή, η FIFA υπολογίζει ότι θα πάρει περίπου, θα βγάλει 11 με 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Φτύνια. Φτύνια. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, εννοείται, από εδώ και πέρα, και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το συζητάμε, γιατί όχι. Νομίζω όμως ότι ένα από τα θέματα που κακώς και δεν μας απασχολεί, αν δεν μας απασχολεί, είναι αυτά τα επεισόδια στο Belfast. Δεν είναι ακριβώς επεισόδια στο Belfast. Είναι ένα χάος στο οποίο βυθίστηκε το Belfast μετά την αιματηρή επίθεση του Σουδανού που οδήγησε στο νοσοκομείο έναν 40χρονο, με τα επεισόδια να έχουν ξεσπάσει σε δρόμους, φλόγες, καταστήματα, περιπολικά, οχήματα, διαδηλωτές χθες, αλλά πολλά σπίτια κάηκαν, με τις πυροσβεστικές αρχές να σπέβδουν να κατασβέσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από εμπλισμό. Επιθέσεις σε καταστήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, διάβαζα για ένα τουρκικό κουρίο. Πάντως, ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε σοκαριστικά και απαράδεκτα αυτά τα επεισόδια, βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast, στην Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση, όπως είπαμε, από έναν άνδρα από το Σουδάν. Δεν ξέρω αν στο μυαλό μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το ακροδεξιό φασιστικό ξέσπασμα. Προφανώς θυμίζει κάτι από εποχές πριν το ολοκαύτωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Χανιωτάκη. Έδωσε ρεπορτάζ στη τηλεόραση του Sky, το είδα και σκέφτηκα να τα πούμε και αυτό το βράδυ μαζί, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν ξεκάθαρα. Γιάννη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τον Belfast.
0: Λοιπόν, τι έχεις αντικρίσει εκεί, τι συζητάει ο κόσμος, ποια είναι η δική σου, αν θέλεις έτσι, εντύπωση?
1: Βρισκόμαστε μία ημέρα μετά τη χθεσινή νύχτα τρόμου. Είναι πραγματικά παντού φανερό σε όλη την πόλη η ένταση των επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες. Υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα, υπάρχουν κατεστραμμένες κατοικίες και βέβαια ένα κλίμα φόβου και έντονης ανησυχίας, Δημήτρη. Πολλοί κάτοικοι μας λέγαν ότι πέρα από το τα όσα συνέβησαν εχθές, δεν ξέρουν τι να περιμένουν από απόψε και από τις επόμενες ημέρες. όλοι όσοι, με όσους μιλήσαμε, καταδίκασαν απερίφραστα τα όσα συνέβησαν χθες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή φοβούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες. Ναι. Σχεδόν κανένας δεν δέχτηκε να μιλήσει όταν έγραφαν οι κάμερες, λέγοντάς μας χαρακτηριστικά ότι φοβούνται ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα είμαι από το μεσημέρι εδώ στο Belfast. Η πόλη θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Πολλές επιχειρήσεις είτε δεν άνοιξαν καθόλου σήμερα, είτε έκλεισαν νωρίτερα. Ήταν ελάχιστος ο κόσμος που κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης και βέβαια πολύ έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, περιπολικά σε κάθε γωνιά. Το ελικόπτερο της αστυνομίας συνεχώς να σαρώνει τα διάφορα σημεία της πόλης. Και διακινούνται και κάποιες πληροφορίες διαδικτυακά, δυστυχώς, ότι που καλούν σε νέες συγκεντρώσεις σήμερα. Υπάρχουν φόβοι για επανάληψη των επεισοδίων.
0: Το βράδυ,
1: δούμε αν αυτό θα γίνει τελικά ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη μου, είναι ένα πάρα πολύ άσχημο κεφάλαιο που ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Το ξαναλέω, αν κάποιος ξέρει ιστορία, θυμίζει κάτι παρόμοιο πριν το ολοκαύτωμα. Δηλαδή
1: πολύ μαύρες εποχές, αυτό είναι αλήθεια, και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό τον τελευταίο καιρό στη Βρετανία που ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες άλλη μια φρικτή δολοφονία στο Southampton ενός νεαρού φοιτητή, ο οποίος μαχαιρώθηκε στον δρόμο. Ο δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση, οπότε η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στο θύμα αντί για το θήτη. Και έτσι βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι φουντώνει αυτό το αντιμεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο βέβαια διατηρείται την επικαιρότητα και από διάφορες πολιτικές προσωπικότητες που προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να το εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να συγκεντρώσουν περισσότερη, μεγαλύτερη υποστήριξη από τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Προφανώς παραμένεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η νύχτα. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη από τα Τρόλεϊ. Τι γραμμή έχουμε σήμερα? Γραμμή 15, Πετράλωνα, Δικαστήρια Ευελπίδων. Πολύγωνο, μάλιστα, είναι η πιο μεγάλη γραμμή. Έχω δεχτεί, εννοείται, επίθεση. Κανονικότατα. Γιατί προφανώς δικαιολογούνται τα επεισόδια από κάποιους στον Belfast. Δικαιολογούνται. Κανείς δεν λέει ότι είναι αθώος αυτός που μαχαίρωσε. Προσέξτε. Έτσι. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε έβγαλα εγώ. Αλλά το να μου χαρακτηρίζεις γνήσια λαϊκή αντίδραση, το να μπαίνουν και να καίνε σπίτια και να πετάνε έξω τον κόσμο, γνήσια λαϊκή αντίδραση ήταν και του Χίτλερ με την ίδια λογική, εντάξει. Δεν θα πω τώρα σε αυτή τη διαδικασία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ήρθα να χαλάσω το κέφι μου. Ήρθα να κάνω τη δουλειά μου και να την κάνω για να νιώθω κι εγώ καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε την Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά διαβάζουμε κάποια, με αντίδραση διαβάζουμε κάποια άλλα. Όχι γιατί διαφωνούμε, αλλά δεν μπορώ να τσακώνουμε με τη λογική, ρε παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Και τι άλλο έχουμε? Και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα βαράτε όσο θέλετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί άκουσα και χθες ασχολήθηκε ο Βασίλης Χιώτης και ο Νότης Παπαδόπουλος στην εκπομπή του στο μεσημέρι. Έχει να κάνει με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί λύγει αυτή η διορία. Εχθές μίλησε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και ο οποίος μίλησε εχθές λέγοντας για το ότι μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Ένας αριθμός που, με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, τον οποίον τον ακριβή αριθμό δεν νομίζω να γνωρίζει κανείς ακριβώς, ο ίδιος ο υπουργός χαρακτήρισε μη ικανοποιητικό το σύνολο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Τάσο Βάπα, είναι Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητών Ακινήτων, να μας πει τύπος και τα λοιπά, και να μην ξεχνάτε ότι αυτή η ιστορία έχει και πρόστιμα, έτσι. Τι κάνετε, κύριε Βάπα, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, νομίζω ότι η παράταση δεν.
2: Κοιτάξτε, η παράταση, έτσι όπως σχεδιάστηκε ο νόμος, έδωσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο εξ αρχής.
0: Mm-hmm.
2: Δεν πιέστηκαν οι διοξείδες οικοπαίδων σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες όπως γίνει στο παρελθόν. Είχαν περιθώριο να κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Όμως αυτό που συνέβη ήταν μια ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες φέτος, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το προβλέπει και ο νόμος. Λέει ότι για ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, τι εννοεί, όταν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα ακόμα και αν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο σου, να έχει ξανά καινούργια βλάστηση, ίσως να υπάρξει ένα περιθώριο παράτασης. Να θυμίσουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι παρατάσεις είχαν πάει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό ζητάει και πάλι υπομοιδά με ένα υπόμνημα που έκανε προς τον αρμόδιο υπουργό. Ελπίζουμε ότι επειδή και φέτος, όπως και πέρσι, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις, οι οποίες ακόμα συνεχίζονται, θα είναι εφικτό και λογικό να δοθεί μια παράταση, διότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ήδη καθαρίσει μια φορά το οικόπεδό του και τώρα πρέπει να το καθαρίσει εκ νέου.
0: Ναι. Αν θέλετε, η δυσκολία για κάποιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και αγροτεμάχια που είναι στο πουθενά, που δεν ξέρω αν έχουν

0: καταγραφή και από το κτηματολόγιο. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να λυθούν. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που απασχολούν γενικότερα.
1: Κοιτάξτε, τέτοια ζητήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, αλλά να διευκρινίσουμε ώστε να μην πανικοβάλλεται και όλος ο κόσμος που υπάρχει και έχει κάποιο αγροτεμάχιο κάπου στη μέση του πουθενά,
0: ναι.
1: Όπως αυτό που περιγράψατε. Ότι
0: ναι, γιατί δεν υπάρχουν νομοθετική... πολλά. Έτσι.
1: Φυσικά υπάρχουν πολλά. Πολύ περισσότερα από αυτά για τα οποία συζητάμε. Αυτά για τα οποία συζητάμε είναι τα αστικά ακίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο τα οικόπεδα εντός αστικού ιστού, εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού ή και 100 μέτρα γύρω από αυτούς τους οικισμούς. Δεν είναι τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου που ενδεχομένως να υπάγονται και στην αστική νομοθεσία. Οι ρυθμίσεις που είχαν υπάρξει για αυτού του είδους τα ακίνητα πριν από 2 χρόνια ήταν απολύτως ανεφάρμοστες, αδύνατον και να ελεγχθούν και να εφαρμοστούν για περιπτυχισμό σε δασικά ακίνητα κ.ο.κ. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν και έχουν εξαιρεθεί από την νομοθεσία. Θα υπάρξει μια άλλη αντίστοιχη νομοθεσία στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή πάντως μιλάμε μόνο για τα αστικά οικόπεδα, αστικά ακίνητα.
0: Ωραία.
1: Οικόπεδα
0: αστικού
1: του,
0: τα οποία όμως πάλι γιατί... ήταν γύρω.
1: Και για αυτά όμως τα αστικά ακίνητα μέχρι πέρσι οι δηλώσεις ήταν γύρω στους 850 με 900 χιλιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είναι μόνο 350.
0: Μάλιστα. Είναι μικρός ο αριθμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να μια τελευταία διευκρίνηση μόνο από αυτού, να πούμε ότι. Αυτή την υποχρέωση που έχει ο κόσμος είναι να μην υπάρχουν ξερά χόρτα και να μην υπάρχουν σκουπίδια και έφλεκτα υλικά. Αν ένα αστικό ακίνητο έχει χλωρή βλάστηση, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να την καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Απλώς να διευκρινίσω ότι όσοι αρνούνται ή δεν έχουν προλάβει ή δεν μπορούν να συμμορφωθούν, τα πρόστιμα, να τα έχετε κατά νου. 500 ευρώ για καθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα, 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης σε καθαρισμένο οικόπεδο, έως 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις υποτροπών και έως 5.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση έως 6 μήνες για ψευδή δήλωση. Να το έχετε αυτό κατά νου. Οι έλεγχοι βεβαίως προφανώς θα ενταθούν από ένα σημείο και μετά. Αν δεν δοθεί παράταση και όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Οπότε να τα έχετε κατά νου, γιατί είχαμε και ερωτήματα. Είδα ότι υπήρξαν και αρκετά ερωτήματα και χθες στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3, να πω την καλησπέρα μου στον Σόφη Μαραγκή, δουλειά σου Σόφη μου στον κύριο Δημήτρη Χατζή. Η Ελένη δίνει χαιρετισμούς στον οδηγό του 15. Είναι λέει πολύ παθή πολίτης Πετραλώνων. Ωραία τα Πετράλωνα πάντως, ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι στέκι. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση εκτός συνόρων. Προσέξτε. Υπάρχει ένας πρώην πιλότος της Air Canada, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για το γεγονός ότι μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες για σχεδόν 17 χρόνια με ψεύτικη άδεια πιλότου. Αυτό το ανακοίνωσαν οι καναδικές αρχές εχθές. Συνελήφθη την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπηρέτησε ως κυβερνήτης σε περισσότερες από 900 εγχώριες και διεθνείς πτήσεις. Παναγία μου! Από το 2009 μέχρι το 2025. Χωρίς ποτέ να αποκτήσει την κατάλληλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Για φανταστείτε. Είχε βέβαια πτήσεις, λέει, για εμπορικά αεροσκάφη, αλλά για να έχει κάποιος καριέρα στην Air Canada, διευκρινίζεται ότι πρέπει να έχει άδεια πιλότου συγκεκριμένων αεροσκαφών, που αυτή η άδεια ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κυβερνήτης. Αλλά πλαστά τα πτυχία, τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, αλλά είναι μια είδηση που προκαλεί μια παγωμάρα. Έτσι, ξεκάθαρα νομίζω. Μου κάνεις ένα νόημα, τι έχουμε ένα λεπτό μόνο.
2: Δύο
0: λεπτά. Ωραία. Βάλε Ray Charles. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 10 Ιουνίου του 2004, ο πατέρας της Soul, Ray Charles.

πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. 9.30 με την Άσπα Παλαγοπούλου. Και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Θα φύγουμε. Θα πάμε σε λιγάκι Σαντορίνη. Α, να σου πω, δεν το έχω σχεδιάσει. Να βάλουμε και μια ωραία Marilyn. Να ακουστεί λίγο πριν και υπάρχει λόγος. Έτσι.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδό

0: Παρλα 8 έναντι Τράπεζας Πειραιός στο φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Μέσα ακριβώς της ασφάλτου, χωρίς να περνάει κανένα αυτοκίνητο και χωρίς να βρίσκεται σε εμφανέ σημείο κάμια σωλήνα, και κυριολεκτικά στη μέση της ασφάλτου, ο δρόμος βγάζει λίμματα και λάδια μέσα από τη γη. Έχω κάνει επώνυμες καταγγελίες στην ΕΙΔΑΠ, σε όλα τα social, σε σελίδες του Δήμου. Άκρη δεν βρίσκω πουθενά. Προσφάτως η αστυνομία, μετά από καταγγελία, έριξε λίγο πριονίδι, έτσι ώστε να, γιατί αν έχει λάδι, προφανώς είναι και ολισθηρό το οδόστρωμα, να αποφευθεί.

ατύχημα. Μέχρι στιγμής όμως είμαι στη διάθεση. Ωραία. Δημήτρη μου, για στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε αύριο, να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και τόσα χρόνια που μένει στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Έχει το ενδιαφέρον. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Άγγελο Μπουρίτσα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κανίδης μου λέει το εξής. Όντως πολλά είναι σχετικά τα γεγονότα στον Μπελφάστ. Υπάρχει η αίσθηση πως τέτοιες καταστάσεις θα τις έχουμε στην Ευρώπη σε εποχές που έρχονται. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, ήρθε αργά το μήνυμα για το οικόπεδό σου. Δεν μπόρεσα να το κάνω στον. Να το διατυπώσω στον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν για τον Chris Isaac, τον οποίο τον περιμένουμε το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Στο πλαίσιο του Ρίλης Άθενες. Πάμε τώρα στην Σαντορίνη.

0: τη Μερίλινη όμως, γιατί εκεί υπάρχει ένα μπαρ, ένας φίλος που τον έχουν φιλοξενήσει και εδώ, ο Παναγιώτης Παπαβραμόπουλος, είναι ιδιοκτήτης αυτού του μπαρ. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε και με έναν επιχειρηματία άρα του νησιού, θα μιλήσουμε και για το πώς πάει το καλοκαίρι μέχρι τώρα και πολλά ακόμη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Υποψιάζομαι ότι θα είσαι τώρα στο μαγαζί και θα έχεις βγει έξω για να μιλήσουμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, κάπου υπάρχει μια κάμερα.
0: Ωραία, κατανοητό είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το εγχείρημα πέρυσι σε μια δύσκολη εποχή, ναι. Όταν υπήρχαν τα προβλήματα στη Σαντορίνη. Πώς είναι η αίσθησή σου μέχρι τώρα για το πώς πάει φέτος το πράγμα?
1: Φέτος πάει... Ναι, λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Στο τουρισμό γενικά, δεν μόνο Σαντορίνη, νομίζω ότι είναι μουδιασμένα τα πράγματα στις κλάδες. Αναμένουμε να ανοίξει λίγο η σεζόν και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό είναι, δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο μουδιασμένα. Είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
0: Είναι τώρα εποχή που έρχεται έτσι καλός κόσμος νωρίς το καλοκαίρι, στο άνοιγμα με τη σεζόν.
1: Κοιτάξτε, για τη Σαντορίνη 10 Ιουνίου είναι βαθύ καλοκαίρι. Είναι ένα νησί το οποίο ξεκινάει η σεζόν από το Πάσχα και μετά. Άρα, βάλουμε στο μυαλό μας ότι έχουν περάσει 2 μήνες ακριβώς από το Πάσχα. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει λίγο πιο γρήγορα η αγορά. Είναι λίγο μουδιασμένη η αγορά. Θεωρώ ότι επηρεάζει αρκετά ο πόλεμος. Επίσης, σίγουρα παίξε μεγάλο ρόλο το κομμάτι της δυσκολίας των πτήσεων, οι οποίες ερχόντουσαν με ανταπόκριση από την Μέση Ανατολή.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό
1: έχει, έχει αποτρέψει πάρα πολύ κόσμο. Και πλέον οι εναλλακτικές οδοί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ακριβά τα ναύλα. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Ναι. Και είναι και γενικότερα λίγο πληθωρισμός χαλπάζει στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει και ένα κλίμα λίγο δύσκολο για τον κόσμο. Είναι φοβισμένος ο κόσμος, δηλαδή και αυτός που έρχεται δεν καταναλώνει πάρα πολύ. Προσπαθεί να μην ξοδέψει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κοίτα, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό τουρισμό και στα νησιά. Κάποια στιγμή γίνεται ένα μικρό κλικ και ανοίγει η σεζόν. Και προχωράει κανονικά και τότε τα ξεκινάμε όλα. Άρα εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, λίγο περίεργα θα έλεγα πιο πολύ. Λιγότερο δύσκολα, αλλά θα τα
0: απεξέλθουμε. Αυτό επηρεάζει ενδεχομένως τις τιμές στη διαμονή? Μπορεί να επηρεάζει.
1: Έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές. Έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές. Αρκετά χαμηλά.
0: Προφανώς το διαπιστώνεις και αυτό. Ήταν εύκολο και φέτος να βρεθεί κόσμος να έρθει να δουλεύει σεζόν? Η εικόνα που έχεις συνομιλώντας με άλλους επιχειρηματίες από το νησί, καλύφθηκε αυτό το θέμα?
1: Είναι πιο δύσκολο φέτος, διότι επειδή άρχισε να ανοίξει σεζόν, πάρα πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να ανοίξουν. Δεν άνοιξαν με βάση του προγραμματισμού που είχαν κάνει το χειμώνα. Άρα αυτό αναγκαστικά πήγε και τα παιδιά που είχαν κλείσει για δουλειά τους πήγε πιο πίσω. Άρα πάρα πολλούς απέτρεψαν να κατέβουνε. Άλλοι δεν περίμεναν, άλλοι βρήκαν άλλη δουλειά. Και επίσης μην ξεχνάμε την πάρα πολύ μεγάλη δυναμική που έχει αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Στο οποίο ξέρεις, πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση κάπου σε ένα νησί για να μην μείνει στην Αθήνα. Γιατί και η Αθήνα πλέον είναι πάρα πολύ δυνατή στο κομμάτι τουριστικό.
0: Ναι.
1: Δίνει πολύ καλούς μισθούς, γίνονται πολλές νέες επενδύσεις. Άρα δεν είναι. Μπορεί να περάσει πάρα πολύ ωραία και στην Αθήνα. Με λιγότερα έξοδα, χωρίς να συνεντευτείς.
0: Ισχύει αυτό και έχοντας και κοντινά σε σημεία να πας και προς το Σούνιο, σε παραλίες και τα λοιπά. Οπότε ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ενώ η Αθήνα, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, είχε γονατίσει. Αλλά τώρα έχει πάρει μια τελείως διαφορετική.
1: Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ναι. Και δόξα τω Θεώ πάει καλά. Έχει ωραία υπηρεσία, έχει πολύ ωραία καταλήμματα, ωραία εστιατόρια.
0: Ναι, κρατάμε αυτό που είπες πάντως, ότι γενικώς πιέζει τις τιμές στην διαμονή. Ίσως είναι και μια καλή λύση και για Έλληνες που χρόνια ήταν απαγορευτική με κάποιο τρόπο η Σαντορίνη, έτσι.
1: Δημήτρη, τώρα οι τιμές στη διαμονή είναι όχι απλά προσιτές,
0: ναι.
1: Είναι φθηνές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα, δηλαδή το πιο ακριβό έξοδο για να φύγει από τη Σαντορίνη είναι το ακτοπλοϊκό. Ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, η διαμονή είναι πάρα πολύ προσιτή και σε πολύ καλά καταλήμματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και το φαγητό και η διατροφή είναι πολύ καλή.
0: Ερώτηση.
1: Και το να νοικιάσουν τα κίνητρα πολύ φθηνά πλέον.
0: Το μυστικό ενός καλού μπαρ λοιπόν στη Σαντορίνη, ποιο είναι? Το Μέριλιν, έτσι. Πού ακριβώς είναι το δικό σου. Εγώ επειδή σε παρακολουθώ στα social, έχεις κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Οφείλω να ομολογήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μέρλιν είναι στα Φυρά, στην πρωτεύουσα της Σαντορίνης, στην καρδιά των Φυρών, στο κέντρο, μέσα σε ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο και ιστορικό εμπορικό κέντρο, το οποίο λέγεται Φάμπρικα. Αλλά είναι ακριβώς πάνω από την πλατεία του νησιού, των Φυρών.
0: Ναι.
1: Η Φάμπρικα είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος ανήκει στο Μουσείο Ντομάτας και στην οικογένεια του κ. Νομικού.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, φαντάσου,
0: είναι εμπορικό. Είναι εμπορικό.
1: Ναι. Ακριβώς. Και στην καρδιά, λοιπόν, στο κέντρο ακριβώς της Φάμπρικας, είναι και το μαγαζί του Μέρλιν.
0: Ναι. Υπάρχει, έτσι, αν θέλεις, νομίζω, ένα ερώτημα που θα ήθελα να το διατυπώσω.
1: Φυσικά.
0: Σε έναν άνθρωπο που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει μια κοσμοπολίτικη αντίληψη για τη δουλειά του και από τη δουλειά του, έτσι, για να είμαστε τίμοι. Γιατί σε έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε μιλήσει για τη δική σου ιστορία και όντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Τι σημαίνει το να επενδύσει σε ένα νησί? Είναι το ότι εντός εισαγωγικών μπορεί να έχει κουραστεί από το να έχει κάποιες συνεργασίες? Είναι ότι θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του με κάποιο τρόπο? Είναι ότι έχω έναν χώρο και τον πονάω ιδιαίτερος, αλλά τον κάνω και με πολύ μεράκι και τον κάνω όπως θέλω? Τι είναι από όλα αυτά?
1: Είναι συγκυρία. Είναι συνισταμένη όλο αυτό το πράγμα που προανέφερες. Προσωπικά θεωρώ ότι η Σαντορίνη, ακόμα και αν περνάει τώρα μια καμπή, είναι ένα μπραντ.
0: Ναι.
1: Και τα μπραντ δεν ξεφτίζουν καθόλου, δεν ξεφτίζουν εύκολα. Εγώ ήρθα και επένδυσα επιχειρηματικά στο νησί πριν 7 χρόνια. Είχα ένα εστιατόριο, όπως γνωρίζεις, στην Καρδέρα πάνω για 5 χρόνια. Έχω ανοίξει το μπαράκι. Έχω μια επαφή με το νησί, το αγαπάω, μου αρέσει. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ ότι δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά και στην Αθήνα, όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Άρα, ξέρεις, κάνω λίγο αυτό που λέει ο Ηλίτης, τον απόδειξη πάνω στη γη,
0: ναι,
1: και ισορροπείς. Έτσι ισορροπώ λίγο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: κοίτα,
1: Δημήτρη, τώρα η Σαντορίνη είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Δηλαδή, πάντα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα εμείς που είμαστε μέσα στο έργο και να δούμε πραγματικά τι είναι ο τόπος ο οποίος δραστηριοποιούμαστε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε τα παράπονα μας για την Μύκονο, για την Σαντορίνη, ότι είναι ακριβή, ότι είναι νησιά, που σε πολλά υπάρχει δίκιο. Αλλά αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, που τραβηχτούμε λίγο, βλέπουμε ότι είναι ένα σημείο το οποίο το γνωρίζουν ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, πας σε όλο τον πλανήτη και λες Σαντορίνη, το γνωρίζουν.
0: Ναι. Άρα, βλέπεις να έχει επηρεαστεί και η κρουαζιέρα.
1: Η κρουαζιέρα άρχισε να ξεκινήσει, καλά πάει. Στο διαδίκτυο, εντάξει, διακινούνται κάποια φήμες οι οποίες δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα 100%. Πάει καλά, έχουν προσέξει και πάρα πολύ τον κόσμο που κατεβαίνει. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το μπούγιο, ρε παιδί μου, αυτό που δεν μπορείς να περπατήσεις, με τουρισμός. Όχι, η κρουαζιέρα προχωράει καλά. Πάει κανονικά όπως πήγαινε, δεν έχει πειραστεί πάρα πολύ. Άρχισε απλά να ξεκινήσει. Άρχισε με κοινωνία να ξεκινήσει. Αλλά προχωράει καλά.
0: Για πες μια
1: στην Αθήνα τι κάνετε, πώς είστε?
0: Κοίτα,
1: καλά.
0: Εδώ έχει πολύ. Έχει, δηλαδή, στο κέντρο πια έχει τουρισμό. Ναι, έχει.
1: Ναι.
0: Επίσης, πρέπει να σου πω μια διαπίστωση που κάνω, ότι σε πάρα πολλά εστιατόρια και στο ιστορικό κέντρο, αλλά όχι μόνο, είναι περισσότεροι πια οι τουρίστες από τους Έλληνες.
1: Αυτό
0: είναι ξεκάθαρη εικόνα, Παναγιώτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πες μια αγαπημένη σου γωνιά της Σαντορίνης, ενδεχομένως.

0: από μια Σαντορίνη
1: που. Αγαπημένη μου γωνιά τη Σαντορίνη είναι το Ακροτήρι.
0: Το Ακροτήρι.
1: Το αγαπώ πάρα πολύ. Τρομερά ενεργειακό χώρο με ένα υπέροχο μουσείο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
1: Ναι, ωραία, ωραία ταβερνάκια να... πάνω στη θάλασσα και νομίζω έχει την πιο ωραία θέα τη Καλδέρα. Έχει την πιο ωραία θέα του νησιού.
0: Ναι. Βέβαια, εμένα το ηλιοβασίλεμα μου αρέσει απέναντι στη θηρασιά. Για να σου είμαι απόλυτα λίγη. Γιατί.
1: Είναι μαγικό.
0: Τότε βλέπω τη Σαντορίνη με άλλα χρώματα.
1: Είναι μαγικό το. Όχι, όντω μαγικό στη θηρασιά απέναντι. Ναι, και δεν έχει μπροστά σου. Αν το βλέπεις από τη Σαντορίνη από τα Φυρά, γιατί στην Ία είναι από πίσω το ηλιοβασίλεμα, δεν μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν βλέπεις από τα Φυρά το ηλιοβασίλεμα, έχεις μπροστά στη θηρασιά.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί ένα μαγικό σκηνικό, ρε παιδί μου, λίγο έτσι Japanese, έτσι, εικόνα, που είναι ένας μισός ήλιος που κατεβαίνει πίσω από ένα νησί.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι στη θηρασιά, απλά βλέπεις
0: τα χρώματα.
1: Η θάλασσα να καταπίνει τον ήλιο, τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ειλικρινά μου αρέσει πάρα πολύ στη θηρασιά. Ναι. Για πες μου τώρα. Ποια ήταν η φιλοσοφία του να... Τι φιλοσοφία ήθελες να έχει το Μέριλιν, το μπαρ?
1: Το Μέριλιν, θα σου πω ξεκάθαρα, ήταν πολύ ξεκάθαρο για μένα. Ήθελα να κάνω ένα ωραίο μπαρ, το οποίο να απευθύνεται, να είναι οικονομικά προσιτό, να απευθύνεται πρώτα στους ντόπιους του νησιού, δηλαδή να μπορούν να δουν ένα πολύ, πολύ ωραίο προϊόν, να μπορούν να βγάλουν την ποιότητα και το σχετικό που έχω πίσω από τη δουλειά μου, προς τον κόσμο έξω, και να είναι προσιτό. Αλήθεια σου λέω, να είναι ωραία μουσική. Με ενδιαφέρει να έχω πολύ καλό προϊόν, mm-hmm. πολύ καλή μουσική και να μην χαλάει άλλο μια περιουσία επειδή είναι Σαντορίνη για να mm-hmm. περάσει ωραία.
0: Τι μουσική, μουσική κυρίως επιλέγεις?
1: Κάνουμε θεματικές βραδιές. Είναι χορευτική μουσική μας το βράδυ, είναι βασική. Έτσι, ναι, εντάξει. Έχουμε δηλαδή disco, pop, έτσι ανεβαίνει. Έχουμε αρκετά καλές house βραδιές. Φέρνω πάρα πολλούς resident από την Αθήνα DJs, κάνουμε σε διάφορα πολύ ωραίες, δηλαδή με μεγάλη επιτυχία. Αλλά το μαγαζί ξεκινάει από το πρωί με πάρα πάρα πολύ ωραίο καφέ. Έχουμε διαφορετικές φάρμες, specialty coffee, με δικά μας χειροποίητα γλυκά.
0: Και
1: ξεκινάει από το πρωί.
0: Ποιο είναι το ωραίο γλυκό, τώρα κάτσε γιατί περίμενε.
1: Εντάξει τώρα, τι άλλο. Θα φύγει πορτοκαλόπιτο. Πορτοκαλόπιτο με παθροχιανέλα, τι άλλο.
0: Τι ωραία. Και κοκτέιλ καλό για πες.
1: Κοκτέιλ καλό. Έχουμε για όλα τα γούστα. Έχουμε δηλαδή, κοιτάξτε να δεις, υπάρχει μια κατηγορία spritz που κάνουμε μεσημέρι γύρω στις 4-5 ώρα στο pre-dinner sunset. Κάνουμε ένα spritz party.
0: Uh-huh.
1: Έχω βάλει πολύ χαμηλά τις τιμές στα κοκτέιλ. Ξέρω εγώ 8 ευρώ, ξέρω 7-8 ευρώ τα spritzάκια.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο και μόνο για να έχει το κόσμο και υπάρχει ένα χαμηλό
0: σπίτι. Κάνει και κάνεις και απόσβεση στα εστήρια. Περίμενε. Σοβαρολογείς.
1: Αλήθεια, ναι. Αλήθεια. Και το μεσημέρι είναι ένα spritz bar. Δηλαδή έρχεσαι, έχω χαμηλά τιμές για 6 ώρες. Απλά να περάσει ωραία. Με ενδιαφέρει να βγάζω το κόστος, να βλέπω τον κόσμο να περνάει ωραία, να έχουμε κόσμο, να υπάρχει κινητικότητα και να υπάρχει vibe στο μαγαζί και να προχωρήσουμε ωραία. Θεωρώ ότι τα μαγαζιά έτσι χτίζονται, με ωραίο vibe και ο κόσμος έχει το ακολουθεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο καλοκαίρι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, τρέχα τώρα μέσα στο μαγαζί σου, γρήγορα.
1: Άντε,
0: για χαρά. Λοιπόν, αυτά, ωραία, μια ωραία σύνδεση έτσι με τη Σαντορίνη. Λίγο να ξεφύγουμε. Μετά θα πάμε σε άλλο νησί, για άλλο λόγο όμως. Μια σύντομη υπενθύμηση. Πάμε και στην αγορά να δούμε τι τρέχει, να ενημερωθούμε και για εκεί.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
3: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.

0: www.proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kondo Center.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Γιάννης Μαρκόπουλος, ο συνθέτης της Επιστροφής στις Ρίζες, έφυγε σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 2023 από τη ζωή.

ξεχνάμε κάτι ακόμη. Αυτά τα μαθήματα ιστορίας. Σαν σήμερα το 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Επειδή είπα πριν για τον Chris Isaac ότι ναι, ξεκινά μια περιοδεία στην Ευρώπη το Σάββατο 13 Ιουνίου, εδώ από τον Λυκαβητό.

0: Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση τότε Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και ενός πολυτελούς αναψυκτηρίου. Και να μην ξεχνάμε κάτι, Μαρκόπουλος εδώ, αλλά να μην ξεχνάμε και το Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και έτσι λοιπόν το ραντεβού μας είναι για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι μαζί μπορούμε, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία όπως πάντα, αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και μεγάλα ονόματα, μέχρι τώρα Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εννοείται ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες συμμετοχές άλλων καλλιτεχνών, οπότε μπορείτε σιγά σιγά να κλείνετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και υπάρχουν και βεβαίως πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Πρέπει να σας πω ότι επειδή θα μου κληρώσει να είμαστε καλά, να έχουμε την...
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Τώρα!

0: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft Bill Gates πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein, μιλώντας ενώπιον μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέτει και κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας, ούτε είχε καμία ένδειξη πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο 40-34 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι

0: Και στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόπουλος.

0: Χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τετάρτης. Έτσι, 10 του μήνα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, γιατί παιδιά το μεσημέρι κάνει ζέστη πια. Χάλια είναι, χάλια είναι. Συμφωνώ απόλυτα με το χαρακτηρισμό του Γιώργου Βραχνού, χάλια είναι. Αλλά το Σαββατοκύριακο λέει θα είναι εκεί γύρω στους 26, ό,τι πρέπει για μπανάκι, μια χαρά. Δεν θα σε ενοχλεί και ο ήλιος. Έτσι. Γεια σου Νίκο μου. Κοίταξε, δεν το ξέρω, αλλά εγώ αυτό που ήξερα ήταν ότι η κυβέρνηση Καραμαλή σαν σήμερα το 56 αποφάσισε λοιπόν να εκμεταλλευτεί τουριστικά, να αξιοποιήσει τον Λυκαβητό. Εσύ μου λες ότι φτιάχτηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Συνοδεινού. Ναι, ξέρω ότι ήταν ο αδελφός της Άννα Συνοδεινού. Μου λες ήταν παράγοντας εποχής και μάλιστα ένας άνθρωπος που αγαπούσε και τον πολιτισμό. Αλλά δεν το ξέρω. Δημήτρη μου, κρατάω τον αριθμό του κινητού σου έτσι ώστε να τα πούμε αύριο. Πριν προχωρήσουμε να σας πω μια επιστολή που έλαβα από τον φίλο τον Γιώργο. Μια αφορμή την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μου λέει γράφω κάποιες σκέψεις. Γιατί άκουσε στην εκπομπή μια κυρία που βγήκε στην εκπομπή, δεν έχει σημασία ο κόσμος, δεν ενδιαφέρεται μου λέει, δεν κάνει κάτι να βοηθήσει και συμφωνείς μου λέει και εσύ. Όταν πάρουμε χαμπάρι ότι συμβαίνει κάτι ας πούμε στη γειτονιά μας ή στην πολυκατοικία μας, σε ό,τι έχει να κάνει με καυγάδες, ζευγαριών κτλ. Είναι εύκολο μου λέει να ρίχνουμε το ανάθεμα στους άλλους, αλλά ίσως πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβεις σε έναν τσακωμό που ακούς δίπλα σου όταν βλέπεις ζευγάρια να τσακώνονται άσχημα, να βρίζουν και οι δύο σαν λιμενεργάτες? Δεν είναι τόσο το να βρίζουν σαν λιμενεργάτες. Νομίζω ότι άλλα είναι αυτά που κινούν υποψίες. Να σπάνε μου λέει και την επόμενη μέρα να τους βλέπεις να κυκλοφώνουν χέρι-χέρι και να χαριεντίζονται. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβεις όταν σε κάποια παρέμβαση το θύμα της οικογενειακής βίας μπορεί να σου πει κοίτα τη δουλειά σου, αυτά είναι οικογενειακά θέματα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πόσο εύκολο είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο την αστυνομία όταν φοβάσαι ότι η ίδια η αστυνομία πιθανότατα θα αποκαλύψει ποιος ειδοποίησε. Δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω την απάθεια για την οποία κατηγορούνται εύκολα οι γείτονες ή κοινωνία γενικότερα. Και στο λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που έτυχε στην πολυκατοικία που κατοικώ σε κάποιο ανάλογο περιστατικό, δεν δίστασα να χτυπήσω την πόρτα στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε συνεννόηση με την συγχωρεμένη σύζυγό μου, φιλοξενήσαμε εκείνο το βράδυ την έγκυο και ένα μωρό παιδάκι στην αγκαλιά που δέχτηκε βία. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Οι σχέσεις έχουν αλλάξει και πρέπει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, να δούμε το πρόβλημα στην ρίζα του. Η απόφαση για γάμο, συμβίωση, συγκατοίκηση είναι μια μεγάλη υπόθεση. Όλα γίνονται από την αρχή. Σπάνιοι οι άνθρωποι αλλάζουν χαρακτήρα σε τέτοιο βαθμό που να γίνονται ξαφνικά βίαιοι. Απλά είτε ο ένας είτε ο άλλος δεν δίνουν τη σημασία που πρέπει. Και μου αναφέρει στοιχεία από την Ελστάτ για αναλογία γάμων διαζυγίων. Το 2024 είχαμε 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους. Το 23 είχαμε 37,5 διαζύγια και το 22 33,4 διαζύγια ανά 100 γάμους. Δηλαδή κοντεύουμε το 50% παιδιά. Έτσι δεν υπάρχουν για το 25. Αυτά και μόνο τα στοιχεία δείχνουν πολλά. Κάθε χρόνο η αύξηση και η διαπίστωση ότι οι μισοί σχεδόν γάμοι οδηγούνται σε διαζύγιο είναι ένα θέμα. Έτσι αυξάνονται και τα περιστατικά βίας. Ακολουθούν την ίδια τάση. Δεν έχω να προτείνω λύσεις για δομές υποστήριξης αστυνομία κράτος, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά καλό είναι να μην περιμένουμε τις δικές μας ευθύνες, να τις αναλαμβάνει πάντα κάποιος άλλος. Ας προσέχουν άνδρες και γυναίκες ποιους επιλέγουν να πορευθούν μαζί στη ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για την επιστολή. Να είσαι καλά, χρήσιμο είναι. Ο Γιώργος μου την έστειλε την επιστολή στο mail του σταθμού. Αυτό υπάρχει στο www.skyradio.gr. Εκεί που είναι η παραγωγή θα δείτε και το όνομά μου. Εκεί υπάρχει ένα mail. Μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Τώρα για την ώρα στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας και με χαρά εμείς εδώ τα διαβάζουμε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και σε ένα νησί που το αγαπάμε, ένα από τα πολλά νησιά που αγαπάμε, αλλά τώρα πια έχουν μείνει λίγα ως προορισμοί που αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Και αναφέρομαι στη Χάλκη. Είχαμε φιλοξενήσει και τον δήμαρχο κάποια στιγμή που τον είχαμε πετύχει στην Αθήνα. Είχε έρθει εδώ ένα βράδυ και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Είναι ο κύριος Άγγελος Φραγκάκης. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατρόπουλο, εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά.

0: Χαρά εσείς.
1: Μια χαρά και εμείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, τι μηνύματα έχετε, πώς βλέπετε τη χρονιά, γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο με τη Σαντορίνη και υπάρχει προβληματισμός.
0: Κοιτάξτε,
1: νομίζω
0: σίγουρα
1: ότι οι μικροί προορισμοί δεν θα έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και ειδικά εμείς που έχουμε και φανατικούς θαυμαστές, οπότε επιλέγουν συγκεκριμένα κάθε χρόνο να έρθουν στο νησί της Χάλκης. Είναι άνθρωποι που έρχονται πολλά χρόνια στον τόπο μας, οπότε θεωρώ ότι εμείς δεν θα έχουμε θέμα. Βέβαια, εντάξει, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Υπάρχει μια ανησυχία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά έως τώρα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα ότι η ζήτηση μπορώ να σας πω ότι είναι και μεγαλύτερη λόγω του ότι όλοι πια έχουν μάθει τη Χάλκη.
1: Είναι πολύ ευχαριστώ αυτό που λέτε, κύριε Φραγκάκη. Βέβαια, το ότι υπάρχουν επισκέπτες με κάποια συνέπεια, αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των Δωδεκανήσων και κυρίως και των μικρών νησιών των Δωδεκανήσων, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Το έχω δει δηλαδή και στους Λειψούς, το έχω δει στην Ίσυρο, το έχω δει ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερα νησιά, ας πούμε, στη Λέρο. Υπάρχουν φανατικοί επισκέπτες των Δωδεκανήσων και κυρίως των μικρότερων νησιών. Στην Τήλο, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Σωστά. Έχουν δημιουργήσει και ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα φιλικές, και με τους ντόπιους και με τους μόνιμους κατοίκους, με τους καταστηματάρχες, με την κοινωνία δηλαδή την ίδια. Οπότε θεωρούν πολύ οικείο το περιβάλλον, γιατί μπορεί να έρχονται και 15-20 χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια δηλαδή στα νησιά μας.
1: Το σημαντικό είναι ότι γενικώς έχετε επιλέξει και ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που απέχει πάρα πολύ από το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης των Κυκλάδων. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και τα Δωδεκάνησα προσπαθούν να κρατήσουν το χαρακτήρα, αλλά ειδικά εμείς οι Χάλκοι, το αναλύσαμε και μαζί στην εκπομπή σας. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλη την αυθεντικότητα που έχει ο τόπος μας, και αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα. Και χαιρόμαστε ειλικρινά πάρα πολύ, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται τα τελευταία χρόνια και όντως αγαπάνε τον τόπο, μας λένε ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερος. Και για μας είναι μια ηθική ανταμοιβή όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Είστε νέος άνθρωπος, γενικώς να υπάρχει και νέο αίμα που να δίνει, αν θέλετε, όθηση και στην τοπική κοινωνία για το προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί. Κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη και αυτό φαίνεται. Όπως για παράδειγμα το ότι είστε ένα νησί εργαστήριο της πράσινης μετάβασης, έτσι.
0: Σωστά. Σήμερα που μιλάμε ήταν η τελευταία μέρα από ένα pop-up festival που είχαμε εδώ με ένα πρόγραμμα της κυκλικής οικονομίας που η Χάλκη εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ελλάδα και υπάρχουν άλλες 9 χώρες από την Αδριατική, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Κροατία, και σήμερα, που έχει να κάνει με το upcycling, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους μόνιμους κατοίκους αλλά και γενικώς και τις άλλες κοινωνίες από τις άλλες χώρες, πώς μπορούν ένα υλικό που είναι νεκρό, που είναι πεθαμένο, που είναι άχρηστο, να ξαναζωντανέψει, να ξαναγίνει χρήσιμο. Και σήμερα ολοκληρώθηκε αυτό το τριήμερο που είχαμε και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί το παρακολούθησε και η τοπική κοινωνία και είδε πραγματικά πώς μπορείς ένα παλιό τζιν, ξέρω εγώ, να το ξαναδώσεις ζωντάνι και να μην το πετάξεις στα σκουπίδια. Όπως αυτό που είχαμε πει και μαζί, που μαζεύουμε νεκρά φύκια την Ποσειδονία μας και δημιουργούμε διάφορα προϊόντα όπως ατζέντες, όπως γυαλιά ηλίου, όπως μαγνητάκια διαφημιστικά. Ήταν στα πλαίσια όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να ζούμε με το περιβάλλον, να ζήσουμε δηλαδή με αυτά που υπάρχουν γύρω μας.
1: Και το είχαμε συζητήσει και αυτό, κύριε Φραγκάκη. Ξαναλέω, είναι κοντά μας ο Δήμαρχος Χάλκης. Ένας εξαιρετικός προορισμός, με ιδιαίτερο χρώμα, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με ιδιαίτερη πια κουλτούρα καθημερινότητας, πράσινη κουλτούρα. Απλώς, για να καταλάβουμε ότι ήταν και ένα δικό σας στοίχημα, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξεις νοοτροπίες χρόνων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Γιατί, ας πούμε, έχετε κάνει αυτό το πιλωτικό project που μέσα στο οποίο ανήκει και το νησί σας και έχετε κάνει το πάρκο, το φωτοβολταϊκό που παράγει ρεύμα και στην ουσία καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, έτσι, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει. Τίποτα δεν είναι εύκολο να αλλάξει νοοτροπίες χρόνων.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και ειδικά από μόνιμους κατοίκους που είναι μιας προηγούμενης γενιάς. Είναι αγερασμένοι οι πληθυσμοί που μένουν πλέον σε αυτούς τους μικρούς τόπους της χώρας μας. Mm-hmm. Οπότε όντως το 21 που ξεκινήσαμε την προσπάθεια δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ να τους πείσουμε και να συμμετάσχουν αλλά και να κατανοήσουν και να καταλάβουν αλλά και να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας. Όμως έτσι είναι πολύ ανθρώπινο, καφενείο, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι. Έτσι προσπαθήσαμε με έναν τρόπο έτσι πολύ απλό να κατανοήσουμε πώς να τους δώσουμε να κατανοήσουν πώς μπορεί η νέα τεχνολογία να βελτιώσει πραγματικά την ποιότητα ζωής τους και εννοείται να τους βοηθήσει και οικονομικά, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το παράδειγμα που είπατε με το παραγωγή της ενέργειας την οποία χρειαζόμαστε. Τώρα βέβαια βλέποντας το αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε, όλα κρίνονται από το τελικό εκβάν, έτσι, όλα από το τελικό αποτέλεσμα κρίνονται, γιατί θα μπορούσαμε να είχα κάνει μια προσπάθεια και να μην πάει καλά.
1: Ναι, αλλά εσείς ως Δήμος, νομίζω ότι είστε μέτοχος της ενεργειακής κοινότητας και έχετε μηδενικό κόστος ρεύματος για κάποιες δημοτικές παροχές.
0: Όλες. Έχουμε αντλιοστάσια, την αφαλάτωσή μας, παράγουμε το νερό μας δηλαδή, το δημοτικό φωτισμό, τα δημοτικά κτίρια. Όλες δηλαδή, 27 παροχές που έχει ο Δήμος Χαλκής, είναι όλα δωρεάν, είναι όλα μηδενικά. Διότι δεν έχει ρυθμιζόμενες χρεώσεις το δημόσιο.
1: Οπότε κάποιος φέτος.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι όταν πρωτοανέλαβα δήμαρχος το 2019 που ήταν ένα καραβάκι, ένα καράβι μάλλον που μας συνέδε έτσι, στακτικά και επιδοτούμενα. Ήταν το Prevalence, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, ένα μυθικό καράβι.
1: Έχω ταξιδέψει με αυτό, θα σας πω από πού πήγα. Prevalence, πήγα από Κρήτη, Κάρπαθο.
0: Ναι, κάνει αυτό το δρομολόγιο, ναι.
1: Το έκανε, νομίζω δεν υπάρχει πια.
0: Όχι, ναι, σωστά. Αν και είναι σαν φάντασμα, εμφανίζεται.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όμως θα σας πω κάτι. Ήταν ένα καράβι που είχε ιστορία. Δεν ήταν δηλαδή. Όπως και το Βιτσέζος Κορνάρος, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν έφτανε σε εσάς. Αυτό κατέβαινε από Πειραιά, Κύθυρα, Καστέλη. Και αν ήθελε κάποιος. Γιατί εγώ την έκανα αυτή τη γραμμή και μετά πήρα το Prevalence και πήγα Κάρπαθο. Καταλάβατε πώς πήγα κάσο Κάρπαθο.
0: Οπότε έχετε ζήσει την εμπειρία.
1: Ναι, είναι φοβερή εμπειρία. Ήταν φοβερή εμπειρία.
0: Ήταν όντως. Καταρχάς εγώ βέβαια είμαι λίγο βλέπω λίγο συναισθηματικά. Ήταν ένα πλοίο το οποίο τους χειμώνες μας ήταν η συντροφιά μας. Δηλαδή αν δεν έχει κάτι, αν δεν έχει άλλη λύση, αυτό ήταν πολυτέλεια το να έχεις τέτοιο πλοίο. Και
1: με δύσκολα δύσκολο το να δέσει ανάλογα με τον καιρό, έτσι. Έχετε δίκιο, το βλέπετε συναισθηματικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ότι τι ρόλο έπαιξαν τα κάποια πλοία της ακτοπλοείας, ας πούμε, για τα μικρά νησιά.
0: Σωστά. Βέβαια, σήμερα που μιλάμε, η Χάλκη έχει 10 επιδοτούμενα δρομολόγια εβδομαδιαίως. Έχει 2 φορές το Blue Star. Βέβαια, 2 φορές το Blue Star, 2 φορές το Σταυρός, 2 φορές το Δωδεκάνησο Seaways και 4 δρομολόγια από την Κάμινο Σκάλα. Τα οποία επιδοτούμενα σημαίνει ότι είναι γραμμές οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και είναι δωρεάν για τους μόνιμους κατοίκους.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι πραγματικά δηλαδή έχουμε
1: πάει. Και είναι μια πολύ καλή λύση, αν κάποιος δεν θέλει, μπορεί να πάρει, να πάει αεροπορικός λοιπόν στη Ρόδο και από την Κάμηρο να περάσει απέναντι.
0: Σωστό. 45 λεπτά είναι στη Χάλκη, βέβαια.
1: Τίποτα. Μια χαρά
0: βέβαια,
1: είναι.
0: Βέβαια.
1: Εύκολο
0: βέβαια.
1: Είναι.
0: Βέβαια, εμένα μου αρέσει και το, επειδή μου αρέσει και το ταξίδι.
1: Καλά, και εγώ το καράβι θα προτιμούσα.
0: Ναι, σωστά.
1: Το καράβι θα προτιμούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που τα είπαμε. Έτσι.
0: Εγώ κύριε Γιατρού, εγώ για το ενδιαφέρον σας και ότι.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Και
1: ό,τι θέλετε, ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ είμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά. Ο Δήμαρχος Χάλκης. Λοιπόν, λίγο μου ζουράκι τώρα γιατί κάτι έχω να δώσω.

Λοιπόν, έχω 10 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Οπότε, θητή θα δείτε εκεί, θα δείτε Πάνο Μουζουράκι. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Από τις θάλασσες μέχρι τα βουνά, όχι αστείο δεν κάνω, το δίνω πραγματικά. Τι ωραίο καλοκαίρι. Έτσι είναι ο τίτλος. Τεχνόπολη λοιπόν του Δήμου Αθηναίου, τη Δευτέρα 15

5 Ιουνίου 10 διπλές προσκλήσεις στο 210-48-00-174. Η Ρούλα Βρετάκου περιμένει με υπομονή να καταγράψει τα στοιχεία σας. Ξαναλέω, Πάνος Μουζουράκης, Δευτέρα, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα ξεδώσετε. Καλοκαιράκι είναι. 10 διπλές προσκλήσεις στο 210-48-00-174.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.

0: σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Έτσι. Τελευταίο ημίωρο. Ωραία μας έχει πάει μέχρι τώρα. Ωραία θέματα. Ωραίες συζητήσεις. Ωραία ταξίδια με το μυαλό. Μου λέει η φίλη Αργυρό το εξής. Ή μάλλον όχι, πριν πω για την Αργυρό, γιατί περιμένουμε να κλείσει η λίστα με τις 10 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για τον Πάνο Μουζουράκη. Δευτέρα βράδυ θα πάτε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ωραία είναι αυτά. Μαζεύεται κόσμος, λαός κτλ. Και προσέξτε, θα είναι και Μανώλης Φάμελος και Κατσοντήλο μαζί τους. Μαζί με τον Μουζουράκη. Θα δώσουν το δικό τους χρώμα έτσι, και χαρακτήρα στην βραδιά. Τεχνόπολη λοιπόν, 15 του μήνα. 10 διπλές προσκλήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσες έχουμε δώσει. Αλλά καλέστε εσείς στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έτσι ώστε να λάβετε μία διπλή πρόσκληση. Θα πάτε με παρεούλα. Θα σας πει η Ρούλα Βρετάκου τι θα δώσετε και πώς θα ενημερωθείτε και οι νικήτρες και νικητές. Μου λέει εδώ η φίλη η Αργυρό. Καλοκαίρι του 1995, Πειραιάς Κάρπαθος με το ιστορικό Νταλιάνα. Μόλις 27 ώρες είχε αέρα. Μετά το Ηράκλειο. Εφταράκι, ανέβαινε δηλαδή. Στο δρόμο μας είπαν, χάσαμε τη μια άγκυρα και γι' αυτό...

0: δεν μπόρεσε να δέσει την κάσο. Φτάσαμε πάντως. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Πόσες ιστορίες με πλοία τις ακτοπλοίες έχουμε να θυμόμαστε. Του συγχωρεμένου το αγούδι μου. Είχα πάει. Τώρα μας ακούει και ο κύριος Λαζαρίς, ο κύριος Αντώνης, ο Λαζαρίς, ο εκπαιδευτικός. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, έφαγα μια φλασιά και λέω πού να είναι. Να αρχίσει να μας λέει
1: ο Σταρ.
0: Έχει ένα περίεργο κλείσιμο πίσω πάνω αυτό το πλοίο.
1: Ναι.
0: Κάνει μια κούρμπα, έτσι. Έτσι. Αλλά ταξιδεύει ακόμα,
1: Ταξιδεύει ακόμα, είναι πάρα πολύ καλό. Και πήγαμε εκεί σε ένα καφενείο που είχε στην Αστυπάλια, στην Ανάφη. Πολύ όμορφο. Στην Ανάφη, ένα πολύ ωραίο καφενείο.
0: Τώρα θα ήταν και ωραία εποχή για την Ανάφη,
1: Ήταν η ωραιότερη εποχή. Η ωραιότερη εποχή. Και είναι αυτό που έχουν οι νησιώτες. Που ακούς συζητήσεις για πλοία που είναι από 30, 40, 50 χρόνια.
0: Ναι, για πείτε μου τώρα τι ακούσατε.
1: Λέγανε λοιπόν για τα παλιά πλοία που μπορεί να χρειαζόντουσαν και δύο μέρες για να φτάσει στην Ανάφη. Αν έπιανε το απαγορευτικό κάπου, τέλος πάντων, σε έπιανε, μπορεί να έκανε και δύο και τρεις μέρες για να φτάσει το πλοίο.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι, τώρα τι μου θυμήσατε κάτι. Θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα, αλλά δεν ξέρω και με ποιο να το κάνω. Υπάρχει ένα λεύκωμα φοβερό, όχι με πλοία, αλλά με τα νησιά του Αιγαίου, το δεκαετής του 50, του 60, κυρίως του 50. Είναι με αφορμή μια έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα λεύκωμα του... Κάτσε να θυμηθώ πώς τον λένε.
1: Ναι, είναι του περίφημου... Του Ρόμπερτ, πώς λέγεται.
0: Του Μακέιμπ.
1: Του Μακέιμπ.
0: Του Μακέιμπ. Φοβερό λεύκωμα. Έχει παλιά καΐκια. Έχει ένα φοβερό λεύκωμα. Μπράβο. Του Μακέιμπ. Είχε γίνει ένα λεύκωμα με αφορμή μια έκθεση που έγινε, η οποία μάλιστα ταξίδεψε και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε απόψε, τι ιστορία θέλετε να μας πείτε.
1: Να πούμε λοιπόν μια ιστορία. Πρώτη φορά που πήγαμε στην Ανάφη ήταν το 1993.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε με το Αιγαίον, των αγαπητών, των αδελφών αγαπητών.
0: Αυτό το πλοίο θυμάμαι ότι ήταν λίγο μακρόστενο και με κοντή...
1: Πλώρη.
0: Έτσι καλά το θυμάμαι.
1: Ναι. Τα λέγανε ότι ήταν σαν πολεμικά. Αυτό ήταν ξαδελφάκι με το Γεώργιος Εξπρές και τον Μπάρι Εξπρές. Ξαδελφάκια.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ συγγενικά. Αυτό λοιπόν το πλοίο είχε το εξής μοναδικό. Όσο περνούσαν τα χρόνια, αυξανόταν η ταχύτητά του.
0: Γιατί?
1: Γιατί προφανώς.
0: Λόγω τριβής.
1: Προφανώς οι αγαπητοί δεν του κάνανε και την καλύτερη συντήρηση. Όταν λοιπόν αποφάσισαν λόγω ανταγωνισμού, όταν ήρθαν τα καλύτερα πλοία στην ακτοπλοεία, να ρίξουν λεφτά στο πλοίο, το πλοίο χτύπαγε 22 μίλια.
0: Για την εποχή ήταν πολύ μεγάλο.
1: Πολύ
0: ταχύτητα,
1: μεγάλο.
0: Έτσι. Γιατί συνήθως ήταν 18 με 20 τα πιο πολλά.
1: Εκεί το πολύ. Στα τελευταία του λοιπόν, και ειδικά προς την τελευταία χρονιά, το πλοίο έκανε κόντρες συνέχεια με άλλα πλοία.
0: Καλά,
1: και τα περνούσε.
0: Έχουν μείνει στην ιστορία οι κόντρες έξω από...
1: Ήτανε με τον Αϊάς 2. Με τον Αϊάς 2 και με τον Παναγία Τίνου.
0: Που έκαναν κόντρα. Έχει μείνει, υπάρχει και βίντεο αυτό στο YouTube. Αν θέλουν να το δουν. Υπάρχει φοβερή κόντρα μεταξύ των δύο. Γιατί αυτά έφευγαν συνήθως μαζί από τον Πειραιά. Έτσι. Και είχε σημασία για την τιμή των όπλων. Τότε επίσης δεν ήταν τα εισιτήρια με όνομα. Οπότε όποιος έφτανε πρώτος έπαιρνε και τους πρώτους επιβάτες. Τους περισσότερους. Ισχύει αυτό νομίζω, έτσι.
1: Ισχύει. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι ο Μαμίδης, ο καπετάνος Σιδερής, έκανε και στο Παναγία Τίνου και στον Αϊάς 2. Και έκανε δύο από τις πιο φημισμένες κόντρες. Ήταν με τον ίδιο καπετάνιο, αλλά ο οποίος τη μία φορά ήταν στο Παναγία Τίνου και τη άλλη ήταν στον
0: Αϊάς 2.
1: Όταν ήταν στο Παναγία Τίνου, ήταν μέσα ο Βαγγέλης ο Βεντούρης, ο πλοιοκτήτης, ο οποίος...
0: Και του λέει αύξηση τώρα.
1: του λέει σπάστο, αρκεί να τους περάσουμε.
0: Φοβερές ιστορίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτή την είδα στο YouTube, πρέπει να σας πω την κόντρα.
1: Αυτή είναι καταπληκτική, είναι καταπληκτική. Και φανταστείτε ότι ο Σιδερής ο Μαμίδης είναι καπετάνιος, ο οποίος ήταν αυτό που λέμε του αγγλικού ναυτικού, δηλαδή της πειθαρχίας, του καθήκοντος,
0: του σεβασμού, ναι.
1: Του σεβασμού, δηλαδή δεν είχε μήγα στο σπαθί του. Στην κόντρα όμως,

0: αν ένιωθε σίγουρος, τα έδινε όλα. Το φοβερό λοιπόν ποιο είναι, ότι πριν πάει στον Αλιάς 2, ήταν στο Αιγαίο. Uh-huh. Και κάνει κόντρα λοιπόν το Αιγαίο έξω από τη Σαντορίνη, yeah, με το Ροδάνθι.
1: Το Ροδάνθι του Αγούδημου.
0: Το Ροδάνθι του Αγούδημου, στα καλά του όμως το Ροδάνθι.
1: Το Ροδάνθι ήταν και μεγάλο συγκριτικά με το Αιγαίο.
0: Ήτανε μεγάλο.
1: Ήταν μεγάλο πλοίος, ναι, συγκριτικά με το Αιγαίο.
0: Και το φοβερό λοιπόν ποιο είναι. Αυτοί λοιπόν κάνανε κόντρα μεταξύ τους και τη συνεχίζουν και μετά τη Σαντορίνη, μέχρι που το Αιγαίο καταφέρνει και τον... Και δεν πιάνει λιμάνι, συνεχίζει λοιπόν να κυνηγάει το Ροδάνθι και αφού βγαίνει σε μια μεγάλη απόσταση και κατάφερε να το περάσει, τότε το γύρισε για τη Σαντορίνη.
1: Αλήθεια!
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απίστευτο πράγμα, στο έχει πει ο ίδιος.
1: Πότε περίπου έγινε αυτό?
0: Το 91-92 εκεί. 91-92.
1: Τι λέτε τώρα? Δεν έπιασε λιμάνι μόνο και μόνο για να τον περάσει και μετά γύρισε, αφού τον πέρασε.
0: Και μετά γύρισε, ναι. Και μετά γύρισε.
1: Φάει τη σκόνη μου δηλαδή. Φάει τα πονερά μου μάλλον.
0: Αυτό. Έτσι. Και μάλιστα έχει σημασία γιατί το πρώτο πλοίο στο οποίο πήγε ο καπετάνιος ο Μαμίδης, τη ακτοπλοεία μεγάλο πλοίο, ήταν το Αιγαίο, που ήταν και ένα από τα πιο δύσκολα.
1: Μάλιστα.
0: Και τα κατάφερε.
1: Τότε.
0: Αυτό πρέπει να τον βρείτε, να σας τα πει live ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μαμίδης, πώς μου το είπατε το όνομα?
0: Είναι ο Σιδερής ο Μαμίδης, μεγάλη μορφή, είναι πολύ εύκολο και είναι μάλιστα πολύ της επικοινωνίας. Θα σας φέρω σε επαφή.
1: Αλήθεια. Αυτή... Θα το αναλάβετε εσείς. Μια χαρά.
0: Είναι
1: περιμένω
0: πολύ
1: το...
0: εύκολο.
1: Περιμένω το κινητό του τότε. Εντάξει.
0: Φυσικά.
1: Όχι, και θα βγείτε κι εσείς μαζί του να λέμε τις ιστορίες.
0: Να φανταστείτε, αυτό μόνο θα σας πω, ότι του έχουμε πάρει 2 συνεντεύξεις, υπάρχουν και στο YouTube, αν τις βρείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες, σπασμένες βέβαια σε κομμάτια, η συνολική διάρκεια της συνέντευξης ήταν 10 ώρες.
1: Δεν πας και τον φέρουμε εδώ ένα βράδυ. Να το κάνουμε έτσι.
0: Νομίζω ότι αξίζει, γιατί είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν να πούν πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Θα αναλάβετε να μου βρείτε
0: φυσικά
1: τηλέφωνο. Τέλεια.
0: Φυσικά. Εξαιρετικά. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο.
1: Λοιπόν, εσείς επειδή ξέρετε τα πάντα, βάλτε κάτω ιστορίες, γιατί μου έχετε λείψει πάρα πολύ.
0: Ειλικρινά μου έχετε λείψει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Οπότε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
0: και
1: άμεσα.
0: Τα παλιά πλοία.
1: Άμεσα.
0: Να είστε καλά.
1: Άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο DJ Νέμος. Πρόσεξε, μου λες, αν κάποιος έχει ταξιδέψει με 7 μποφόρ, δεν το λέει επταράκι. Πρόσεξε να δεις. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια και πηγαίναμε διακοπές στη Λέρο, όταν έπιανε 7-8 στο βγαίνοντας από το Λακί για να πάμε προς Πάτμο, του δίνει και καταλάβαινε. Και μάλιστα εγώ, επειδή γενικά τη θάλασσα τη σέβομαι, δεν τη φοβάμαι. Δηλαδή όταν ταξιδεύω με πλοίο που είναι σε μποφόρ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι το καλύτερό μου. Αποκτά ενδιαφέρον το ταξίδι, να σου το πω. Και μάλιστα ήμουν πάντα έξω και διάβαζα τα κύματα. Όταν λοιπόν έβγαινε το, τότε ήταν το Κάμηρο στο Ιαλισσός, έβγαινα από το λιμάνι από το Λακί και είχε βοριά. Πήγαινε μπροστά το κύμα, δηλαδή σου ερχόταν στην πλώρη κανονικά. Και ήταν φοβερή εμπειρία. Άρα με 7 έχουμε πάει, φίλε μου. Και 8 έχουμε πάει μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Άγγελος, στο κατώτατο αμπάρι, λέει, δίπλα στις μηχανές μας κατέβαζαν μια φορά και έναν καιρό ως νιόπαντρος ζεύγος για να βρούμε ήσυχη γωνιά μέχρι να ξημερώσει και να ξεμπαρκάρουμε. Φορτωμένοι με τα νεανικά μας όνειρα και τα ολοκένουργια τότε γαλλικά μας σακίδια στην πλάτη. Στο λιμάνι του προορισμού το θερινό μας διακοπών. Με ρωτάτε, λέει, ποιος ήταν εκείνος ο προορισμός. Δεν θυμάμαι. Θυμήθηκα όμως το όνομα, το έλεγαν Πρέβελης. Είναι το όνομα. Πρέβελης. Λοιπόν, όταν έφυγα, έκανα τα γυρίσματα και φεύγουμε έναν Σεπτέμβριο για 2 εβδομάδες και είχα να πάω Κάρπαθο. Όχι, συγγνώμη. Κύθυρα, Αντικύθυρα, Καστέλη, Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Ραμβούσα και τα λοιπά και μετά να πάμε Κάρπαθο. Κατέβηκα με το Μιτσέζος Κορνάρος, που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, αν θέλετε, μπαλκόνι που έβλεπες κάτω από τη γέφυρα του πλοίου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου ότι είδα ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια που θυμάμαι ποτέ. Γιατί ήσουν μπροστά κάτω από τη γέφυρα, έβλεπες, και εκεί δεν ακούγεις και πολύ τις μηχανές, ακούγεις μόνο αυτό το πήγαινε το καράβι. Ειδικά όταν μπήκαμε και στο λιμάνι στα Αντικύθυρα, ήταν φοβερή εμπειρία, πάρα πολύ όμορφα. Έχω πάει στα Αντικύθυρα έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο περαστικός με το πλοίο. Και μετά λοιπόν πήραμε το Πρέβελης και πήγαμε στην Κάρπαθο, αφού κάναμε τα γυρίσματά μας τότε στην Κρήτη. Τι ωραία ιστορία.

0: Αυτά ήταν ωραία πλοία. Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα άλλο ταξίδι με τον Θεόφιλος που φύγαμε από την από τη Λέσβο ή από τη Χίο, δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο νησιά. Αυτό ήταν ένα τεράστιο καράβι της, των γραμμών εκεί πάνω. Αλλά πήγαινε πάρα πολύ σιγά, ρε παιδί μου. Τεράστιο καράβι. Τεράστιο πήγαινε. Δεν έκανε κανένα πόνερα. Έψαχνα να βρω τα πόνερα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Ρε, καλώς τα παιδιά. Αυτά είναι. Έχει δουλειές με φούντες. Μας απαρνείται τον τελευταίο καιρό.
1: Πάντα εδώ. Πάντα stand-by.
0: Είδες όμως, διαλέγω ώρα που έχεις ηρεμήσει λιγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κόσμο.
1: Χαλαρά ήταν.
0: Τι χαλαρά, μωρέ. Στο κέντρο όποτε περπατάω γίνεται της τρελής.
1: Το μεσημέρι, το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, το πρωί έχει και πολύ κόσμο γιατί είναι κουραζιέρες λίγο και μπουκώνει από κόσμο. Γενικά είναι, δεν είναι καλή χρονιά, είναι χαλαρά. Σήμερα δηλαδή έχω φύγει ήδη από το μαγαζί γιατί δεν είχε πια.
0: Τι κόσμο έχει τώρα? Ενώ ρε παιδί μου.
1: Έχει απ' όλα. Πάλι, έχει Αμερικάνους που είναι βάση, έχει αρκετούς Λατινοαμερικάνους με κάποιο τρόπο, κάτι Αργεντίνους, κάτι Βραζιλιάνους, που είναι λίγο μαζεμένοι, άρα πρέπει να έχουν έρθει κάποια γκρουπ. Εντάξει, από όλα.
0: Από Ευρωπαίους έχουμε.
1: Έχει.
0: Επίτηδες δεν ρωτάω τώρα για τους Ευρωπαίους, γιατί θέλω να καταλάβω κάτι. Γιατί νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ μαζεμένοι φέτος. Θα είναι πολύ μαζεμένοι.
1: Είναι πολύ μαζεμένοι. Είναι λίγο, ξέρεις, περίοδοι που για κάποιο λόγο έρχονται. Δηλαδή έχει διαστήματα που έχει, ας πούμε, Πολωνούς. Τώρα, κάνα δύο μέρες, είχε αρκετούς Πορτογάλους. Που φαντάζομαι ότι έχουν κάποια αργία ή τέλος πάντων κάπως είναι πιο οργανωμένο αυτό. Έχει λίγο απ' όλα, δεν έχει Ιταλούς φυσιολογικά.
0: Δεν μου λες, από τους Ευρωπαίους, ποιους θεωρείς καλύτερους τουρίστες από τους Ευρωπαίους?
1: Σκανδιναβούς.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, έχουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και έχουν και μια κουλτούρα λίγο πιο που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, οι Ιταλούς, ας πούμε, δεν μπορώ γιατί είναι λίγο της φασαρίας της.
0: Ωραίο πολύ... είναι αυτό, μωρέ, ζωντάνια στο μαγαζί.
1: Εντάξει, είναι μετά από 25 χρόνια. Είναι λίγο βαρετό. Αλλά οι Σκανδιναβοί γενικά είναι πιο καλοί τουρίστες με αυτή την έννοια. Δηλαδή
0: ναι, αλλά οι Ιταλίδες είναι πιο καλοντημένες όμως, να τα λέμε και αυτά.
1: Οι Ιταλίδες είναι πιο καλοντημένες.
0: Και αρωματισμένες είναι.
1: Δεν είχαμε πει γι' αυτό. Αν συζητήσουμε για τέτοιο πράγμα, ναι, όντως. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι
1: πιο προσεγμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά. Η κεντρική Ευρώπη δεν είναι. Εντάξει, είναι άλλο έργο.
0: Στο λέω γιατί μου έχουν πει ότι μοιάζουμε Ιταλό.
1: Α, ναι.

0: πώς να το πω, είναι έξω καρδιά, αλλά δεν έχουν αυτή τη βαβούρα του Μεσογειακού. Δεν θα ακούσει φασαρία. Είναι cool. Είναι πιο cool. Γενικά δηλαδή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τουρίστας σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Εντάξει, ό,τι έχει. Ό,τι έχει με αυτό.
1: Ναι, αλλά σ' ακούω γενικώς πάντως, υπάρχει προβληματισμός, έτσι δεν είναι καλή.
0: Όχι, δεν είναι καλή χρονιά καθόλου. Δεν ξέρω τι λένε.
1: Τι να λένε.
0: Εγώ εννοώ γενικά, ναι, και οι τηλεοράσεις τι λένε και γενικά και τι ακούγεται στην αγορά. Εγώ βλέπω ακόμα ένα 30% κάτω.
1: 30, δεν είναι λίγο.
0: Ναι. Όχι, παίρνει λίγο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Θα δούμε, δηλαδή ήδη από τώρα συζητάμε πώς θα διαχειριστούμε το χειμώνα. Το καλοκαίρι για μας είναι χαμένο πια. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Γιατί κοίταξε, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι τρεις μήνες που θεωρητικά έχουν έναν όγκο δουλειάς, αλλά δεν έχουν ποιότητα. Και είναι κόσμος που έρχεται για μία μέρα, άντε δύο μέρες στην Αθήνα, μετά φεύγει και τα νησιά. Επομένως δεν μπορεί να δημιουργήσει, ας το πούμε, για μία πελατεία. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ο κόσμος κάθεται περισσότερο και είναι και πιο καλός ο τουρισμός, πόσο να ανέβει η δουλειά αυτούς δύο μήνες για να σώσει πέντε μήνες με μείον 30. Δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να... Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραία, και το χειμώνα τι μπορεί να κάνεις δηλαδή, που λες να διαχειριστούμε το χειμώνα, τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω, είναι μαθηματικό το θέμα. Σίγουρα φαντάζομαι ότι πρέπει να διώξει το προσωπικό, που εμείς δεν διώχναμε το χειμώνα, τους κρατούσαμε όλους και κάπως τα βολεύαμε.
1: Εννοείς τώρα το να διώξεις, τι εννοείς, να απολύσεις?
0: Ναι. Ναι, πραγμάτως πρέπει να γίνει. Όχι, κοίταξε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε
1: κάποια φορά
0: στο τηλέφωνο ή στο μεταξύ μας, τέλος πάντων, δεν είναι πλάκα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, νομίζω ότι θα βρεθεί η προεκπλήξεως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ με όσο, τώρα τι να σου πω, να σου πω ότι βγάζουμε πιάτα από το μενού τα οποία ήταν πλέον ασύμφορα να δουλευτούν.
1: Ποιο ήταν, ας πούμε, ένα πιάτο ασύμφορο?
0: Αρνή, ας πούμε, τώρα τι αρνή. Δηλαδή τώρα πήρα προχθές παϊδάκια 17,5 ευρώ.
1: Και πόσο να τα δώσει, φίλε?
0: Ναι, και εγώ πώς να τα πουλήσω.
1: Ναι, αυτό λέω, πόσο να τα δώσεις?
0: Αυτό λέω, δηλαδή αναγκαστικά το πετάς από το μενού, το βγάζεις. Μπριζόλες, μοσχαρίσκες. Έφτασε, δηλαδή τιμή στο Θεό. Δεν μπορείς να το πουλήσεις αυτό. Και πόσο κοτόπουλο θα πουλήσεις? Δηλαδή, οκ. Okay, δεν είναι παραδοσιακή κουζίνα το κοτόπουλο. Δεν μπορείς να το έχεις. Αναγκαστικά θα έχεις μοσχάρι, μειώνεις τις ποσότητες που βάζεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή μες την ημέρα λες τελείωσε, ξέρω εγώ, το αρνί. Τέλος. Γιατί αν δουλεύεις όλη μέρα αρνί, στο τέλος θα σου μιλήσει λεφτά. Θα έχεις λίγο, γιατί πρέπει να το έχεις, τελειώνει η κουβέντα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή είναι που είναι πεσμένος ο τζίρος, είναι και ανεβασμένα όλη η πρώτη ύλη. Ήμασταν κι εμείς προετοιμασμένοι για μια πολύ καλή χρονιά με βάση τα περσινά, άρα ήμασταν φουλ από προσωπικό, ήμασταν στημένοι για να δουλέψουμε. Όλο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή τώρα κάνουμε πραγματικά προσπάθεια να μην διώξουμε κόσμο μέσα στη σεζόν. Δηλαδή να βγάλουμε τη σεζόν, γιατί και για αυτούς είναι δύσκολο μέσα στη σεζόν. Και ανθρώπους τους έχουμε χρόνια τώρα. Εγώ δεν έχω προσωπικό. Δηλαδή από τα 20 άτομα που έχω στο εστιατόριο έχω έναν φετινό. Που τον πήρα δηλαδή το χειμώνα, το πούμε, για το καλοκαίρι. Όλοι οι άλλοι είναι 2, 3, 5, 15 χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή το χειμώνα πώς θα τους πληρώσεις? Δηλαδή δεν βγαίνει.
1: Δεν έχεις και δουλειά το χειμώνα.
0: Που όσο και να έχεις, δεν είναι δουλειά του καλοκαιριού. Δηλαδή εμείς αυτή την εποχή έπρεπε εντός εισαγωγικών να μαζεύουμε λεφτά για τη χασόρα του χειμώνα. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεχρεώσουμε τους προμηθευτές από το χειμώνα. Μαζί με την τρέχουσα δουλειά, έτσι. Δηλαδή τα ανοίγματα που έχουμε, που δεν είναι μεγάλα μεν, αλλά κανονικά έπρεπε να τα είμαστε μηδέν τώρα. Να μην έχουμε άνοιγμα στην αγορά. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα θέμα. Και εγώ επειδή μιλάω γενικά λίγο με το κέντρο, εκεί με
1: το δικό μας,
0: δεν είναι καλά τα πράγματα. Τώρα, αν θα δουλέψουν από τα 100 μαγαζιά που έχει το κέντρο για κάποιο λόγο τα 5, ενώ θα δουλέψουν καλύτερα, στο πούμε, από πέρυσι,

0: εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να τύχει, μπορεί να είναι λίγο πιο μάγκες. Άντε να το πω και έτσι. Ή στα 100 μαγαζιά όμως να δουλεύουν τα 5 δεν λέει κάτι. Αν είναι 95 είναι κάτω, είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάω για το τουριστικό, έτσι.
1: Να, να μην ρωτήσω για την ένδυση, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Εκεί είναι...
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Καλό βράδυ.
3: Εμείς θα
2: καλό
3: τα πούμε αύριο βράδυ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά κοντά σας για δύο ώρες. Ποιος? Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.
4: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μελώντας την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσε στο στενό του Ορμούς. Αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, επέμεινε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η υπογραφή από την ιρανική πλευρά. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, αναφέροντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν με μεγαλύτερη δύναμη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσο είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πιστική επιχείρηση που επέστρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Οι Αμερικανικές Ανοπλίες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο. Ανέφεραν ότι έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ετημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft Bill Gates πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein, μιλώντας ενώπιν μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου που καταθέτηκε κλεισμένων των θυρών. Τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε είχε καμία ένδειξη πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι πήγε σε παράταση. Το σκορ αυτή την ώρα για τις δύο ομάδες 79-79. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές.

0: διαιτητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας, παράταση στην παράταση. Σε εξέλιξη η δεύτερη παράταση, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 79-79. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με ένα δίποντο, με ένα καλάθι δύο πόντο, προηγείται με 81-79 του Ολυμπιακού, 4:40 πριν από το τέλος της δεύτερης παράτασης. Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πάσκα, 100,3, 2-10-48-00, 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά, όπως έλεγε και το τραγούδι. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να μένεται, η Μέση Ανατολή φλέγεται και ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγες ώρες. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00, 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα. Θα σας χρειαστεί το τηλέφωνο, διότι απόψε, κυρίες και κύριοι, δίνουμε δώρο ένα βιβλίο ξεχωριστό. Θα σας προσφέρουμε ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο από τους El Sombrero, έναν από την ομάδα των συγγραφέων, θα είναι απόψε μαζί μας ο Δημήτρης. Οπότε 2-10-48-00-170-4, αν σας αρέσει το ποδόσφαιρο και αν σας αρέσουν ιστορίες γύρω από αυτό, προσφέρουμε το βιβλίο «Γύρω του κόσμου» με ένα σομπρέρο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Αφήνω το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και ο πιο τυχερός κερδίζει 86-81 μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο.

0: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Αύριο οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χορήγηση των περιφερειακών αδειών ανά τη χώρα για όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η φιλοσοφία του είναι απλή. Όσοι εκπέμπουν μπορούν να πάρουν άδεια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με όσους δεν εξέπεμπαν και θα θελήσουν να διεκδικήσουν μια θέση. Αν οι συχνότητες δεν επαρκούν, τότε θα ακολουθήσει ένα δεύτερο μέρος της διαδικασίας, όπου θα ξεγίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων. Τις άδειες τις χορηγεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν και διαπιστώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να ισχύει το κριτήριο παλαιότητας ή ότι ο αριθμός των αδειών δεν θα πρέπει να ορίζεται από τους συναρμόδιους υπουργούς με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και όχι απλώς διατυπώνοντας γνώμη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να συμφωνεί και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει κινητικότητα και στον χώρο των δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ομάδων. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα συνεργασία στις οπτικές ίνες. Η Vodafone θα προχωρήσει μαζί με την ΔΕΗ σε μια κοινή εταιρεία με ισόπωση συμμετοχή, η οποία θα προκύψει από τη συγχώρευση των θεατρικών εταιριών ΔΕΗ Fibergrid και Fiber for All της Vodafone, η δεύτερη της ΔΕΗ, η πρώτη. Οι δύο εταιρείες, ΔΕΗ και Vodafone, υπέγραψαν ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών ωρών. Αυτά. 86-83 στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα, είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τον πολιτισμό, διότι είχαμε στο sky.gr εδώ και ώρα ζωντανά τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον Πάπα Λέοντα, τον 14ο, να τελεί τη θεία λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια.
0: Μοναδικό. Ιστορική στιγμή. Μοναδική.
1: Πραγματικά. Θα πραγματοποιείται, να πούμε, η εκδήλωση, Βασίλη, με αφορμή την 100η επέτειο από τον θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, του αρχιτέκτονα αυτού του σπουδαίου, του εμβληματικού κτηρίου, οικοδομήματος. Εξετάζεται ο Γκαουντί, να πούμε, για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία. Εγκαινιάστηκε λοιπόν ο πύργος του Ιησού Χριστού και εκφώνησε ο Πάπας κήρυγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μοναδικό πραγματικά. Το βίντεο υπάρχει στο sky.gr, μπορείτε να το δείτε και θα σας προκληθεί δέος, πιστέψτε με. Τώρα, φεύγουμε από τον πολιτισμό, πάμε έτσι λίγο στα πιο επίγεια μετά τη Σαγράδα Φαμίλια, διότι είχαμε την επίσημη πρεμιέρα του Toy Story 5, Βασίλη, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Εκεί η Taylor Swift, δημοφιλής καλλιτέχνηδα, έδωσε το παρόν, πλαισιώνοντας το πρωταγωνιστικό cast. Να πούμε ότι η λαμπερή εμφάνιση της κορυφαίας τραγουδίστριας ήρθε λίγες μόλις μέρες μετά την κατάρριψη των charts από το νέο της τραγούδι για την ταινία. Τίτλο I Knew It, I Knew You. Το είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, Βασίλη. Σημείωσε ρεκόρ streaming, ρεκόρ προβολών μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Πραγματικά. Να πούμε ότι στο κόκκινο χαλί βρέθηκε και ο Tom Hanks, κάνει το Woody, ο Tim Allen, τον Buzz Lightyear, Joan Cusack και πάρα πολλοί άλλοι. Σύμφωνα μάλιστα με το Deadline, του ζήτησε να τις υπογράψουν μια βιντεοκασέτα με την αρχική ταινία του 1995, η Taylor Swift. Πραγματικά πολύ όμορφη.
0: Τα 95, πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ναι, το 1995 από την πρώτη. Από την πρώτη. Ναι. Η δεύτερη 2002, η τρίτη 2010, η τέταρτη 2019 και εσύ ως η πέμπτη και τελευταία.
0: Ήταν βιντεοκασέτα στο 1995.
1: Βεβαίως, εγώ δεν είχα δει, το θυμάμαι.
0: Σε βιντεοκασέτα, μάλιστα. Τα έχω ξεχάσει όλα αυτά. Τα DVD έρχονται μετά, μάλιστα. Ο υποκριτισμός στην Ελλάδα έχει γίνει από την Feel Good.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει, συγγνώμη, η μεταγλώτηση, δηλαδή οι φωνές, οι ελληνικές φωνές, γιατί απευθύνονται.
1: Ναι, ήταν και το στούντιο της Sierra, θυμάμαι, Sierra Post.
0: Ναι, παλιά.
1: Πιο παλιά.
0: Το καιρό εκείνο, τι θυμάμαι, αρχαιό τάτο χρόνο.
1: Τώρα, από το Toy Story θα μείνουμε στον κινηματογράφο. Από το Toy Story θα πάμε στη Ζεντάγια, η οποία βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Καλιφόρνια, με μια Οδύσσια στα χέρια, στο αριστερό της χέρι, από τη μία, την Οδύσσια του Ομήρου, τη μετάφραση απόδοση του 2017, στην οποία βασίζεται ο Νόλαν. Στην Οδύσσια κάνει την Αθηνά, θυμίζουμε, έτσι υποδίεται την Αθηνά. Και στο δεξί της χέρι έχει το άλλο βιβλίο, το Dune. Γιατί συμμετέχει και στο Dune.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Έχει αντίτυπα.
0: Ωραία έκδοση και το Dune.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και κλείνω πολύ γρήγορα με τον επικεφαλής της NASA, ο οποίος υπερασπίστηκε σήμερα την επιλογή να ορίσει το πλήρωμα αποτελούμενο μονάχα από άντρες για την αποστολή Artemis 3, που θα δοκιμάσει του χρόνου δύο διαστημικά οχήματα προσελήνωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη. Προκάλεσε ερωτήματα αυτή η ανακοίνωση και επικρίσεις για μια πιθανή πολιτική παρέμβαση με τη διοίκηση Τραμπ την ίδια ώρα να έχει εντείνει από τις αρχές της περσινής χρονιάς τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών, επικοινωνιομορφίας και συμπερίληψης. Κανένας αξιωματούχος δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος, όπως διαβεβαίωσε ο Τζάρετ Άιζαχμαν σε ένα μακροσκελές μήνυμα, αν μη τι άλλο. Ψημίζουμε για την αποστολή Artemis 3, τα είπαμε και χτες, Βασίλη, αναλυτικά στο sky.gr.
0: Δύο ιστερόγραφα, 92-83 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 1 και 14 πριν από την λήξη της δεύτερης παράτασης, και δεν μας είπες για τον Σπίλμπεργκ. Έπεσε ο Στέφανος Νικολαίδης, πάνε δει τους εξωγήινους. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Και πριν συναντήσουμε τον επόμενό μας προσκεκλημένο στον αέρα, δημοσίευμα του περιοδικού Focus, η Ελλάδα κλείνει την παραλία Ναυάγιο για τους τουρίστες. Η επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με τον Στέφανο Γεωργακόπουλο.
2: Ο γερμανικός τύπος για το κλείσιμο της παραλίας Ναυάγιο στη Ζάκυνθο για τουρίστες και το τέλος του γαλλογερμανικού μαχητικού Εύκας. Το καλοκαίρι οι παραθεριστές στην Ελλάδα θα έχουν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για σέλφι λιγότερα. Οι περιορισμοί ισχύουν για την προστασία των επισκεπτών και πιθανές πτώσεις βράχων, γράφει το περιοδικό Focus. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με την Griechenland Zeitung. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη νέα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και το μεγάλο όγκο κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, εξήγησε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο Sky. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από το βάρος του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών, συνεχίζει το Focus. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2025. Περισσότεροι από ποτέ. Νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, θεωρούνται υπερπλήρη. Οι κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη νερού, αυξανόμενα ενίκεια και υπερφορτωμένες υποδομές, καταλήγει το περιοδικό Focus.
0: Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 93-86, τελικό αποτέλεσμα στο κλειστό του μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την νίκη, οπότε οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στη διαδικασία και όλα θα κριθούν το επόμενο Σάββατο το απόγευμα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Βάιο Λάπα, είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ για ένα διαφορετικό θέμα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στην περίοδο των εξετάσεων, όπου όλα μπορούν να γραφτούν και όλα μπορούν να υποθούν. Καλησπέρα σας, κύριε Λάπα. Μας ακούτε?
3: Καλησπέρα σας. Κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, είναι η κρίσιμη
3: μας
0: περίοδος.
3: Καλά, καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις.
0: Ναι, φυσικά. Πάντα αυτό είναι το στοίχημα, να μπορέσουν να πετύχουν τα όνειρά τους, όποιο δρόμο και αν διαλέξουν. Είτε μέσα από το πανεπιστήμιο, είτε εκτός από αυτό. Ανοιχτή είναι η δρόμη πάντα, γιατί η ζωή είναι το σημαντικότερο από όλα. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, το κρίσιμο στάδιο μετά είναι το μηχανογραφικό. Ότι συμπληρώνει ο κάθε μαθητής που θέλει να φανταστεί τη ζωή του να αλλάζει μπαίνοντας σε μια σχολή.
3: Σωστά, είναι πολύ κρίσιμη επιλογή. Τα παιδιά θα μάθουν τις βαθμολογίες τους προς το τέλος του μήνα, εκεί γύρω στις 26 Ιουνίου, και μετά αρχές Ιουλίου ανοίγει το μηχανογραφικό που θα πρέπει να επιλέξουν τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος. Υπάρχουν πολλά τμήματα όπως το δικό μας της αεροδιαστημικής, που υπάρχουν ακόμα και στην Ελλάδα πολύ υψηλές επαγγελματικές προοπτικές, δηλαδή θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς. Μπορούν να δουλέψουν για παράδειγμα ως μηχανικοί αεροσκαφών, σε εταιρείες που φτιάχνουν δορυφόρους στην Ελλάδα ή δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της γης, κτηματολόγιο, όπου υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες εταιρείες με πολλές θέσεις εργασίας, με drones. Εδώ να σας σημειώσουμε ότι όλοι οι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά, οπότε είναι πολύ σημαντικό να λάβουν υπόψη και αυτό στην επιλογή τους.
0: Ναι. Επίσης, ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν πρέπει να το ξαναλέω. Είναι μια τάση η οποία έχει διατυπωθεί και μέσα από τα κράτη αλλά και από τις εταιρείες. Δηλαδή, χρειαζόμαστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο το διάστημα. Και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε κι εμείς στη σχολή σας. Αλλά έχει πολύ. Δεν μπορούμε να τα αποστηθήσουμε πια όλα αυτά.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρετε, με το διάστημα, χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας δηλαδή τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, την πλοήγηση, είναι μέρος της βιομηχανικής επανάστασης που ζούμε τώρα. Δεν είναι μια επιστήμη πολυτελής αεροδιαστημική, αλλά είναι πολύ στενά συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας. Που σημαίνει ότι ανοίγουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται το ευρωπαϊκό Starlink, η δορυφόρη του Μήνους Iris 2. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο θα ανοίξουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας στην επόμενη πενταετία, σύνολο τουλάχιστον το διπλάσιο. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες φοιτητές τώρα θα μπορέσουν σε 4-5 χρόνια τον αποφοιτήσουν, να βρουν δουλειές στην χώρα μας, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν δηλαδή, με πολύ καλές απολαβές. Υπάρχουν λοιπόν πολλές νέες θέσεις με τα drones και με τους δορυφόρους, όπου θα μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά εδώ στη χώρα μας.
0: Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και η στρατιωτική διάσταση του διαστήματος, να μην γελιόμαστε, πάντα. Έτσι δεν είναι?
3: Υπάρχει και βλέπουμε ότι είναι ο κυρίαρχος λόγος που, για παράδειγμα, η Ουκρανία δεν έχει χάσει τον πόλεμο και μάλιστα τώρα αρχίζει και κερδίζει τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι λόγω του Starlink, δηλαδή αυτού του μήνους των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, η Ουκρανία, με το που σταμάτησε η SpaceX την πρόσβαση του Starlink με τα παράνομα terminals στους Ρώσους, η Ουκρανία αμέσως απέκτησε ένα τεράστιο τακτικό πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να ελέγχουν τα συστήματά τους και τα drones με ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να παρεμβάλλει ή να σταματήσει με διάφορες τεχνολογίες, και έτσι έχουν αρχίσει και ανακτούν εδάφη. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος είναι δυσανάλογα μεγάλος και ισχυρός, ότι μπορείς να δημιουργήσεις όχι μόνο αποτροπή, αλλά μπορείς να προστατεύσεις πολύ καλά τον εαυτό σου.
0: Άρα υπάρχει προοπτική. Στην σχολή σας, για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Λάπα, ποια είναι τα μαθήματα, ποια είναι τα βασικά μαθήματα με τα οποία ασχολούνται, μάλλον εκπαιδεύονται οι φοιτητές?
3: Ναι. Είναι μαθήματα μηχανικής, φυσικής, προγραμματισμού, μαθηματικών. Από το πρώτο έτος, για παράδειγμα, μπορούν και κάνουν πάρα πολλά εργαστήρια ρομποτικής, στο πώς να φτιάχνουν δορυφόρους και drones. Στο τελευταίο έτος κάνουν ένα team project και το πώς να σχεδιάζουν drones και δορυφόρους.
0: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε μέσα ενταγμένο ένα πρόγραμμα πρακτικής που είναι πολύ πολύ έτσι επιτυχημένο, που τα παιδιά μας στο τρίτο έτος κάνουν πρακτική και παίρνουν προσφορές να δουλέψουν σε εταιρείες ακόμα και πριν αποφοιτήσουν.
0: Αυτό είναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η σύνδεση.
0: Δηλαδή δεν είναι μια εστέτη επιλογή. Έχει εφαρμογή στην πράξη και στην πραγματικότητα αφορά ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις και τάξεις. Έτσι, δεν πρέπει να έχουν. Πρέπει απλώς να έχουν.
3: Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το σύστημα Κένταυρος του αντιδρόουν, για παράδειγμα, που έχει φτιάξει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, το σύστημα το οποίο προστάτευσε και προστατεύει τον ελληνισμό της Κύπρου, που είναι στις φρεγάτες, και τους δικούς μας αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, έχει φτιαχτεί από φοιτητές που κάνανε επίσης πρακτική, βοήθησαν στη συναρμολόγησή του, και από ερευνητές που κάνουν διδακτορικό μαζί μας. Είναι ένα ελληνικό δημιούργημα, φτιαγμένο από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία με την υποστήριξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Και τα παιδιά αυτά δουλεύουν τώρα στην ΕΑΒ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βάιος Λάπας είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ. Στιγμή ότι πασκάει 100,3 210-48-0 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Κάθε φορά που κάνουμε μια χαζή ερώτηση στα διάφορα τσάτ της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νερό καταναλώνουμε, πόσο νερό πηγαίνει και φεύγει έτσι. Για να σας απαντήσουν, για να σας δώσουν τα ζώδια, τα ταρό και αν ταιριάζετε με όποιον θέλετε να ταιριάξετε. Και έρχεται μια νέα έκθεση του ΙΟΕ, η οποία εκτιμά όπως ως το 2030 η κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διπλασιαστεί, φτάνοντας στο 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η κατανάλωση του νερού για την ψήξη των υποδομών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις αιτήσεις ανάγκης σε πόσιμο νερό ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού. Και όλα αυτά γίνονται για να μας ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και ως Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα σας.
0: Είναι η εκτίμηση της του ΟΗΕ είναι εφιαλτική σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
4: Η εκτίμηση είναι πραγματικά εφιαλτική και βέβαια το θέμα δεν προέκυψε με τη τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή πάντα έπρεπε και πάντα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωση φυσικών πόρων με κάποια λογική που δεν θα καταστρέψει τον πλανήτη. Μιλάμε για την υπερθέρμανση, μιλάμε για μη αναστρέψιμες εξελίξεις και καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους χωρίς μέτρο, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι που πάμε δεν θα υπάρξει και πάρα για πάρα πολύ αύριο.
0: Ναι, γιατί έχει περάσει σαν παιχνίδι η όλη ιστορία, δεν είναι.
4: Ακριβώς. Αν επαληθευτεί λοιπόν αυτή η πρόβλεψη, θα απαιτούνταν για αντιστάθμισμα, όπως λέει αυτή η έκθεση, να φυτευτούν 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα.
0: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη, τα data centers θα χρειάζονταν 9 και παραπάνω από 9 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού. Τη στιγμή που αν ρωτήσουμε το chat τώρα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, δεν το γνωρίζω, λέει ότι καταναλώνουμε 6 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο, πόσιμο οι άνθρωποι. Και για να έχουμε μια εικόνα, νερό απαιτείται για την ψήξη όλων των data centers. Αν χρησιμοποιήσουμε νερό από ένα ποτάμι, τότε ζεσταίνουμε το ποτάμι, αποβάλλουμε τη θερμική ενέργεια στο ποτάμι. Αν βάλουμε τα data centers μέσα στη θάλασσα, όπως κάνουν πολλοί, θερμαίνουμε τη θάλασσα. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι και πόσο ζεσταίνει ολόκληρη τη θάλασσα ένα data center, γιατί τελικά έχει παρατηρηθεί και έχει αποδειχθεί ότι έχει ζεσταθεί η θάλασσα και αυτό το βιώνουμε με την αλλαγή του κλίματος, τα έχουμε πει αυτά. Οπότε, για να έχουμε και μια εικόνα αρκετά ευρύτερη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, έχει νόημα και οι ακροατές να τη βρουν πολύ εύκολα στο διαδίκτυο.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
6: Κάτσενος Κολετσιόνε. αδυναμία μου.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Η ιστοσελίδα, τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, στείλει ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα χτυπήματα στο Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν. Οι ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλαό Πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις στον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Νέα επεισόδια εξέσπασαν απόψε στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα δύο επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Viva Sky 100,3 και 32 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία στις 12 ακριβώς. Θα μπούμε στον κόσμο των ονείρων με τη συνδρομή της κυρίας Αλεξάνδρας. Πάλι είναι ψυχολόγος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Και αύριο είναι η πολύ μεγάλη βραδιά, διότι κυρίες και κύριοι, αρχίζει το μάτς 104 αγώνες για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Απουσιάζει η Ελλάδα, διότι κατάφερε να αποκλειστεί. Πάμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Βάλσιμου και μετά ένας εξαιρετικός προσκεκλημένος.
1: Κάτι παραπάνω από έτοιμη για το Μουντιάλ φαίνεται η Αργεντινή. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε με 3-0 τη Ισλανδία σε φιλικό, μία εβδομάδα πριν τη σέντρα της στο παγκόσμιο κύπελλο με αντίπαλο την Αλγερία. 1-0 με τον αριστερό μπακ Στρασμπούρ Βαλεντίν Μπάρκο στο 8ο λεπτό. Ο Μέση πέρασε τον αγωνιστικό χώρο στο 70 και δευτερόλεπτα μετά βρήκε με τρομερή κάθετο ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο άσος της Ίντερ κέρδισε πέναλτι. Και ο Μέση σκόραρε από τη βούλα για το 2-0. Ο Αλμάντα στο 86 διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο Ντέμπρετσεν η Ουγγαρία κέρδισε με 3-1 το Καζακστάν. Όμως highlights αναμέτρησης δεν ήταν κάποιο γκολ, αλλά η εναέρια κάμερα η οποία πήρε φωτιά και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τύχη δεν υπήρξε τραυματίας, με την πρόσκληση να γίνεται πολύ κοντά σε έναν από τους κάμεραμεν. Το όνειρό του ζουν οι άνθρωποι στο Κουρασάο, το οποίο ετοιμάζεται για την παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Έτσι φαίνεται πως αισθάνθηκε και αυτός ο πιλότος, που αν και δεν φαίνεται να κατάγεται από τη σταχτοπούντα της Καραϊβικής, το έριξε στο χορό πλάι σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Advocat.
0: Ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος στο Γημαιότυπα Sky 100,3 και πάμε να κάνουμε κυρίες και κύριοι ένα διαφορετικό ταξίδι. Καταρχήν σας προσφέρουμε το βιβλίο «Γύρος του κόσμου» με ένα σομπρέρο. 45 μοναδικές, δεν βλέπω πια, 45 μοναδικές ιστορίες όπου το ποδόσφαιρο είναι συχνά μόνο η αφορμή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα με την υπογραφή των El Sombrero. Από την ομάδα αυτή την φοβερή είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα σας, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση?
2: Έτοιμοι, δεν θα παίξουμε βέβαια, αλλά έτοιμοι.
0: Ναι, αλλά θα παρακολουθήσουμε, δεν συμμετέχουμε ενεργά. Όταν παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, δεν παθιαζόμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι και οι ώρες τέτοιες που θα χρειαστεί να έχουμε αντοχές.
0: Αντοχές, πολλούς καφέδες, αν θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε ζωντανά, αλλιώς μετά υπάρχουν και on demand οι αγώνες, τα στιγμιότυπα, θα λειτουργούν οι υπηρεσίες. Τι κάνει αυτό το Μουντιάλ ξεχωριστό

0: αγαπητέ Δημήτρη.
1: Το πρώτο και βασικό είναι ότι έχουμε πολλές ομάδες. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει με 48 ομάδες. Αυξήθηκαν από τις 32. Οπότε θα δούμε πώς θα γίνει αυτό και στην πράξη, πώς θα βγει, αν θα είναι βαρετό, αν θα είναι ενδιαφέρον, αν θα δικαιωθεί η FIFA για αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο έτσι, διαφορετικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, το πάντα και προηγουμένως, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Οπότε και αυτό είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Όπως συνήθως γίνεται και στα Μουντιάλ, έχουμε και κάποιες αλλαγές σε κάποιους κανονισμούς που θα συναντήσουμε.
0: Αυτό είναι σημαντικό επίσης. Mm-hmm.
1: Ο στόχος είναι από την FIFA να γίνει λίγο πιο. Να έχουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, δηλαδή περισσότερο ωφέλιμο αγωνιστικό χρόνο. Έτσι αρχίζουν να τιμωρούνται οι καθυστερήσεις στα πλάγια, στα ελεύθερα, στις αλλαγές. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης αργήσει να βγει έξω όταν έρθει η ώρα για την αλλαγή του, τότε η ομάδα κινδυνεύει να μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό, ας πούμε. Είναι μια από τις αλλαγές που θα δούμε.
0: Σαν το θυμίζει λίγο πόλο, ο παίκτης που βάλει.
1: Ναι. Έχει 10 δευτερόλεπτα να αποχωρήσει. Αν δεν το κάνει σε 10 δευτερόλεπτα και βγει έξω, μετά θα πρέπει η ομάδα σου να μείνει για ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο. Έχει γίνει σε ένα φιλικό ήδη αυτό και μάλιστα η ομάδα που είχε το παίκτη παραπάνω ήταν η Ιαπωνία. Κατάφερε και σκόραρε μάλιστα αυτό το λεπτό. Οπότε θα δούμε πώς θα γίνει και από του κανονισμού. Συν τις αλλαγές, άμα αργούν το πλάγιο που μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα, το ελεύθερο του νοδοφύλακα μπορεί να γίνει κόρνερ και έχει κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές.
0: Κάποτε το Μουντιάλ είχε μια διαφορετική γοητεία. Τότε δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ αρχικά οι ομάδες σε συλλογικό επίπεδο έπαιζαν με αριθμούς από το 1 ως τα 11 και οι υπόλοιποι ήταν αλλαγές, το Μουντιάλ έβλεπε στα μεγάλα νούμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με αυτό μεγαλώσαμε. Με τα μεγάλα νούμερα.
1: Τα μεγάλα νούμερα.
0: Ή έβλεπε το περίεργο να φοράει κάποιος φανέλα με το 1 και να παίζει μέσα.
1: Ναι,
0: ενώ τώρα είναι όλοι σε όλα τα πρωταθλήματα με το μεγάλο νούμερο. Τι κάνει ξεχωριστό με βάση την έρευνα σου που έχετε κάνει για τη βιβλία, ξεχωριστό μια φανέλα και έχει τόσο. Και μιλάει τόσο πολύ στον κόσμο της. Και ποιες ιστορίες άλλες υπάρχουν για τις φανέλες.
1: Νομίζω ότι οι φανέλες είναι αυτές που συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, οι στιγμές κάνουν και τις φανέλες. Εξώ αυτές που είναι πολύ κλασικές και διαφορετικές. Ας πούμε, όπως της Κροατίας, για παράδειγμα, αυτό το καρό που φοράει, ναι. Το Καμερούν που είχε δοκιμάσει να φορέσει διάφορες. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές είναι που κάνουν και τις φανέλες έτσι να μένουν στο μυαλό. Δηλαδή, όταν ας πούμε, ο Μαραντόνα βάζει το γκολ που λένε, ή και το χέρι του Θεός εκεί στο ίδιο αγώνα. Μας μένει η εικόνα της συγκεκριμένης φανέλας της Αργεντινής. Αντίστοιχα, όταν βλέπουμε το Ζιντάν να δίνει εκείνη την κουτουλιά,
0: ναι.
1: Μας μένει εκείνη η εικόνα. Οπότε νομίζω ότι οι φανέλες σίγουρα αρέσουν και πάντα πριν τα Μουντιάλ έχουμε έτσι να τις δούμε και αυτά. Αλλά αυτό που τις κάνει να μένουν στο χρόνο είναι οι στιγμές που τις συνοδεύουν και οι στιγμές ναι. που.
0: Ποιος τις σκοράει και ποιος σκοράρει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο σκοράρει, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια ματοβαμμένη φανέλα, ας πούμε, όπως ήταν του Τέρι Μπούτσερ του Άγγλου. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μια σχισμένη φανέλα. Όταν ο Σουάρες πήγε να δαγκώσει, ας πούμε, όχι πήγε, δάγκωσε. οπότε, είναι οι στιγμές αυτές και οι εικόνες που μας μένουν και πάνω στην εικόνα βλέπουμε τη φανέλα και μας μένει.
0: Τώρα τα βιβλία σας παρουσιάζουν, έχουν ένα δικό τους κοινό και παρουσιάζουν σημαντική απήχηση. Τι είναι αυτό το ξεχωριστό που βάζετε στη συνταγή?
1: Νομίζω ότι...
0: Δεν έχετε βάρ.
1: Όχι. Νομίζω ότι έχουμε μια διαφορετική λίγο προσέγγιση και πολλές φορές προσπαθούμε να δείχνουμε τις ιστορίες που είναι και πίσω από το ποδόσφαιρο, έξω από τις γραμμές του ποδοσφαίρου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι κοινωνικό, κάτι πολιτικό, μπορεί να είναι απλά κάτι ιστορικό ή μια προσωπική ιστορία που να είναι ενδιαφέρουσα. Βρίσκουμε τέτοιες ιστορίες με διάφορους πρωταγωνιστές και μας αρέσει, επειδή μας αρέσουν και εμάς, μας αρέσει να τις διηγούμαστε κιόλας. Νομίζω ότι αυτό είναι. Παίρνουμε λίγο από το καθαρά αθλητικό ποδοσφαιρικό. Όχι δεν ασχολούμαστε και με αυτό, αλλά νομίζω ότι δίνουμε και τις υπόλοιπες πλευρές.
0: Μιλώντας επί προσωπικού, αν κάποιος έχει διαβάσει τον Γκαλεάνο, τα 1000 πρόσωπα του ποδοσφαίρου, ή με όποιο τίτλο κυκλοφόρησε αργότερα το βιβλίο, το ποδόσφαιρο ανάμεσα σκιά και το φως, τα βιβλία σας είναι στέκονται εκεί δίπλα. Για να...
1: αυτό είναι μεγάλη τιμή, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Εντάξει,
0: είναι κοντά.
1: Αν δεν το παρακάνουμε.
0: Εντάξει, ο Γκαλεάνο είναι ένας ποιητής
1: τη
0: Λατινική Αμερική και μπορεί να μεταδώσει μια εικόνα με ελάχιστα.

0: λέξεις, έτσι.
1: Απλά ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση του στο ποδόσφαιρο μας αρέσει και, ναι, και έχουμε κοινά, ας πούμε, σε αυτό το
0: γράφει. Όχι, εντάξει, έχει την κοινή αφετηρία. Δηλαδή το ποδόσφαιρο με τη γοητεία του. Τι είναι αυτό που συναρπάζει τα πλήθη. Και γιατί δεν είναι μόνο η ρήξη των χιαστών.
1: Σίγουρα όχι,
0: Είναι
1: όλες αυτές τις στιγμές.
0: Γιατί πέφτει μια κουτουλιά. Έχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο η κουτουλιά.
1: Ακριβώς, γιατί δεν δίνει ένας ποδοσφαιριστής το χέρι του σε ένα δικτάτορα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μια ομάδα ήταν ιδιαίτερη, χωρίς να κατακτήσει κάτι, αλλά γιατί μας είναι να την θυμόμαστε για πάντα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η Ολλανδία του Κρόιφ.
0: Δεν μπορείς να την ξεπεράσει την Ολλανδία του Κρόιφ.
1: Ακριβώς.
0: Το 2000, πότε ήταν που είχαμε πάει η Ελλάδα με αλκετά παναγούλια στις ΗΠΑ, 1994.
1: Το
0: 2006 που είχαμε καλύτερη, που τέλος πάντων πήγαμε με τους μεγάλους ηλικία παίκτες και όχι με τους νεότερους που είχαμε κατακτήσει την πρόκριση. Τώρα που είχαμε αυτήν την ομάδα, πώς από τι είχαμε, έχετε ερμηνεία?
1: Μιλάμε πότε για το 98,
0: τι για το σήμερα, για το σήμερα. Πώς και δεν είναι.
1: Για το σήμερα.
0: Γιατί απουσιάζουμε από το. Μια κρίση.
1: Θα πω τώρα καθαρά προσωπική γνώμη,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Νομίζω μετά από καιρό ότι έχουμε όντως καλό υλικό. Έχουμε μερικούς πάρα πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει απλά να γίνουμε λίγο πιο ομάδα. Όταν λέω ομάδα, ένα σύνολο να αρχίσουν να παίζουν πολύ μεταξύ, γιατί αρκετά παιδιά παίζουν και στο εξωτερικό. Οπότε δεν είναι από την ίδια ομάδα. Όπως ας πούμε το 2004. Είχαμε παίκτες που κατά κύριο λόγο έπαιζαν σε ελληνικές ομάδες και παίζαν και μαζί και γνωρίζονταν.
0: Ναι,
1: τώρα το 2004, όχι στο Euro.
0: Α, στο Euro, ναι, στο Euro. Ήταν μεταξύ του φυσικά.
1: Έχει σημασία και αυτό. Τώρα οι περισσότεροι, πολλοί δεν έχουν παίξει καν σε ελληνικές ομάδες ή έχουν παίξει για λίγο. Οπότε χρειάζεται λίγο να δέσει αυτό. Και από εκεί πέρα νομίζω πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο κοινικοί. Δηλαδή έχουμε καλούς παίκτες μπροστά, έχουμε ταλαντούχους παίκτες. Νομίζω πρέπει να θυμηθούμε λίγο και τις αρχές του Ότο Ρεχάγκελ, λίγο να δυναμώσουμε και αμυντικά, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο κοινικοί στην επίθεση επίσης, γιατί χάνουμε και φάσεις. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο άλλες φορές. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε πράγματα.
0: Ναι, μα γι' αυτό επειδή περιμένουμε να τα δούμε, γιατί είναι μια συνολική αναβάθμιση, γι' αυτό θα ήταν ωραίο να ξαναδούμε την εθνική. Απέχουμε βέβαια από το επόμενο μουντιάλ, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή, γιατί είναι εν μέσω πολέμων.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα πολεμικό μουντιάλ. Και για να δούμε, ελπίζω να μην διασταυρωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
1: Το εντυπωσιακό είναι αυτό, το σκεφτόμουν. Δεν έχω σταυρώματα, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι να περάσουν και να φτάσουν. Το φοβερό είναι ότι όταν είχαν συναντηθεί το 98, το 1998 την προηγούμενη φορά, το παιχνίδι ήταν. Παρότι υπήρχε όλο αυτό, γιατί και τότε δεν ήταν σε φιλικές σχέσεις οι χώρες, το παιχνίδι όμως είχε γίνει λίγο σαν μήνυμα ειρήνης. Δηλαδή. Παρότι είχε δώσει ο Χαμενή τότε την εντολή στους παίκτες να μην πάνε αυτοί να χαιρετήσουν τους Αμερικανούς, τα είχαν βρει ομάδες μεταξύ τους. Πήγαν οι Αμερικάνοι, τους χαιρέτησαν. Οι Ιρανοί κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα που τα έδωσαν στους Αμερικάνους και οι ομάδες μετά βγήκαν και κοινή φωτογραφία. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Και παρότι το παιχνίδι ήταν παιχνίδι και έπρεπε κάποιος να κερδίσει, είχε περάσει ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι. Αυτή η κατάσταση είναι αδυνατό να δούμε κάτι τέτοιο. Και είναι και οι συμπεριφορές που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Το Ιράν δεν μπόρεσε ουσιαστικά να μείνει. Πρέπει να πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες στα παιχνίδια του. Θα μένει στη Τιχουάνα στο Μεξικό. Και θα αναγκάζεται να φεύγει από τη Τιχουάνα, να πηγαίνει, να παίζει και να ξαναγυρίζει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε πρόβλημα στο να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οποίο είναι πολύ άσχημο όταν διοργανώνει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Πρέπει τουλάχιστον αυτού που παίζουν. Να τους φιλοξενήσουν τον καλύτερο τρόπο, όχι να τους αναγκάζεις να
0: τους αναγκάζεις ότι είναι παρήσακτοι και ίσα.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Όπως
1: ανέχεσαι.
0: Μάλιστα. Το επόμενο σας ταξίδι, ποιο θα είναι, εννοώ σε επίπεδο βιβλίου, το επόμενο σου βιβλίο μάλλον.
1: Έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο, είναι κάτι διαφορετικό που κάναμε για τη σύνδεση παιδιά. Ονομάζεται Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα, έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες μέρες από την Ψυχώς του Ιόφρα.
0: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο.
1: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο, είναι από τη Θέα τη Μιμηλάκη, η οποία έχει κάνει και εξαιρετικές εικόνες μέσα, οι οποίες συνοδεύουν άριστα τις ιστορίες μας. Πραγματικά, δηλαδή, θα ήταν μισό το βιβλίο χωρίς τις εικόνες.
0: Ναι. Και έχετε βάλει και κορίτσια, ευτυχώς.
1: Και έχουμε βάλει και κορίτσια, έχουμε βάλει τις ιστορίες της Μάρτα, που είναι μια Βραζιλιάνα.
0: Ναι.
1: Η κορυφαία ίσως ποδοσφαιριστρία που έχει περάσει. Και επίσης έχουμε την ιστορία της Εθνικής Ιαπωνίας των γυναικών, τα κόκκινα του Αφγανιστάν. Γιατί είναι
0: τρομερή ιστορία,
1: αυτό,
0: φυσικά.
1: Να ξεπερνάμε τις προκαταλήψεις και να βρίσκουν τη δύναμη και οι

0: Οι γυναίκες θα μπορούν να παίρνουν ισότιμα ποδόσφαιρο. Και πώς, όχι μόνο
1: ναι, και πώς λειτουργούν τα στερεότυπα. Τώρα η ΕΡΤ έχει μια εκπομπή δίθεν χιουμοριστική που είναι η άμπαλη, είναι μια γυναίκα, ένα κόριτσι, μια ηθοποιός. Ενώ είναι, πάει κόντρα σε αυτό που γίνεται σε επίπεδο ποδοσφαίρου γυναικών και κοριτσιών. Δηλαδή που ασχολούνται καθημερινά και μαθαίνουν τις θέσεις τους, τους κανόνες, ξέρουν το offside, ξέρουν πώς θα πετύχουν γκολ, τι θα κάνουν με το tackling.
0: Μπορώ να πω πολλά για τη χώρα μας, για τα προβλήματα που έχει και για τα προβλήματα των γυναικών, αλλά τουλάχιστον στο Κύπρο πλέον οι γυναίκες μπορούν να πηγαίνουν χωρίς πρόβλημα. Ναι. Παλιότερα ήταν κάτι, ήταν δακτυλοδεικτούμενες, ας πούμε. Και το θέμα είναι να περάσει και στον αθλητισμό αυτό, γιατί βλέπουμε τώρα τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες των γυναικών να παίρνουν σε γεμάτα γήπεδα και εμάς το ποδόσφαιρο των γυναικών να είναι σε ουσιαστικά ερασιτεχνική κατάσταση, πολύ, πολύ δύσκολη και να μην μπορούν οι κοπέλες, ας πούμε, να αγωνιστούν σε καλά γήπεδα ή να δείξουν το ταλέντο τους. Ελπίζω να αλλάξει και αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά το πιο δημοκρατικό άθλημα. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε, σωστά. Μπορεί να παίξει οποιοδήποτε. Οπότε νομίζω πρέπει να έχουν όλοι τις ευκαιρίες.
1: Μία μπάλα και τα δοκάρια μπορούν να είναι ακόμη και νοητά.
0: Ακριβώς. Δύο τσάντες, δύο μπουφάν και η μπάλα ούτε καν μπάλα. Μπορεί να είναι ένα κουτάκι από ένα ψυχικό μισθό.
1: Εννοείται, έχουμε παίξει με μπουκάν, τενεκεδάκια με μπουκάλια.
0: Ακριβώς, τενεκεδάκια, αλουμινόκαρτο, ότι η φαντασία να υπάρχει και το ποδόσφαιρο μπορούμε να το παίξουμε παντού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Γεια σας, ο Δημήτρης από τους El Sombrero. Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο, το βιβλίο τους, 45 μοναδικές ιστορίες από το ποδόσφαιρο, είναι συχνά μόνο η αφορμή. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα, η κλήρωση στο τέλος της ώρας από τον Γιώργο Βραχνό. Δεν το ξέρω, ενημερώθηκε τώρα. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφει το sky.gr, ξανά ο Στέφανος Νικολαίδης.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το live blogging που έχουμε για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, όπως διαμηνεί η Ισραηλινή πλευρά. Έρχονται ακόμη ισχυρότερα πλήγματα. Αν μας επιτεθούν, θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για μια ευρύς κλίμακας δράσης στο Ιράν, όπως διαμηνεί το Τελαβίβ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία πέρασαν από το στενό του Ορμούζ. Εμείς είμαστε αυτοί που ελέγχουμε το Ορμούζ και όχι η Τεχεράνη, συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επαναφέρει τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν ξανά σκληρά. Σήμερα, βέβαια, εντάξει, στην Αμερική ακόμη δεν έχει περάσει η Τετάρτη, οπότε να δούμε αν και πώς θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχουν, συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν σκοπεύει να ανανεώσει, όπως λέει, την εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό. Καναδά και Μεξικό, με τους οποίους συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ, έτσι, το οποίο ξεκινάει
1: αύριο. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Οξύμορο, ναι.
2: Μόνο οξύμορο, φαντάζει αδιανόητο. Και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα οι αγορές πώς, τι αντανακλαστικά θα έχουν σε αυτό. Απίστευτο.
1: Είναι μια παγκόσμια βιομηχανία με επενδύσεις, συμμετέχει κόσμος, αθλητές, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, αναψυκτικά, μπύρες, μπέργκερς, hot dog, τα πάντα όλα.
2: Η πιο πολύ αναμενόμενη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου Βασίλης, σας άκουγα και χθες με τον κύριο Φίλη, των τελευταίων ετών. Έτσι, ανεξαρτήτως γεωπολιτικής χαρτιέρας, και σε οικονομία και σε επίπεδο πολιτισμού, κοινωνικό, στα πάντα. Πραγματικά είμαι πολύ, πολύ, πολύ περίεργος να δω πώς θα γίνει και αν θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς. Βεβαίως έχουμε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού πολύ ψηλά. Από Ατσάλι ο Παναθηναϊκός άντεξε στον Μαραθώνιο των δύο παρατάσεων με τον Ολυμπιακό και έστειλε τους τελικούς στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε σε άπιστα ελληνικά win or go home. Αυτό το λέμε στο NBA βέβαια. Λοιπόν, ο τίτλος κρίνεται στο σεφ σε κάθε περίπτωση. Σάββατο 6 το απόγευμα, μέρα και ώρα. Αυτό το τεράστιο.
1: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εδώ στο Φάληρο. Και
2: τι θα έχει να γίνει, με τα παρκαρισμένα.
1: Αλλά αυτό είναι μία διάσταση. Καταρχήν πρέπει να δεν ξέρω, ούτε καν δεν θέλω να πούμε την ευχή. Πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας ομαλά και να σταθεί.
2: Το πρώτο και το ζητούμενο. Και τα άλλα φαντάζουν πολύ τέλειες.
1: Και να καταλάβουμε ότι είναι αθλητισμός.
2: Είναι
1: άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Και είναι τρωτοί. Δεν είναι θεοί. Συμβαίνουν και λάθη.
2: Και εκεί πρέπει να μείνουν.
1: Ναι.
2: Και εκεί πρέπει να μείνει, στις 4 γραμμές του γηπέδου και μόνο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα νέα που

0: και στον Πύργο. Το λέω γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε το θέμα στα Νότια Πράσια, στην Αττική. Υπήρχε μια δυσοσμία και στον Πύργο. Τρεις μέρες κρατάει το φαινόμενο. Υπάρχει ακόμα δηλαδή. Στην πόλη της Ηλίας, στην πρωτεύουσα της Ηλίας, υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές για δυσοσμία σε διάφορες περιοχές. Ο Δήμος μάλιστα ζητάει τη βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι και μια χρηστική είδηση, αν μας ακούτε από εκεί. Καλό θα είναι να μας τροφοδοτήσετε με πράγματα που ενδεχομένως να αγνοούμε στο sky.gr και στο ραδιόφωνο και παντού εν πάση περιπτώσει. Και θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Χάρη Δούκα, με μια είδηση οικονομική. Δάνειο 75 εκατομμύριων ευρώ για την εκτέλεση έργων στα σχολεία της πόλης θα πάρει ο Δήμος Αθηναίων. Γεμάτη εντάσεις ήταν η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κυριάρχησε το ζήτημα αυτό του δανείου, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 51 πρώτα λεπτά στη στιγμή του Πασκάη 100,3, 210, 48, 091, 170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πώς θα εξοικονομήσει η Γερμανία 181 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Στέφανος Γιωργακόπουλος.
2: Παρά την αύξηση του δημοσίου δανεισμού μέσω του ειδικού ταμείου για άμυνα και υποδομές, η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών προτείνει ένα πακέτο μέτρων που θα μπορούσε να αποφέρει έως και 181 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Οι οικονομολόγοι του Ινστιτούτου μιλούν για μια συνολική στρατηγική χωρίς ταμπού που συνδυάζει περικοπές κοινωνικών παροχών, μείωση επιδοτήσεων και αύξηση φόρων. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση, περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να προκύψει από τον περιορισμό κοινωνικών δαπανών. Προτείνεται μεταξύ άλλων πιο συγκρατημένη αύξηση των συντάξεων, αλλά και άνοδος του ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 67 ετών. Παράλληλα, το Οικονομικό Ινστιτούτο εισηγείται μείωση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών κατά περίπου 10%. Στο στόχαστρο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι ελαφρύνσεις για το αγροτικό ντίζελ, τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία, αλλά και τα φορολογικά προνόμια για παντρεμένα ζευγάρια. Από αυτά τα μέτρα, εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνται περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο είναι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 7% για όλα τα αγαθά εκτός από τα τρόφιμα που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων, οι οικονομολόγοι προτείνουν αυξήσεις φόρων που θα αποφέρουν περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μεταξύ άλλων, εισηγούνται αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 42% στο 46% για υψηλότερα εισοδήματα, καθώς και μεταρρυθμίσεις στη φορολογία ακίνητης περιουσίας και κληρονομιάς. Προβλέπεται επίσης αύξηση φόρων σε καπνό, αλκοόλ, ζάχαρη και τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο, ο στόχος είναι τα μέτρα να είναι οικονομικά βιώσιμα, κοινωνικά ισορροπημένα και να εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις ή προνομιακές ομάδες. Η βασική ιδέα είναι μια πιο σταθερή δημοσιονομική πορεία που θα επιτρέψει στη γερμανική κυβέρνηση να στηρίξει τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.
1: Ο Στέφανος Γιωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μνημόνιο με άλλα λόγια στην Γερμανία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή τη χθεσινή με τον Κωνσταντίνο Φίλη με την γεωπολιτική του Μουντιάλ, μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα on demand του Sky Radio, στην πρώτη σελίδα του sky.gr, εκεί που υπάρχει η ενότητα Μουντιάλ 2026, είναι το τρίτο θέμα. Η γεωπολιτική του Μουντιάλ από τον Μουσολίνη και το θαύμα της Βέρνης μέχρι το χέρι του Θεού και τον αγώνα Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιώργος Καραπουλάκης γράφει για την ακροδεξιά ρητορική που απλώνει ξανά τα προγράμματα σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ, με αφορμή τα επεισόδια που ξέσπασαν από χθες στο Belfast, ο Παύλος Τσίμας στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Δεν θα έλεγε κανείς ότι το Belfast είναι η πόλη του κόσμου που αντιμετωπίζει οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Το Belfast δεν είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες όλης της γης. Συνεπώς, ότι η εικόνα ένας άνθρωπος να απειλεί να αποκεφαλίσει έναν άλλον που τον έχει ρίξει κάτω στο δρόμο στις μέσεις της πόλης 10 η ώρα το βράδυ είναι πραγματικά μια εικόνα που προκαλεί σοκ. Έτσι κι αλλιώς θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσεις. Έρχεται μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις.
4: Τον Χένρι Νόβακ.
3: Στις αρχές Δεκεμβρίου στο Southampton. Όπου πάλι ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε και πέθανε και εκεί προκλήθηκαν αντιδράσεις γιατί.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.

0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23 188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Να πει που να είναι στο ύψος
6: των
5: περιστάσεων. Η ακροδεξιά στην Βρετανία για πρώτη φορά στην ιστορία φουντώνει. Είναι το κόμμα του Φαράζ, το Reform, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις και σε μερικές περιοχές απειλείται από ένα κόμμα που είναι ακόμη πιο δεξιά από αυτό. Άρα, προφανώς δεν κάνουν καλό στον Πρωθυπουργό, ενδεχομένως δεν κάνει καλό και στο Φαράζ, γιατί η βία στους δρόμους τον ξεπερνάει.
7: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Είναι τα στιγμιότυπα στο Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συζητάμε με την ψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

0: Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θύελλος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμα, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Από την πλευρά του Ιρανός, είπε ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Την ίδια ώρα, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη συμφωνία με τις ΗΠΑ μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις ή εξαναγκασμό. Άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright, καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση που επέτρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο, καθώς το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη άλλων τριών. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Ναι, επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια αλλά και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αιγαίο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτό τριμελές πλημελιωδικείου Αιγίου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein. Μιλώντας ενώπιον μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέτηκε κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας, ούτε είχε καμία ένδειξη, πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κρυθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Σε δευτερόλεπτα ξεκινάει η ενότητα ραδιοψή με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα. Πάλι μείνετε συντονισμένοι, διότι απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τα όνειρα και την ψυχολογική τους διάσταση. Παρακαλώ, ό,τι απορίες έχετε εδώ στον αέρα του σταθμού, διαδικτυακά, στέλνοντας μήνυμα στο skyradio.gr. Εκεί πάνω δεξιά υπάρχει το εικονίδιο, πες την άποψή σου. Μπαίνετε μέσα, τα γράφετε, τα στέλνετε, τα μεταφέρουμε, τα ξέρετε. Πολύ καλά. 10 λεπτά μέσα έχουμε αρχίσει. Συγγνώμη. Δεν έχουμε κάνει την κλήρωση. Οπότε θα την διενεργήσει ο Στέφανος Νικολαίδης, ο οποίος είναι στον αέρα και θα μας πει πρώτα το ξεχωριστό.

0: Χωρίς το θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr.
1: Και τι θέμα, Βασίλη, χρωστάω έναν Spielberg, το έχουμε πει αυτό, έχει την τιμητική του. Από σήμερα, γιατί έχει περάσει το δεκάτη, πρέπει όλοι εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, οι συνεφίλοι, να σειραίουμε, να δημιουργήσουμε συνοστισμό, να δούμε την ημέρα αποκάλυψης, disclosure day στα αγγλικά, ημέρα αποκάλυψης. Ο Spielberg που μας λέει ότι η αλήθεια δεν είναι πια αρκετή, αλλά αν θέλεις τη δική μου εκτίμηση, χωρίς καν να την έχω δει, πιστεύω θα την υδρώσει τη φανέλα. Δηλαδή από στενές επαφές τρίτου τύπου που είχε κάνει παλιότερα, από τον Νίτη, τον πόλεμο των κόσμων στις αρχές του αιώνα με τον Tom Cruise. Εντάξει, επειδή δεν χρησιμοποιεί τους εξωγήινους ως τέρατα ή απειλές, αλλά μάλλον ως καθρέφτη των ανθρώπινων φόβων και γενικώς των ανθρώπινων ατελειών, μας δείχνει, ρε παιδί μου, την ανάγκη να πιστέψουμε ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο αχαρτογράφητο και μάλλον και πιο σοφό από εμάς κιόλας. Ως εκ τούτου, η μέρα αποκάλυψης, Steven Spielberg, να πούμε ότι έχει ένα all-star cast, παίζουν καταπληκτικοί ηθοποίοι, παίζει η Emily Blunt, παίζει ο σκαρικός Colin Firth. Είναι μια υπόθεση όπου θέλει να μας πει ότι η αλήθεια δεν είναι ούτε αυτή αρκετή, ή ενδεχομένως να μην είναι ο κόσμος έτοιμος για να υποδεχτεί αλήθειες όπως πρέπει να τις υποδεχτεί, δηλαδή στην αληθινή τους διάσταση, στην ολότητά τους. Εγώ την περιμένω πώς και πώς. Έρχεται σίγουρα σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συγκυρία για τον πλανήτη, στο θέμα των εξωγήινων, με τα στοιχεία που δημοσιεύονται, βέβαια ατεκμηρίωτα μέχρι στιγμής. Ο Spielberg θεωρεί, πρέπει να το επισημάνουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Spielberg θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ταινία δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας όπως οι περισσότεροι τη χαρακτηρίζουν, είναι κάτι μεταξύ δράματος, κάτι μεταξύ thriller, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, δεν είναι καινούργιο να μιλήσει κανείς σε ένα σκηνοθέτης εξωγήινους, αλλά είναι ο συγκεκριμένος που έχει μια διάσταση η οποία μπορεί να επηρεάσει το κινηματογραφό φιλοφιλό κοινό, αλλά και τη βιομηχανία.
1: Το επικοινωνεί όλες τις δεκαετίες, δηλαδή αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει.
0: Και το περιμένουμε.
1: Το περιμένουμε, μα αυτό ακριβώς είναι η ίδια επιτυχία.
0: Ορισμένη εξημιμών, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά έχουν γίνει και thriller, το Alien, δηλαδή έχουν το Star Trek, Star Wars, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει το Hollywood, με άλλα λόγια, έχει εξοικειώσει, έχει προσφέρει πολλές εικόνες των εξωγήινων στο κοινό, που το παρακολουθεί τις ταινίες.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μια εξοικείωση.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, Βασίλη. Θεματικά.
0: Έχουμε δει μπροστά μας. Δεν ξέρουμε. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ορισμένοι των ακροατών πιστεύουν ότι τους έχουν δει. Θα το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα. Παλιότερα.
1: Σωστό. Μα θεματικά δεν έχει διαφορά. Απλά ο Spielberg έχει, η οποία διαφορά με τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη είναι ότι ο Spielberg τα εξανθρωπίζει λίγο τα πράγματα. Συνδέει τον εξωγήινο με τον άνθρωπο. Μην ξεχνάς ότι, δεν ξέρω αν έχεις δει το δεύτερο επίσημο τρέιλερ που βγήκε από τη συγκεκριμένη ταινία, φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος, ναι, ο άνθρωπος φαίνεται, κοιτάει σε μια πολύ συμβολική σκηνή στον καθρέφτη και βλέπει τον εξωγήινο. Ή ο εξωγήινος τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ αλληγορικό αυτό το μοτίβο που θέλει να σου δείξει. Και να σε πάω και στον Νίτη κιόλας, αν θέλεις, το 82. Στον Νίτη υπάρχει ταύτιση μεταξύ ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Και του Ήτη. Υπάρχει δηλαδή, βλέπεις στα μάτια του Ήτη ο Έλιοτ αυτά που του έλειπαν. Την αποδοχή, τις παρέες, την αγάπη που δεν έβρισκε ποτέ. Το ίδιο και ο Ήτη. Ο Ήτη, με το που κατέβηκε στη γη και τον εγκατέλειψαν οι δικοί του, το μόνο που εισέπρατε από το ανθρώπινο είδος ήταν φόβος, ήταν μίσος, ήταν φυλακτικότητα. Έτσι. Από τον Έλιοτ εισέπραξε το φίλο.
0: Και για να επεκτείνουμε λίγο τη σήμανση, υπάρχουν και τα βιβλία, η τριλογία από 5 βιβλία του, έτσι είναι, στην πραγματικότητα, του Μακαρίτη Ντάγκλας Άνταμς, ο οποίος έγραψε χιουμοριστική επιστημονική φαντασία. Ο κύκλος ήταν των βιβλίων, είχε τη Γενική Ενότητα, γυρίσει το Γαλαξία με το Stop. Έγινε και ταινία, ήταν αποτυχημένη, αλλά εκεί υπήρχε ένα ρομπότ που ήταν καταθλιπτικό, διότι γνώριζε όλες τις απαντήσεις.
1: Διαφορετική προσέγγιση, πιο χιουμοριστική αν με τι άλλο.
0: Ναι. Και είχε πει για πρώτη φορά, ήταν ο άνθρωπος που είχε πει για τα σανσέρ που μιλούσανε. Ήταν πολύ σπαστικά και γνευριστικά. Που σου λένε τώρα.
1: Ναι. Έβλεπε μπροστά, βέβαια. Εντάξει, δεν θα το αγόρασε. Είναι δεδομένο, δεν θα το αγόρασε πολύ ο κόσμος αυτό.

0: Πάντως την κατάθλιψη στα ρομπότ δεν νομίζω ότι την έχει μελετήσει κανείς. Ενδιαφέρον το ακούω αυτό. Μόνο Spielberg.
1: Ναι,
0: στο μέλλον σίγουρα θα γίνει.
1: Θα το δούμε αυτό στη...
0: Βέβαια.
1: Και στο Star Wars.
2: Το AI, σίγουρα.
1: Λοιπόν, προσοχή με το AI γιατί καταναλώνει πολύ ενέργεια και νερό. Λοιπόν, πάμε και στην κλήρωση για το βιβλίο Γύρω του Κόσμου με ένα σομπρέρο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τρεις οι ενδιαφερόμενοι, ένας αριθμός από το 1 στο 3.
2: Θα πάμε, στο 1.
1: Ένα, Ελένη Παυλίδου. Το βιβλίο θα το παραλάβετε από την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε από εδώ από τον Sky. Έτρεχουμε καρύο και φαλήρεως 2 στο νέο φαλήρεο.
2: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 16 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αρχίζει και επισήμως, κυρίες και κύριοι, η ενότητα Radio Psi με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγο στο Ραδιοθάλαμο, με θέμα της απόψινής εκπομπής, τα όνειρα.
0: Όνειρα με εξωγήινους, δεν ξέρω πόσο κόσμος βλέπει. Πραγματικά είναι.
1: Μόνο στο Hollywood.
0: Από τα όνειρα που δεν τα έχω ακούσει να μου τα διηγούνται συχνά.
1: Εδώ στην εκπομπή γίναμε κοινωνοί. Πολλών τέτοιων διηγήσεων, όχι σε ονειρικό επίπεδο, θεώρησε ότι ήταν πραγματική η συνάντηση.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν σε επίπεδο εκτίμηση, ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ναι. Αλλά σε επίπεδο όνειρου, όχι. Δεν είναι από τα πιο κοινότυπα όνειρα που υπάρχουν, τέλος πάντων, ούτε από τα πιο συνηθισμένα. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα όνειρα που βλέπει κανείς και μπορούν να είναι έτσι και πολύ διαφορετικά. Μπορεί να είναι πολύ ζωντανά, ωραία, συναρπαστικά, περίπλοκα, ευχάριστα. Στενάχωρα.
1: Πώς θα ξυνομούμε λοιπόν τα όνειρά μας? Καταρχήν, πόσα όνειρά βλέπουμε? Ξέρουμε τη νύχτα? Πολλά, λίγα, ένα, δύο?
0: Βλέπουμε πολλά όνειρα.
1: Πολλά.
0: Βλέπουμε πολλά όνειρα, όχι ίσως κάθε νύχτα, αλλά ξέρουμε ότι τα όνειρα τα βλέπουμε σε μια φάση του ύπνου. Συνήθως τα περισσότερα στη φάση REM, δηλαδή στη φάση που υπάρχει μια κίνηση στον εγκέφαλο και στα μάτια, αλλά δεν υπάρχει καθόλου μυϊκή κίνηση. Το σώμα μας είναι βαθιά ακίνητο, δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου. Ο εγκέφαλος μας όμως είναι σε εγρήγορση και αυτό θεωρούμε ότι γίνεται για να μην μπορούμε να σηκωθούμε και να κάνουμε αυτό που βλέπουμε στο όνειρό μας. Γιατί αν είμαστε σε εγρήγορση και μυϊκά, μάλλον θα σκωνόμαστε και θα το κάναμε πράξη. Έτσι πάντα πιστεύαμε ότι τα όνειρα τα βλέπουμε σε αυτή τη φάση, που αυτή η φάση είναι εναλλάσσεται κάθε 2 ώρες ύπνου. Έχουμε και μια τέτοια φάση. Άρα κάθε 2 ώρες θεωρητικά μπορεί κανείς να πει ότι βλέπει όνειρα. Όμως τελευταία οι μελέτες λίγο το έχουν ανατρέψει αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Και βλέπουν ότι και στις φάσεις που δεν είμαστε στη REM φάση, δηλαδή στη φάση που έχουμε αυτή την κινητικότητα του εγκεφάλου, ακόμη και σε εκείνες βλέπουμε όνειρα, αλλά εκείνα είναι πολύ φτωχά, πολύ σύντομα. Έχουν ελάχιστες λέξεις, ελάχιστη πλοκή και δεν τα θυμόμαστε. Αυτά όμως τα οποία είναι στη φάση τη REM είναι αυτά τα όνειρα τα οποία θυμόμαστε, και όσο πιο κοντά στο πρωί είναι, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να τα θυμηθούμε.
1: Άρα θυμόμαστε περισσότερα τα πρωινά και όχι τα βραδινά.
0: Θυμόμαστε περισσότερα τα πρωινά.
1: Τα βραδινά, ποια ζούμε περισσότερο, όνειρα ζούμε περισσότερο.
0: Εάν μας ξυπνήσουν το βράδυ ανάμεσα, για τις μελέτες που γίνονται σε πειραματικό επίπεδο και ζητάνε σε ανθρώπους να πάνε σε πανεπιστήμια και να κοιμηθούν και να μελετάνε τον εγκέφαλο και τους ξυπνάνε ανάμεσα για να μελετήσουν τα όνειρά τους, εκεί πέρα θα θυμηθούμε και τα ανάμεσα. Αλλά σε ένα κανονικό ύπνο που κοιμόμαστε εμείς, θα θυμηθούμε αυτά που είναι λίγο πριν ξυπνήσουμε.
1: Ναι. Άρα ενδιαμέσως, αν κάποιος μας ξυπνήσει, μπορεί να θυμόμαστε και τον τι βλέπαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Εάν κάποιος μας ξυπνάει ενδιαμέσως και ήμασταν σε αυτή τη φάση τη REM, που είναι η φάση έτσι που είναι πιο πολύ, που είμαστε πιο πολύ σε εγρήγορση και τα θυμόμαστε περισσότερο. Και το πρωί όταν ξυπνάμε, θυμόμαστε τα όνειρά μας, αλλά για πόση ώρα, κύριε Κουφόπουλη, θυμάστε τα όνειρά σας?
1: Εξαρτάται το όνειρο. Αν είναι έντονο, μπορεί και καθόλου τη διάρκεια τη μέρα.
0: Μπορεί να φτάσει και μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε, μέχρι το απόγευμα, μέχρι... κάτι λίγο από αυτό, κάποια
1: ψυχή. Ναι, μια αίσθηση για τη βασική ιδέα.
0: Η βασική ιδέα.
1: Μόλις γιατί... ξυπνήσουμε είναι έντονο. Δηλαδή το θυμάται κανείς, αλλά το θυμάμαι.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμη.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι.
1: Θυμάμαι τα βραδινά γιατί προσπαθώ να κοιμηθώ. Μάλλον δεν τα θυμάμαι. Είναι, δύσκολο για κάποιον να κοιμηθεί τέτοια ώρα. Ένα, γιατί δεν υπάρχει αύξηση πίσω. Αλλά το πρωινό, ναι, είναι πιο κοντά. Είναι πιο ζωντανό.
0: Το βράδυ στον πρώτο ύπνο δεν βλέπει κανείς όνειρα, υποθέτω, ή είναι πάρα πολύ βαθύς ο ύπνος αυτός. Αλλά.
1: Άμα προσπαθείς να κοιμηθείς, έχεις ιστορίες, ου.
0: Δεν είναι όνειρα μας αυτά. Αλλά αυτό που είναι στα πρωινά όνειρα, όταν ξυπνήσουμε, αν εκείνη τη στιγμή τα καταγράψουμε αυτά τα όνειρα, τότε τα θυμόμαστε λεπτομεριακά, και αν είναι και πλούσια όνειρα, δηλαδή έχουν πλοκή, πολλούς χαρακτήρες, πολλά πρόσωπα και αυτά, τα θυμόμαστε μια χαρά. Όσο όμως περνάει η ώρα, τα ξεχνάμε τα όνειρα και μπορεί να μείνει όντως ένα όνειρο, η γενική εντύπωση μόνο.

0: μονάχα, αλλά δεν μπορούμε να το ανακαλέσουμε. Θεωρούμε ότι μέχρι ένα 20 λεπτό συνήθως κρατάει το όνειρο, γιατί τόσο είναι στη βραχία μνήμη, δηλαδή στην άμεση μνήμη. Δεν αποθηκεύονται τα όνειρα στο μυαλό μας.
1: Δεν αποθηκεύονται.
0: Όχι, δεν είναι κάτι που αποθηκεύεται. Δεν είναι μια πληροφορία που ο εγκέφαλός μας την αποθηκεύει αυτό.
1: Δεν θα μας μείνει κανένα όνειρο ποτέ στη ζωή, δηλαδή.
0: Κάποια που είναι πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά όνειρα και μας έχουν έτσι πολύ αναστατώσει ή είχαν πολύ έντονα συναισθήματα, θα μας μείνουν και θα έχουμε την εντύπωση ότι τα έχουμε δει, ότι τα έχουμε δει συχνά, και αυτά συνήθως είναι πολύ σπάνια αυτά τα όνειρα, και είναι πολύ λίγα αυτά τα όνειρα στη ζωή μας που θυμόμαστε ότι έχουμε δει 2-3 όνειρα, ας πούμε, που ήταν έτσι πολύ ξεχωριστά. Τα περισσότερα όνειρα τα θυμόμαστε ολόκληρα, αλλά τα θυμόμαστε την ώρα που ξυπνάμε, όχι παρακάτω. Και αυτό θεωρούμε ότι ο εγκέφαλος το κάνει επίτηδες. Ότι τι νόημα έχει να θυμάται κανείς τα όνειρά του, τι χρησιμότητα μπορεί να έχει. Όλα τα πράγματα, στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας, έχουν μια χρησιμότητα για να επιβιώσουμε. Η φύση μας έχει φτιάξει έτσι που να θέλει να επιβιώσουμε, όχι να θέλουμε να καταστραφούμε. Αν λοιπόν έχουμε όνειρα.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι πιστεύουμε. Έτσι δείχνουν έτσι, τα πράγματα όταν μελετάμε τους ανθρώπους πώς λειτουργούν. Εάν λοιπόν τα όνειρά μας τα κρατάμε και τα θυμόμαστε, δεν θα είχαν καμία χρησιμότητα, γιατί με έναν τρόπο θα μας βάζει σε μια δικασία να μπερδεύουμε την πραγματικότητα με το όνειρο. Πώς θα ξεχωρίζαμε μετά την όνειρο και την πραγματικότητα? Μια γάτα κυνηγάει ένα ποντίκι, για να το πω αλλιώς, στο όνειρό της. Ξέρουμε ότι και τα ζώα βλέπουν όνειρα. Ναι. Ή θεωρούμε ότι βλέπουν, γιατί βλέπουμε αυτές τις REM φάσεις, βλέπουμε αυτή την κίνηση στα ζώα.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Μπορεί να κλαίνε, μπορεί να κουνάνε χέρια, πάλι το πόδι τους χέρια.
0: Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ζώα, όπως κάποια ζώα τουλάχιστον, όπως και τα μωρά, βλέπουν όνειρα, τα οποία βέβαια όνειρα θεωρούμε ότι μάλλον πρέπει να είναι πάρα πολύ απλοϊκά, όπως και στα μωρά είναι εξαιρετικά απλοϊκά αυτά τα όνειρα. Και ότι μέσα σε αυτά τα όνειρα, ας πούμε, θεωρήσουμε ότι μια γάτα ονειρεύεται ότι τρώει ένα ποντίκι, να βάλουμε ένα τέτοιο όνειρο στο μυαλό μας, και ξυπνάει η γάτα όμως μετά από αυτό και ξυπνάει πεινασμένη. Πώς θα μπορεί να ξεχωρίσει ότι δεν έχει φάει ποντίκι?
1: Ναι.
0: Ξεχνώντας το όνειρο λοιπόν, μπορεί να ξεχωρίσει την πραγματικότητα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο λόγος που δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας μακροπρόθεσμα και από τα όνειρα δεν είναι φτιαγμένα για να πηγαίνουν στη μακρά μνήμη, στην πλειοψηφία τους, είναι πιο πολύ για να μας προφυλάσσουν, να μας προφυλάσσουν από ένα μπέρδεμα, από μια σύγχυση, και να έχουν μια αξία την ώρα που συμβαίνουν. Έχουν πιο μεγάλη αξία την ώρα που συμβαίνουν, γιατί εκφράζουν τα συναισθήματά μας. Τα όνειρα τα οποία θυμόμαστε περισσότερο ή αυτά που έχουν μεγαλύτερη πλοκή είναι αυτά τα οποία έχουν συναισθηματική ένταση. Αυτή μπορεί να είναι πολύ θετική, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, ή μπορεί να είναι και πολύ αρνητική, κάτι μας στεναχωρεί. Έτσι. Οπότε η συναισθηματική ένταση είναι αυτή που μας κάνει έτσι να...
1: Άρα πάλι το συνέστημα.
0: Ναι, θεωρούμε ότι το συνέστημα...
1: Ως βάση.
0: Ως βάση για το πώς δημιουργείται ένα όνειρο. Σύμφωνα βέβαια με την ψυχανάλυση και το Φρόιντ, θεωρούμε ότι είναι μια διαδρομή. Τα όνειρα είναι η χρυσή λεωφόρος από το ασυνείδητο στο συνειδητό, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουμε κάπως καταπιέσει, αποθήσει, κρύψει, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ή δεν θέλουμε γιατί μας ταράζουν πολύ, σαν κάπου να τα έχουμε χώσει στο βάθος του ψυχισμού μας, και όταν κοιμόμαστε και πέφτουν οι άμυνες, αυτά μόνο τους να βγαίνουν λιγάκι, κάτι από αυτά, ωραία μεταμορφωμένο, ωραία μεταμφιεσμένο. Οπότε τα όνειρα δεν είναι αυτό που βλέπουμε ακριβώς, βλέπουμε κάτι και έχουν ένα συμβολισμό πάντα μέσα σε αυτό. Δεν είναι έτσι απλά όπως το βλέπουμε, και ψάχνουμε να δούμε το συμβολισμό.
1: Δεν είναι ρεαλισμός και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και αν συμβαίνει κάτι.
0: Και αυτό το συμβολισμό συνήθως μπορούμε να τον καταλάβουμε αν συζητήσουμε το όνειρό μας με κάποιον άλλον. Γιατί εκεί πέρα συνήθως με τις ερωτήσεις του άλλου ανθρώπου είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε και να το συνδέσουμε από ότι αν το κάνουμε αυτό μόνοι μας.
1: Άρα η βάση είναι το συνέστημα. Το άγχος, το στρες παίζουν ρόλο.
0: Συναισθήματα είναι και αυτά.
1: Ναι. Το στρες. Έντονα, αρνητικά όμως.
0: Ακριβώς. Όταν είμαι σε ένταση πολύ, αυτή η ένταση ή ο φόβος. Μπορεί να βλέπω όνειρα τα οποία είναι πολύ, να έχουν πολύ φόβο. Ας πούμε τα πολύ συνηθισμένα όνειρα που διηγούνται οι άνθρωποι είναι να βλέπουν ότι πέφτουν από κάπου.
1: Ναι.
0: Ή να βλέπουν ότι τους δαγκώνουν φίδια. Ή να βλέπουν ότι χάνουν τα δόντια τους. Κάτι γίνεται με τα δόντια τους.
1: Και εκεί είναι που ξυπνάς.
0: μπορεί να ξυπνάς εκεί. Οπότε αυτά είναι έτσι από τα

0: συνηθισμένα όνειρα που δείχνουν έτσι μια δυσάρεστα, ή τώρα που έχουμε πανελλαδικές, να βλέπει κανείς θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εξετάσεις. Ναι. Λοιπόν, ανθρώπους οι οποίοι διηγούνται όνειρα με εξετάσεις πανελλαδικών 10 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, κάθε φορά που έχουν στρες, θυμώνται και δημιουργούνται στο μυαλό τους όνειρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εξετάσεις πανελλαδικές, γιατί είναι συνδεμένο στο μυαλό τους σε μια πολύ στρεσογόνα περίοδος. Ναι. Οπότε κάποιος αυτό αναβιώνει.
1: Και δηλαδή, αποθηκεύεται μέσα αυτή η κατάσταση, αποθηκεύεται μέσα στον εγκέφαλό μας και κάποια στιγμή βγαίνει. Βγαίνει όταν μειώνονται οι άμυνες κατά την διάρκεια του ύπνου. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ή όταν νιώθουμε πολύ στρες, μπορεί να βλέπουμε αυτά τα όνειρα με τις εξετάσεις της τρίτης ηλικίας και να βλέπουμε ότι μας σηκώσαν στο μάθημα ή πήγαμε να γράψουμε και δεν είχαμε στυλό, ξέρω.
1: Εφιάλτες, διαρκείες δηλαδή.
0: Ναι, κάποια από αυτά είναι και εφιάλτες. Όταν τα συναισθήματα είναι αρνητικά, προφανώς είναι εφιάλτες κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά είναι και θετικά όνειρα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν πολλά ερωτικά όνειρα, για παράδειγμα, με διάφορες έτσι πλευρές, ή υπάρχουν όνειρα, βλέπουν όνειρα τα οποία είναι ιστορίες ολόκληρες, ιστορίες φαντασίας.
1: Ναι, που συνεχίζονται κιόλας. Μπορεί και να συνεχίζονται. Δηλαδή να βλέπεις ένα όνειρο να σταματάει και μετά από δύο εβδομάδες να έχεις τη συνέχειά του.
0: Ναι, εγώ βλέπω. Εγώ βλέπω, ας πούμε, πολύ συχνά ιστορίες φαντασίας οι οποίες έχουν και συνέχειες.
1: Τις γράφεις.
0: Είναι σαν σύριαλ. Είναι σαν σύριαλ. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Πώς πιάνουμε το νήμα, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, δηλαδή πώς θυμάται το όνειρο πριν, αφού δεν λειτουργεί συνειδητά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, επειδή είναι στη μνήμη μας, την ώρα που ξυπνάμε, εκείνη τη στιγμή, αν κάτσουμε και το καταγράψουμε, ας πούμε, μελέτες που γίνονται για τα όνειρα, ζητάνε στους ανθρώπους να γράψουν ημερολόγιο ονείρων. Δηλαδή, μόλις ξυπνάνε το πρωί, να γράφουν αν είδαν κάποιο όνειρο και ποιο ήταν αυτό. Αλλά εκείνη την ώρα που το έχουν φρέσκο το όνειρο και ακόμη το θυμώνται. Και πολλές φορές τους ζητάνε να γράφουν και τι έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα μέσα στη ζωή τους, ώστε να δουν αν αυτό έχει καμία αντιστοιχία με αυτό. Μελέτες λοιπόν τέτοιων ονείρων δείχνουν ότι, που δεν είναι εργαστηριακές, αλλά που κανείς καταγράφει μέσα σε ημερολόγιο. Υπήρχε μια πολύ ωραία μελέτη αμερικάνικη που έχει γίνει έτσι πρόσφατα, που μελέτησαν 10.000 όνειρα, δηλαδή ανθρώπους που κατέγραψαν 10.000 όνειρα. Είναι τρομερό μεγάλο νούμερο αυτό, μέσα σε ημερολόγια καθημερινά, και βρήκανε ότι από αυτά τα όνειρα μόνο το 3% ήταν εφιάλτες. Τα υπόλοιπα ήταν ωραία όνειρα. Οι άνθρωποι λοιπόν συνήθως δεν ονειρεύονται εφιάλτες, παρότι έχουμε την τάση να νιώθουμε ότι αυτά που είναι άσχημα θυμόμαστε ή θέλουμε να διηγηθούμε. Στην πλειοψηφία τους όμως, πάνω από το 90%, ήταν όνειρα τα οποία ήταν ευχάριστα, ήταν ωραία, είχαν θετικά συναισθήματα και ήταν σπάνια παράξενα ή φορτισμένα.
1: Πρόσεχε τώρα. Στην Ενάξο υπήρχε ένα φαινόμενο των ανθρώπων που έβλεπαν όνειρα και τα διηγούνταν και τα θεωρούσαν προφητείες. Τους ονόμαζαν τότε ονειρευάμενους. Ήταν στο πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο, με την έβρεση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, της εικόνας Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Εκείνη την εποχή λοιπόν επικράτησαν τα όνειρα ως τάση στους νησιωτικούς πληθυσμούς. Στην Άξο λοιπόν βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Αργοκυλιώτισσας. Αλλά έβλεπαν πάρα πολύ όνειρα, γιατί ήθελαν να δουν πού υπάρχει το ρηχτό το Σμυρίλι για να κάνουν μια απόπειρα, να σκάψουν. Αυτοί λοιπόν ονομάζονταν ονειρευάμενοι. Ήρθε ένας Βρετανός
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όλα αυτά που...
2: Ωραία.
1: Παρένθεση. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε στα όνειρα με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι.
0: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Κλιμακώνεται η κατάσταση. Στη Μέση Ανατολή, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα Εράμινα στη Δυτική Ταχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί εκρήξεις. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίθυνε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 Ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη άλλων τριών. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις των επιτετραμένων της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο λόγος για τα όνειρα, ενώ τα ραδιοψήστα στιγμιότυπα. Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος, είναι στο ραδιοθάλαμο και μας παρουσιάζει αυτόν τον υπέροχο και μαγικό κόσμο με επιστημονικούς όρους.
1: Και αν σκεφτούμε την κόρονα που φέρεται τώρα.

0: της Νάξου. Είναι ενδιαφέρον ότι εκεί πέρα εμφανίστηκαν δύο επιδημίες ονείρων ιστορικά. Με 100 χρόνια διαφορά. Υπήρχε μια επιδημία το 1830, από ό,τι έχω διαβάσει, που ήταν μια επιδημία ονείρων, και μετά, 100 χρόνια μετά, το 1930, ξαναυπάρχει μια δεύτερη επιδημία με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο φαινόμενο. Θα έλεγα όμως ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε.
1: Ναι, συνδυάζεται με ιστορικές περιόδους, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Η πρώτη είναι γιατί υπάρχει η αγωνία. Έχει βρεθεί στην Τίνο η ιερά εικόνα της, η εικόνα της Μεγαλόχαρης, μετά από ένα όνειρο. Γίνεται η έβρεση εικόνας της Παναγίας της Αργοκυλιώτισσας στην Άξο, πολύ κοντά στην Κόρνο, αλλά υπάρχει μια αγωνία για να βρουν Σμυρίγλη. Έναν αιώνα μετά, αυτό το 1830, έναν αιώνα μετά, έχει καταρρεύσει η τιμή της Σμύριδας, διότι έχει μπει στο διεθνή οικονομικό δανεισμό ως ενέχειρο. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος έχει τα έσοδα από την πώληση της Σμύριδας και καταραίει η τιμή της και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια φάση ύφεσης. Οπότε έχουν μια αγωνία να βρουν ξανά Σμυρίγλη και να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής που είχαν πριν. 10 χρόνια αργότερα το χωριό αυτό χτυπιέται κατά τη διάρκεια της κατοχής από την πείνα. Διότι όλη η οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την εξόρυξη του συγκεκριμένου ορυκτού. Όλα τα χρήματα πήγαιναν, δεν είχαν αναπτύξει πάρα πολύ τις καλλιέργειες κτλ. Ήταν τέτοια η διάσταση. Οπότε ήταν ενδεχομένως και προάγγελος αυτού που ερχόταν, δεν ξέρω. Ο Τσάρλς Στιούαρτ πάντως πέρασε πολύ χρόνο στην Άξο με πολλές συνεντεύξεις και με πολύ υλικό αρχείου για να βρει τα όνειρα και έχει βγάλει αυτό το βιβλίο.
0: Είναι ενδιαφέρον λοιπόν, αν αυτά τα όνειρα είχαν μια θεραπευτική χρησιμότητα, με την έννοια ότι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συνδέσουν τις εμπειρίες τους, γιατί τα όνειρα το κάνουν αυτό, μας βοηθάει να συνδέσουμε κομμάτια των εμπειριών μας ώστε να αποκτούν ένα νόημα και να τις επεξεργαστούμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, ή αν ήταν έτσι μια συλλογική στάση, ένας συλλογικός παραλογισμός, θα έλεγα. Δεν θεωρούμε ποτέ ότι είναι παραλογισμός όταν έχουμε ομάδες ανθρώπων, ότι είναι παράλογο αυτό, αλλά παρόλα αυτά που δεν έχει λογική, και ότι αυτή η συλλογική σκέψη τους έβαζε όλους αυτή τη μία διαδικασία, το να σκέφτονται γύρω από αυτό συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Και να βλέπουν όνειρα, ή να νομίζουν ότι βλέπουν όνειρα, ή να δημιουργούν όνειρα. Υπάρχει και μια κατηγορία ονείρων τα οποία είναι σπάνια, στην οποία αυτή η κατηγορία είναι δεν είναι όνειρα. Δηλαδή βλέπουμε κάποια όνειρα τα οποία έχουμε την αίσθηση, γνωρίζουμε την ώρα που τα βλέπουμε ότι βλέπουμε όνειρο. Ναι. Είναι λίγο σαν να είμαστε λίγο ξύπνοι, λίγο να κοιμόμαστε.
1: Σωστά.
0: Και να έχουμε αυτή την εντύπωση ότι τώρα αυτό που βλέπω είναι όνειρο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω και το βλέπω. Αλλά ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα στο στούντιο, είναι αυτή γύρω μου, είναι αυτά. Δηλαδή έχω επίγνωση της πραγματικότητας που σε ένα κανονικό όνειρο δεν θα την είχα αυτή την επίγνωση. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα όνειρα, τα λέμε τα συνειδητά όνειρα ή τα διαυγή όνειρα, που το καταλαβαίνω, είναι πιο ρεαλιστικά, οι αισθήσεις είναι οξυμένες, και αν ενθουσιαστούμε πάρα πολύ σε αυτά τα όνειρα θα ξυπνήσουμε. Εάν ξεχάσουμε ότι ονειρευόμαστε, θα χωθούμε σε ένα άλλο όνειρο που θα μπει η φαντασία και θα αλλάξει το θέμα του. Οπότε είναι μια κατάσταση έτσι ενδιάμεση, η οποία πάντα προκαλεί και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μελετητικό, γιατί δεν είναι τα κανονικά όνειρα, αλλά δεν είναι και το ξύπνιο, και τι κατάσταση είναι αυτή η ενδιάμεση. Οπότε είναι πιθανόν, εάν δεν ήταν η συλλογική η πεποίθηση και η αυθυποβολή, αν μου επιτρέπετε, της κοινότητας εκεί, το να βλέπει αυτά τα όνειρα, να είχε να κάνουμε μια τέτοια κατάσταση που μπαίνουν όλοι σε μια κατάσταση που να είναι λίγο συνειδητό και λίγο ασυνείδητο. Αυτό το οποίο ονειρευόταν και αυτό που θέλαν όλοι ρευτούν.
1: Ναι, αυτό που θέλαν, αυτό είναι το αυτό που θέλουν ρευτούν. Οπότε πήγαιναν προς τα εκεί όλοι μαζί.
0: Δεν παραγγέλνουμε τα όνειρά μας. Δηλαδή, αν θέλω να ονειρευτώ κάτι και πω ότι σήμερα το βράδυ θα ήθελα να ονειρευτώ, δεν ξέρω, κάτι πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορώ να το κανονίσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κατευθύνω τον εγκεφαλό μου. Όμως, όταν υπάρχει μια συλλογική πεποίθηση, τότε ναι, οι άνθρωποι επηρεάζονται πάρα πολύ από την ομάδα, ο ένας από τον άλλον, ναι, και είναι πολύ πιθανόν να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Τα ερωτικά όνειρα τι σημαίνουν?
0: Κανένα όνειρο δεν σημαίνει τίποτα, θα πω. Κανένα όνειρο δεν έχει μια προβλεπτική αξία. Ούτε έχει και συμβολισμούς, όσο ονειροκρίτες και αν αγοράσουμε στα περίπτερα. παλιά ήταν και πάρα πολύ της μόδας οι ονειροκρίτες. Κανένα δεν έχει κάποια στοιχεία μέσα τα οποία όντως να μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να πούμε ότι αν κάποιος πέφτει από κάπου αυτό σημαίνει ότι κάτι θα συμβεί, ή αν κάποιος, δεν ξέρω, χάνει αυτό, ή αν έχει αίμα, ή θυμάμαι που λέγανε παλιά ότι αν δεις ένα σκύλο σημαίνει ότι θα τσακωθείς με κάποιον ή διάφορα τέτοια. Υπήρχαν πολλές διάφορες τέτοιες δοξασίες. Ξέρουμε ότι δεν σημαίνει τίποτα από αυτό. Ξέρουμε όμως ότι τα όνειρα είναι πολύ χρήσιμα και ότι σημαίνουν πράγματα και τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε ξεκομμένα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος επειδή είδε ένα σκύλο στον ήρωό του αυτό σημαίνει κάτι. Τα χρησιμοποιούμε σε σύνδεση με το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, τι συναισθήματα έχει και τι έχει συμβεί στη ζωή του. Και βλέπουμε ότι όταν βλέπουμε στους ανθρώπους ψυχοθεραπείες να διηγούνται περισσότερα από ένα όνειρα σε διαφορετικές στιγμές που έχουν δει, αρχίζουμε και βλέπουμε μερικά σχήματα μέσα σε αυτά τα όνειρά τους που επαναλαμβάνονται, που συμβαίνουν ξανά και ξανά, που έχουν μερικά χαρακτηριστικά ή πρόσωπα τα οποία αναδύονται ξανά ή συνθήκες οι οποίες επαναλαμβάνονται, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε πάρα πολύ ωραία και να μέσα από αυτά να βοηθηθούν να καταλάβουν κάποιες σκέψεις, κάποια συναισθήματα ή κάποια στάση απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή απέναντι σε καταστάσεις, ακόμη και στα ερωτικά ή στο σεξ όπως λέτε.
1: Ναι, τα ερωτικά όνειρα ταυτίζονται με τις φαντασιώσεις. Είναι άλλη διαδικασία.
0: Μπορεί να, μπορεί και όχι. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα ερωτικό όνειρο μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τη φαντασίωση, αλλά να έχει να κάνει με τα συναισθήματα ενός ανθρώπου για τα πρόσωπα που βλέπει ή για αυτό που συμβαίνει στη ζωή του εκείνη τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές είναι καλυμμένα τα όνειρα.
1: Άρα εκεί αποκαλύπτονται δηλαδή στο.
0: Ναι, αποκαλύπτονται τα συναισθήματα στον ύπνο αυτό. Ή μπορεί κανείς να βλέπει και όνειρα τα οποία έχουν φαντασιώσεις, αλλά αυτό είναι, μπορεί να είναι και διαφορετικά πράγματα αυτά.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, τα έρημα κορμιά. Που λέει έρημα κορμιά από ταμιευτήρες και γίνει. Κάνει και μία αναφορά στο τραγούδι «Έρημα κορμιά», τι γίνεται στο ξύπνιο και στο όνειρο κάθε φορά των ανθρώπων. Λοιπόν, άρα το έχουμε καλύψει και αυτό, πιστεύετε, το θέμα της ερωτικής διάστασης των ονείρων.
0: Νομίζω ότι η ερωτική διάσταση των ονείρων και αυτή μπορεί να ερμηνευτεί μόνο στο πλαίσιο της βιογραφίας ενός ανθρώπου. Γιατί δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος για αυτή την περίοδο βλέπει τέτοια όνειρα, ποια πρόσωπα είναι σε αυτά τα όνειρα, ποια είναι τα συναισθήματά του, ποια είναι τα συναισθήματά του γενικά με τη σεξουαλικότητα, όχι ειδικά με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που βλέπει, γιατί μπορεί να βλέπει και άσχετα πρόσωπα με στα όνειρά του. Μπορεί να βλέπει, δεν ξέρω, διάσημους ηθοποιούς.
1: Όχι.
0: Δεν θα μπορούσε, δεν είναι. Στα όνειρα είναι ελεύθερος κανείς να αφήσει τη φαντασία του και να
1: μιλήσει
0: οτιδήποτε. Δεν έχει υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό και ούτε είναι κάτι που είναι αρνητικό αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όμως τα πλαίσια της βιογραφίας ενός ανθρώπου και της φάσης της ζωής του, ναι, μπορούν να, τα όνειρα αυτά να είναι πολύ χρήσιμα και να τον βοηθήσουν πολύ να καταλάβει πράγματα για τον εαυτό του.
1: Μέσα από αυτού του είδους τα όνειρα.
0: Μέσα από τα όνειρα αυτά, ναι. Όταν δεν έχουμε μόνο ένα όνειρο, αλλά έχουμε περισσότερη πληροφορία και περισσότερα στοιχεία και κάποιες πληροφορίες έτσι για την περίοδο που βρίσκεται στη ζωή του και για το τι του συμβαίνει, τότε αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ.
1: Μας πλακώνουν.
0: Μερικές φορές τα όνειρα, συγγνώμη, μας βοηθάνε επίσης να διαχειριστούμε και δύσκολα συναισθήματα, δηλαδή να κάνουμε μια προσομοίωση δύσκολων καταστάσεων στην πραγματικότητα και μέσα από εκεί πέρα να κάνουμε και μια διόρθωση ή να κάνουμε μια καλύτερη εξέλιξη ή να απλά να προετοιμαστούμε. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε ότι όταν βλέπω κάτι στο όνειρό μου κάπως λίγο προετοιμάζομαι για το πώς θα το χειριστώ στην πραγματικότητα. Αν είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει, με προκαλεί μια αγωνία ή κάτι που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και κάνω διάφορες βερσιών έτσι μέσα στο μυαλό μου.
1: Προσέξτε τώρα εδώ πώς σχετίζεται τώρα με αυτό που μας γράφει ο Νίκος. Μετά από ένα βαρύ χειρουργείο είμαι σίγουρος ότι είχα δει στο όνειρό μου μια συνάντηση. Όμως μου είχε συμβεί στα αλήθεια. Εξακολουθώ να το ανακαλώ όμως ως όνειρο.
0: Μπορεί να έχουν συμβεί και τα δύο. Μπορεί πραγματικά, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που μας έγραψε ένα όνειρό του. Μπορεί να έχουν συμβεί και τα δύο. Δηλαδή από τη μία μεριά μπορεί όντως αυτή να ήταν μια συνάντηση η οποία τον είχε αναστατώσει για κάποιο λόγο. Μπορεί αυτό να ήταν μια τραυματική συνάντηση, δεν μας λέει τι είδος συνάντηση είναι, γιατί ξέρουμε ότι όνειρα μετά από τραύματα μπορούν να επαναλαμβάνονται πολύ συχνά. Μπορεί να είναι όμως και κάτι το οποίο συνέβη στην πραγματικότητα, αλλά επειδή του δημιούργησε αυτή την ένταση, όντως μετά να το βλέπει στο όνειρό του.
1: Το πραγματικό να το βλέπει ως όνειρο, μάλιστα.
0: Να βλέπει κάποιο κομμάτι του πραγματικού, προφανώς.
1: Αυτό είναι το μήνυμα του Σχοτουνίκου. Η Ελένη λέει: τώρα που σας βρήκα, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπεις ότι πετάς, και πόσο ωραίο είναι αυτό, τι σημαίνει? Και με τσαντίζει που δεν πετάω στην πραγματικότητα.
0: Ωραία, το με τσαντίζει που δεν πετάω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του μειονήρου, θα πω. Το όταν βλέπεις ότι πετάς από μόνη
1: του. Καταρχήν πετάμε στα όνειρα. Δηλαδή είναι νόμιμο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Οπότε δικαιούται να πετάει. Ελπίζω ψηλά και μακριά. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό από μόνο του. Τίποτα από όλοι βλέπουμε στα όνειρά μας δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του. Δηλαδή, άμα το δούμε κανείς έτσι ξεκομμένα. Αλλά αν ένας άνθρωπος που ονειρεύεται το να πετάει, γιατί λέει ότι με τσαντίζει που πάνω να το κάνει στην πραγματικότητα, μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε θα πω τώρα πολύ τολμηρά και ραδιοφωνικά. Άρα αυτό δεν είναι και καμιά ερμηνεία σοβαρή τώρα, μην την πάρουμε και τις μετρητής. Αλλά θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος επιθυμεί να φύγει από κάπου, να πάει σε μια άλλη κατάσταση, να πετύχει κάτι, να δοκιμάσει κάτι άλλο, να αποκτήσει μια εμπειρία διαφορετική, να πετύχει ένα στόχο του, κάτι τέλος πάντων το οποίο του προκαλεί μια ευχαρίστηση. Γιατί στην συγκεκριμένη ακροατριά μας αυτό του προκαλεί μια ευχαρίστηση. Θα ήθελε όντως να μπορούσε να πετάει. Θα μπορεί να σημαίνει μια αγωνία να καταφέρω πράγματα στη ζωή μου που μπορεί να μην έχουν προφανώς καθόλου να κάνουν με το ύπταμε, αλλά να έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο έχω μια έννοια το να μπορέσω να το καταφέρω στη ζωή μου. Και αυτό το πράγμα να με κάνει τουλάχιστον στο όνειρό μου να κάνω μια τέτοια προσωμείωση και να προσπαθώ να το καταφέρω στο όνειρό μου.
1: Ο Αντώνης μας γράφει: όταν ήμουν 4 έως 7 έτη, έφτιαχα ένα κινηματογράφο στον ύπνο μου. Μπορεί κάποιος να βλέπει όνειρα να γίνεται σκηνοθέτης?
0: Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σπάνιο και θα ήταν και πολύ ωραίο και θα σήμαινε έναν άνθρωπο με μεγάλη φαντασία. Γιατί ξέρουμε ότι τα μικρά παιδιά συνήθως, ενώ βλέπουν ατελείωτα όνειρα, πάρα πολλή ώρα, δηλαδή τα μικρά, τα νεογέννητα, το 80% του ύπνου τους βλέπουν όνειρα. Δηλαδή σχεδόν όλη την ώρα που κοιμούνται βλέπουν ένα όνειρο. Βέβαια πολύ απλό και πολύ πρωτόλιο.
1: Και πώς είμαστε σίγουροι, αφού δεν μπορεί να
0: γίνει? Είμαστε σίγουροι γιατί καταγράφουν τον εγκέφαλο στα πειράματα, οπότε την κίνηση στο κεφάλι.
1: Ωραία.
0: Το
1: συγγνώμη
0: αυτό
1: για την ερώτηση. Όχι, ναι, οι επιστήμονες από τον τρόπο τους κάνουν.
0: Ναι, τώρα γιατί τα νούμερα που λέμε στην εκπομπή μπορούμε αυτό να το πούμε, ότι είναι όλα είναι από έρευνες βγαλμένα. Δεν είναι η γνώμη μας, είναι αυτά τα οποία έτσι έχουν αναγνωρίζονται επιστημονικά. Και λοιπόν θα έλεγα αυτό, ότι τα παιδιά βλέπουν πάρα πολλά όνειρα σε ηλικίες που δεν είναι βρεφικές, αλλά είναι αργότερα νηπιαγωγή ή πρώτη στο δημοτικό, που η φαντασία είναι έτσι πολύ ανεπτυγμένη. Βλέπουν και πολλούς εφιάλτες και βλέπουν και πολλά όνειρα έτσι που τα τρομάζουν και αυτά, αλλά και διάφορα όνειρα φαντασίας. Εάν κανείς βλέπει σε αυτές τις ηλικίες κινηματογραφικά όνειρα, θα σήμαινε πολύ μεγάλη φαντασία και πολλά ερεθίσματα και θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα έλεγα.
1: Οι τραυματικές εμπειρίες των ανθρώπων μπαίνουν στα όνειρα?
0: Πολλές φορές μπαίνουν. Έχουν μελετηθεί άνθρωποι μετά από πολέμους, από μετανάστευση, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετατραυματική διαταραχή του στρες, που είναι μια πολύ βαριά και σοβαρή πάθηση, ψυχική πάθηση, ψυχική διαταραχή, η οποία
1: οπότε μετατραυματική διαταραχή του στρες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μείνω πολύ στον όρο, γιατί δεν μ' αρέσουν πολύ οι όροι. Γιατί λίγο έτσι όταν τους απλώνουμε πολύ, λίγο κάπως μπερδεύονται. Αλλά όχι, το λέω για εσάς, το λέω γενικά. Αλλά ξέρουμε όμως ότι όταν έχει κανείς και αυτή τη διαταραχή που έχει πάθει μετά από ένα πολύ μεγάλο στρες, δεν ξέρω, μετά από ένα βιασμό, μετά από ένα τρομακτικό τροχαίο, μετά από ένα ατύχημα φοβερό, έτσι σε ακραίες καταστάσεις, ότι τότε οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, παραπονιούντες για επαναλαμβανόμενους εφιάλτες, όχι πολύ συχνά, ένα 10% από αυτούς, αλλά αυτό το 10% υποφέρει πάρα πολύ.

Έχουμε δύο ειδών θεραπείας για τους εφιάλτες, όταν είναι επαναλαμβανόμενοι και σοβαροί, έτσι, γιατί έναν εφιάλτη μια φορά στο τόσο βλέπουν όλοι οι άνθρωποι και διηγούνται. Αλλά όταν είναι έτσι επαναλαμβανόμενοι και είναι σε αυτό το πλαίσιο το τραυματικό, ότι τότε χρειάζεται θεραπεία και η θεραπεία είναι δύο ειδών. Μία θεραπεία είναι μία θεραπεία που έχει να κάνει ψυχοθεραπευτική, που δημιουργούμε έτσι μία συνθήκη, που μέσα σε αυτή τη συνθήκη προσπαθούμε να ξαναδιηγηθούμε τα όνειρα με νοερές εικόνες και μέσα από αυτές τις εικόνες να αλλάξουμε την μπλοκή των ονείρων, δηλαδή να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να ξανασκεφτεί αυτό το όνειρο με ένα διαφορετικό τρόπο, με άλλη αρχή, με άλλη μέση, με άλλη κατάληξη. Υπάρχει μια ολόκληρη μέθοδος στην ψυχοθεραπεία για το πώς κάνουμε αυτό και είναι και πολύ πετυχημένη. Σε ένα 90% του ποσοστού πραγματικά έχει θεαματικό αποτέλεσμα. Και στους λίγους ανθρώπους που αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, και συνήθως όταν έχουμε έτσι τα βαριά τραύματα, τα βαριά αυτά γεγονότα ζωής, τότε υπάρχει και κάποιο φάρμακο που μπορεί κανείς να πάρει, ένα φάρμακο που παλιά είχε φτιαχτεί στην πραγματικότητα για την υπέρταση.

0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.